0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Τετάρτη 4 του Μάρτη 2026 είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και μαζί μας στην παρέα, όπως κάθε μέρα, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην άλλη πλευρά, πίσω από το στούντιο, μπροστά από τις κονσόλες της ηχοληψίας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θέλω να πιστεύω και θα προσπαθήσουμε να σας μείνει, έτσι να κρατήσετε κάποια στοιχεία, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα μάθουμε. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι, μάλλον τα γνωρίζουμε πιο επιδερμικά και θα μάθουμε πολύ και πολλά περισσότερα. Έχουμε άλλωστε εδώ και τον κατάλληλο άνθρωπο για να το κάνουμε αυτό μαζί παρέα. Θα μιλήσουμε, μιας και είναι επίκαιρο πάντα, το θέμα των 200 ηρώων κομμουνιστών της Κεσαριανής που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στον τοίχο της Κεσαριανής. Θα μιλήσουμε για έναν από αυτούς τους ήρωες. Θα μιλήσουμε για τον Νίκο Νεγρεπόντη. Θα πούμε για τη ζωή του, για την καταγωγή του, για τη ρίζα του, για την έλευσή του εδώ στην Ελλάδα, για την εμπλοκή του στην πολιτική ως δημοτικό σύμβουλος της πρώτης δημοτικής αρχής που έβγαλε κόκκινο δήμαρχο, το Μίτσο Πατσαλίδη στην Καβάλα, για τους αγώνες του ως καπνεργάτης, για την εξορία, για 1002 πράγματα και για το πώς έφτασε στην Κεσαριανή εκείνο το ματοβαμένο πρωινό της Πρωτομαγιάς του 1944. Και για να το κάνουμε αυτό έχουμε εδώ κοντά μας και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε στην εκπομπή την Μίνα Νεγρεπόντη, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη με μεγάλη πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο. Καλημέρα Μίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να πούμε και τη σχέση που έχει η Μίνα Νεγρεπόντη με τον Νίκο Νεγρεπόντη, τον ήρωα της Κεσαριανής, είναι ανιψιά του.
1: Ναι, ναι, αδερφός του πατέρα μου. Ήταν αδερφός του πατέρα μου.
0: Λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε κάποια στοιχεία. Εγώ από αυτά τα λίγα του βιογραφικού σημειώματος για τον θείο σου, για τον Νίκο Νεγρεπόντη, γνωρίζω ότι γεννήθηκε το 1906 στη Σμύρνη. Από εύπορη οικογένεια, είχε και άλλα αδέρφια, συνολικά ήταν 6 αδέρφια ή είχε 6 αδέρφια?
1: Ήταν 7. 7 αδέρφια
0: είχε,
1: ήταν.
0: Αδέρφια.
1: Ναι, ναι, ναι. Από το Κορδελιό, ήταν από το Κορδελιό της Μικράς Ασίας. Με τη μικρασιατική καταστροφή περάσαν στην Καβάλα. Έχει και μία πικρή ιστορία και στην Καβάλα, να το πω και αυτό.
0: Βέβαια, όλα θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, στην Καβάλα, επειδή ήταν εύπορη οικογένεια, είχαν πάρει μαζί τους τη Μαλφή και διάφορα που μπορούσαν, προλάβαν να πάρουν, φτιάξαν ένα μαγαζάκι και από πάνω ένα σπιτάκι για να μείνουνε.
0: Ναι.
1: Ένα βράδυ, φασίστες προφανώς, καβαλιώτες, βάλανε φωτιά, κάψανε μαγαζί και σπίτι και για δεύτερη φορά βρεθήκανε στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είδαν το σπίτι τους στο Κορδελιό να καίγεται και είδαν και το σπίτι και το μαγαζί να καίγεται στην Καβάλα.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση και ιστορικά, γιατί λέμε για την έλευση των προσφύγων και μερικοί έτσι συνδυάζουν και τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα με πρόσφυγες που προσπαθούν να βρουν έναν τόπο για να πατήσουν, για να πούν ότι ζουν, και σκέφτομαι την ιστορία την ίδια, πώς ήταν η υποδοχή τότε των προσφύγων, πώς τους συμπεριφέρονταν,
1: είναι γνωστό, τουρκόσπορους τους λέγανε, παστρικές τις γυναίκες, επειδή φέραν έναν πολιτισμό από τη Μικρά Ασία, ο οποίος έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Φέραν πολιτισμό. Ήτανε μικρό Παρίσι, λεγόταν η Σμύρνη. Ναι. Ήτανε με τις λέσχες, με τα θέατρα, πολύ προχωρημένοι από ό,τι ήμασταν στην Ελλάδα. Και γιατί οι γυναίκες προσπαθούσαν μέσα στη φτώχεια τους να είναι καθαρές τουλάχιστον, τα προσφυγόπουλα, τα κοριτσάκια. Τις λέγαν παστρικές. Και από εκεί το παστρικές βγήκε και η βρώμικη λέξη.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Εκδίδεται, ας πούμε, η παστρικιά.
0: Ναι.
1: Τουρκόσπορους τους λέγανε. Δεν τους θέλανε. Είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι μόνο στην οικογένεια του θείου μου. Αλλά δυστυχώς του παππού μου βάλανε φωτιά και κάψανε το σπίτι. Και μείνανε στο δρόμο. Και έμεινε μία γυναίκα με 7 παιδιά, γιατί πέθανε ο παππούς μου από τη στεναχώρια του δεύτερη φορά στο δρόμο και αγωνίστηκαν πάρα πολύ σκληρά.
0: Ηρωίδα,
1: μεγάλη ηρωίδα, παιδιά. Μεγάλη ηρωίδα, και μάλιστα το ένα της το παιδί το μεγάλο έφυγε η Γερμανία, το πολύ μεγάλο. Είχανε μεγάλη διαφορά τα παιδιά, δηλαδή ο πατέρας μου με το μεγάλο είχε πάνω από 20 χρόνια διαφορά. Ο πατέρας μου ήταν ο Βενιαμίν, ο μικρούλης, 50 χρονών τον έκανε η γιαγιά μου, τον πατέρα μου. Ναι, εκείνη την εποχή.
0: Και εκείνη την εποχή και που δεν υπήρχαν και τα σημερινά δεδομένα.
1: Δεν υπήρχαν, αλλά
0: έτσι,
1: εκείνη την
0: ήταν
1: εποχή.
0: Ήταν φυσιολογική δηλαδή η όλη διαδικασία.
1: Ήταν, αλλά εκείνη την εποχή σαφώς ήταν και η ζωή πιο αγνή. Σήμερα είναι πολύ πιο τα πράγματα βεβαρημένα. Ναι, 50 χρονών.
0: Ο πατέρας σου με τον Νίκο Νεγρεπόντι, πώς η διαφορά, με τον αδερφό του, πώς η διαφορά.
1: Ο πατέρας μου είχε 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια
1: διαφορά.
0: Δηλαδή ο Νίκος Νεγρεπόντις ήταν κάπου στη μέση ανάμεσα στα.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι, ναι. Γιατί ο άλλος ήταν 20 και ο μεγάλος. Είχε μεγάλη διαφορά.
0: Ήταν μόνο αγόρια ή ήταν και κορίτσια.
1: Όχι, όχι, ήταν και κορίτσια. Ήταν δύο κορίτσια και.
0: Και πέντε
1: τα
0: αγόρια.
1: Υπόλοιπα αγόρια, ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκινάει λοιπόν, φτάνει αυτή η οικογένεια που είχε έτσι μια οικονομική άνεση διαφορετική, φτάνει στην Καβάλα, γίνεται αυτό που μας περιγράφεις και λοιπά και λοιπά. Από το σημείο να είσαι κομμάτι μιας εύφορης οικογένειας μέχρι να βγεις στον αγώνα και να διεκδικείς πράγματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα, με το εργατικό κίνημα, γιατί έμπλεξε αμέσως με την καλή έννοια της λέξης μπλέκο στο καπνεργατικό συνδικάτο, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία πώς έγινε η μετάβαση του θείου.
1: Ναι, είναι λογικό όταν βλέπεις αυτή την αδικία, όταν βλέπεις τον πόλεμο, όταν βλέπεις την κοινωνική αδικία, γιατί από ένα επίπεδο α βρίσκεσαι στη φτώχεια, στην προσφυγιά. Καταλαβαίνεις περισσότερο και τον πόνο του άλλου, καταλαβαίνεις και το φτωχό. Ναι, και ξαφνικά έγινε συνδικαλιστικό μέλος, ήταν πρωτοπόρος στο καπνεργατικό, γιατί η Καβάλα τότε ήταν όλο καπνεργοστάσια είχε.
0: Ναι.
1: Και θα ξέρετε και τους αγώνες, ότι γινόντουσαν αγώνες, γιατί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια, Καβάλα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, εκεί ήταν εκείνη την περίοδο, ήταν το μεγάλο.
1: Γεμάτο καπνεργοστάσια και κάνανε απεργίες, γιατί οι άνθρωποι δουλεύανε για ένα κομμάτι ψωμί, ζούσαν εξαθλειωμένοι και μάλιστα πηγαίναν έφυποι οι αστυνομικοί και είχαν πολλούς θανάτους. Δηλαδή, σκοτώνανε καπνεργάτες οι αστυνομικοί εκείνη την περίοδο. Είχε γίνει μεγάλος δώρος. Και έτσι βγήκε ο πρώτος δήμαρχος, ο πρώτος κόκκινος δήμαρχος, γιατί υπήρχε μεγάλο εργατικό κίνημα.
0: Και κάτι που τα αστικά κόμματα το έτρεμαν εκείνη την εποχή, έχω διαβάσει εφημερίδες ότι έστω οι δύο έτσι μηχανισμοί των δύο υποψηφίων να συνενωθούν απέναντι στο Μίτσο Παρτσαλίδη, που ήταν η κόκκινη απειλή, και τελικά δεν τα κατάφεραν και μετά από μερικούς μήνες και στις Σέρες βγήκε και εκεί κόκκινος δήμαρχος, κομμουνιστής δήμαρχος. Οργανώνεται στην Όκνε και στη συνέχεια γίνεται μέλος του ΚΚΕ, αρχίζει πλέον και έχει μια δυναμική παρουσία, εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος το 1934. Για 4 μήνες κράτησε αυτή η ιστορία, γιατί μετά η κυβέρνηση Τσαλδάρη καθαίρεσε την δημοτική αυτή αρχή και τους έστειλε στην εξορία.
1: Τους έστειλε στον Αϊστράτη. Ο Μεταξάς τους βρήκε εκεί, αλλά το 37 μεταφέρθηκαν στην ακροναυπλία.
0: Ναι.
1: Ο θείος μου ήταν 28 χρονών, παιδί. Βλέπω σήμερα 28 χρονών τα παιδιά και λέω, είναι δυνατόν, παιδί, τι είναι 28
0: χρονών. Καλά, σήμερα είναι, παρά είναι παιδιά τα 28 χρονών.
1: Δεν πειράζει.
0: Σε σχέση και σύγκριση με τότε που από μικρή βγαίναν λίγο πιο πολύ στην
1: καθημερινότητα
0: και
1: τον αγώνα. Και πάλι ηλικιακά, τα βλέπεις και εμφανισιακά, είναι βλαστάρια, είναι παιδιά 28 χρονών. 10 χρόνια εξορίας και μετά... ζητήσανε, γνωστό και αυτό σε όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται, να πολεμήσουν τον κατακτητή και ανταυτού απελευθέρωσε τους ποινικούς κρατούμενους το τότε καθεστώς,
0: ναι, ναι.
1: Εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βέβαια για ευγνωμοσύνη στο καθεστώς γίνανε και χήτες και μετά σκοτώνανε τους κομμουνιστές και τους αγωνιστές, και τους πολιτικούς κρατούμενους τους έστειλε στο Χαϊδάρι, τους παρέδωσε στους Γερμανούς. Στους Γερμανούς.
0: Αρχές της κατοχής.
1: Ναι, με το που μπήκαν οι Γερμανοί, αντί να τους αφήσει όπως ζητήσανε να πολεμήσουν τον εχθρό, τους παρέδωσε στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί τους κλείσανε στο κολαστήριο που ήταν το Ντάχαου της Ελλάδας, το Χαϊδάρι.
0: Το Χαϊδάρι, ναι.
1: Ναι. Τους κλείσαν εκεί με φρικτά βασανιστήρια. Όποιος έχει δει και το τελευταίο σημείωμα, είναι πολύ παραστατική αυτή η ταινία στο τι συνέβαινε. Βέβαια σε μικρογραφία, γιατί τα βασανιστήρια τους ήταν φρικτά. Δεν μπορούσε και μια ταινία να δείξει πολλά πράγματα.
0: Το συγκλονιστικό με την ταινία του Παντελή Βούλγαρη είναι ότι λέγαμε όλοι, κοίτα να δεις εφήβρε μέσα στο πλαίσιο και λίγο της μυθοπλασίας και έναν φωτογράφο για να φωτογραφίζει, ναι, και τελικά πώς η ιστορία η ίδια, ναι, έρχεται και αναδεικνύει την πραγματικότητά, ναι, της. Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν όμως μυθοπλασία, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν.
0: Όχι, πώς το βλέπαμε εμείς, άσχετο.
1: Εμείς,
0: ναι,
1: το
0: δεν
1: βλέπαμε,
0: ήταν. Αλλά... αυτό που έφτιαξε ο Παντελής Βούλγαρης σίγουρα είχε τα,
1: ναι,
0: στοιχεία κλπ.
1: Κάποιος,
0: αλλά
1: εμείς
0: λέγαμε πω τι υπερβολή που είναι αυτή μέσα μας.
1: Ναι, όχι, ναι, μα αυτοί κρατούσαν πάντα ντοκουμέντα, όπως στο Βιετνάμ. Οι Αμερικάνοι σφάζανε, ναι, και βγάζαν φωτογραφίες, να έχουν και σουβενίρ. Κρατούσανε φωτογραφίες. Το ζητούμενο είναι το φοβερό ότι βγήκανε τώρα, μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι,
1: φωτογραφίες.
0: Καλά,
1: αυτές,
0: και αυτά, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, βγήκαν τελείως απρόβλεπτα. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό και θα δούμε και την επιρροή που είχε στη σημερινή μας κοινωνία η παρουσία. Η παρουσίαση μάλλον των φωτογραφιών αυτών που ήταν ανατριχιαστικές για όλο τον κόσμο. Απλά θέλω να πω δύο πραγματάκια έτσι για τα της ιστορίας, ότι οι εξορίες αυτών των ανθρώπων ξεκίνησαν, παραδείγματος χάρη, του Νίκου Νεγρεπόντι και όλης της δημοτικής αρχής που είχε εκλεγεί με τον Μίτσο Παρτσαλίδη. Όσοι κατέληξαν στην εξορία, έγινε αυτό μέσω του νόμου για το ιδιώνυμο, ένα νόμο του 1929
1: Βενιζέλου,
0: που είχε έρθει επί Βενιζέλου, να το λέμε και αυτό,
1: ναι, ναι,
0: γιατί κάπως έτσι, και τον πήρε στα χέρια του μετά ο Μεταξάς και ήταν ό,τι καλύτερο που θα μπορούσε να έχει στα χέρια του ένας δικτάτορας. Και ότι ένα δεύτερο στοιχείο που έχει συζητηθεί, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε μήνα, είναι ότι και οι 200 εκτελεστέντες της Πρωτομαγιάς του 1944 ήταν ακροναυπλιώτες. Έτσι.
1: Ναι, ακροναυπλιώτες. Αν και από ό,τι έχω δει και εγώ τώρα, γιατί δεν ξέραμε κι εμείς λεπτομέρειες, ποιος θα μας τα έλεγε, εγώ ότι οι ιστορίες άκουγα από τον πατέρα μου. Αλλά δεν ξέραν και οι συγγενείς πάρα πολλά πράγματα. Ποιος θα τους τα έλεγε. Είδα και ένα παιδάκι 14 χρονών ανάμεσά τους.
0: Όχι, δεν ήταν, ήτανε αργότερα εκτελέστηκε.
1: Α, δεν ήταν με τους
0: ήτανε...
1: Α, γιατί γράφανε κάποιοι
0: όχι,
1: ότι ήταν με
0: αργότερα,
1: τους 200.
0: Σε ίνος τελειώνει, αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: μου διαφέρει το όνομα.
1: Ναι.
0: Εκτελέστηκε, αν δεν κάνω λάθος, τον Σεπτέμβρη, θα το δω και θα σου πω.
1: Α,
0: το Σεπτέμβρη,
1: εντάξει,
0: ήταν μετά την Πρωτομαγία. Ήταν πολλές εκτελέσεις, δεν ήταν μόνο οι 200.
1: Σίγουρα.
0: Ήταν συνεχείς και εκτελέσεις γυναικών, αγωνιστριών κλπ.
1: Το ξέρω. Άρα λάθος γράφουν κάποιοι ότι ήταν με τους 200.
0: Όχι, δεν ήταν στους 200.
1: Δεν
0: αυτό το λέω με πάσα βεβαιότητα.
1: Ωραία,
0: και σε
1: ωραία,
0: λίγο θα το ψάξω εγώ τώρα, θα θυμηθώ και το όνομα.
1: Οι εκτελέσεις πανελλαδικά ήταν πάρα πολλές. Το τραγικό με τους 200 ποιο είναι, αυτό που αναφέρεται και στην ταινία του Βούλγαρη. Που λέει ο διοικητής, 200, πρώτη φορά μας ζητάτε τέτοιο μέγεθος ανθρώπων, δηλαδή 200 άνθρωποι να εκτελεστούν. Γιατί εκτελούσαν, αλλά όχι 200 μαζεμένους, μπορεί να εκτελούσαν 5, 10.
0: Αυτό έδειχνε και το μίσος τους, γιατί έβγαινε και πλησίασε και το τέλος της,
1: ναι,
0: ναζιστικής μηχανής και έβγαλαν όλο το μίσος και την απαθροπιά τους. Και νομίζω ήταν και ένα, προσπάθησαν να περάσουν και ένα μήνυμα ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, δεν θα είναι εύκολα. Και δυστυχώς η ιστορία εξελίχθηκε κάπως έτσι.
1: Ναι, απλά επειδή κάποιοι αμφισβητούν το αν ήταν όλοι κομμουνιστές, ήτανε κομμουνιστές, γιατί το αίτημα των ανωτέρων των Γερμανών ήταν να εκτελεστούν 200 κομμουνιστές. Ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι. Να πω έτσι για το κομμάτι αυτό της ιστορίας, για να είμαστε ακριβείς, ότι ανάμεσά τους ήταν και περίπου 10, 12, 11, δεν ξέρω τον ακριβή
1: 11,
0: αριθμό,
1: 11, λένε,
0: που ήταν αρχιομαρξιστές και
1: τροτσκιστές.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: να είμαστε,
1: ναι,
0: συνεπείς,
1: ναι,
0: στο κομμάτι
1: και αυτοί
0: της ιστορίας.
1: Ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι δεν ήταν μέλη του ΚΚΕ,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι το κομμάτι,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με το θείο τώρα, πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ό,τι γνωρίζεις φυσικά, είδα και από τις αναρτήσεις που έχεις κάνει στα κοινωνικά δίκτυα ότι γνωρίζεις πολύ την ιστορία και πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να μας τα μεταφέρεις. Ό,τι γνωρίζεις από τις πρώτες εξορίες, από τον Αϊστράτη και στη συνέχεια από την ακροναυπλία και το πώς κατέληξε μέσα από δύσκολες σίγουρα καταστάσεις στο Χαϊδάρι.
1: Ναι. Γνωρίζω αυτά που μάθανε πια όλοι, που έμαθα όλος ο κόσμος, ότι όταν βγήκε δημοτικός σύμβουλος τους κάνανε δικαστήριο επί πρωθυπουργίας Σαλδάρη, τους στείλανε εξορία στον Αϊστράτη πρώτα και τον δήμαρχο και τους άλλους δημοτικούς συμβούλους. Μάλιστα ήταν και ένας άλλος από την Καβάλη, από τη Θάσο αν θυμάμαι καλά, ο Μακέδος.
0: Ναι.
1: Και τους, μετά από τον Αϊστράτη, το 37 τους στείλανε στην ακροναυπλία και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και ζήτησαν για δεύτερη φορά να απελευθερωθούν για να πολεμήσουν τους Γερμανούς, τους παραδώσανε στους Γερμανούς και μπήκε στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου και μετά εκτελέστηκε. Ο πατέρας μου ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανία και έχει βγάλει και βιβλίο. Είχε πάει ο μεγάλος αδερφός του να δουλέψει, γιατί ο πολύ μεγάλος, και τον κάλεσε, έλα εδώ να σπουδάσεις και να δουλεύεις, και σπούδαζε ψυχολογία τότε. Και όταν ήρθε...
0: Πολύ προχωρημένο για την εποχή, έτσι.
1: Ο πατέρας μου μιλούσε 7 γλώσσες. Και θέλω να πω και κάτι που δεν το λέω τόσα χρόνια, γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν λέω. Γιατί κάποιοι, εάν δεν έχεις μαρτυρίες, μπορεί να λένε τα λέει τώρα για να εντυπωσιάσει. Ήξερε και ο θείος μου γερμανικά.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου άψογα, γιατί πήγε στη Γερμανία και τον πιάσανε και μπήκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και έχει γράψει και το υπέροχο βιβλίο. Αλλά δεν το δήλωσε. Και πιστεύω δεν θα ήταν και ο μόνος. Δηλαδή δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιον, αλλά δεν ήθελε να δηλώσει ότι ξέρει γερμανικά. Ο πατέρας μου μιλούσε άψογα γερμανικά.
0: Μια περίπτωση Ναπολέοντα Σουκατζίδη δηλαδή.
1: Δεν θα ήταν και ο μόνος.
0: Ναι, προφανώς ήταν και άλλοι. Ναι.
1: Θέλανε πολύ να φύγουν Γερμανία, σαν πρόσφυγες που φεύγανε πολύ. Η Γερμανία μια ζωή μας έπαιρνε πολλούς ανθρώπους και ακόμα και τώρα. Και ήξερε, όπως και ο πατέρας μου, που τελικά πήγε Γερμανία. Ο θείος μου εκτελέστηκε.
0: Πατέρας σου, ποια περίοδο ακριβώς πήγε Γερμανία, πριν από την κατοχή προφανώς, έτσι.
1: Ναι, πριν από την κατοχή πήγε Γερμανία, γιατί εδώ ήταν κυνηγημένος και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου στο γυμνάσιο μπήκε φυλακή. Τώρα μιλάμε και για τον πατέρα μου, αλλά είναι παράλληλες οι πορείες τους.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Μπορεί να μην εκτελέστηκε και από τύχη έζησε. Θα μπορούσε και εκείνος να, και να μην υπάρχω και εγώ σήμερα. Ο πατέρας μου στο γυμνάσιο μπήκε φυλακή, γιατί μοίραζε προκηρύξεις, και τον διώξανε από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Και μάλιστα έχω από την...
0: Έχει φάκελο δηλαδή, τέλος το παιδί, αυτό δεν ξαναπάει σχολείο ποτέ.
1: Από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Mm. Και μάλιστα έχω ένα απόκομα από την εφημερίδα της Καβάλας, πρωινή λεγότανε.
0: Ιστορική εφημερίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το είχαν κρατήσει οι γονείς μου και το έχω εγώ σαν αρχείο τώρα. Που έγραφε ο διευθυντής της εφημερίδας ότι ήρθε ο Νεγρεπόντης, παιδάκι του γυμνασίου μας, έφερνε ποίηματα. Γιατί έχει και έγινε τελικά συγγραφέας και ποιητής, είχε καλλιτεχνική φλέβα και μας έφερνε ποιήματα να δημοσιεύσουμε. Όμως μάθαμε ότι έχει διωχτεί από όλα τα σχολεία της Ελλάδας και τι έκανε. Πήγε σε πολλά σχολεία, είχε μερολόγιο που έλεγε, πήγα στις Σέρες που δεν τον δεχόντουσαν πουθενά. Και πήγε στο...
0: Έψαχνε ένα τα σχολεία
1: που ναι, έχει ημερολόγιο που έλεγε ότι ματώσαν τα πόδια μου, πήγαινα, έχω ημερολόγια συγκλονιστικά. Και από τις εξορίες του γράμματα προς τη μητέρα μου. Και όταν δεν τον έπαιρναν σε κανένα σχολείο και έγραφε η εφημερίδα, το παιδί αυτό ήταν πρώτος μαθητής, έχει έφεση στα γράμματα. Και τι έκανε, έχω απόκομα της εφημερίδας, ότι πήγε στον διευθυντή του σχολείου και πήρε κινήνα για να αυτοκτονήσει μπροστά του. Και πήγαν, του κάνανε πλήση, έγινε ντόρος στις εφημερίδες και τον ξαναπήρανε και έγινε μετά καθηγητής μεγάλος και τρανός. Δηλαδή είναι παράλληλη.
0: Απίστευτες ιστορίες όμως.
1: Εγώ αν έγραφα βιβλίο, μου λένε όλοι, γράψε βιβλίο για το θείο, για τον πατέρα σου, για τα αδέρφια της μητέρας σου που ήταν μακρόνισο, εξαίρετοι επιστήμονες και γύρισαν πίσω και φύγανε.
0: Α, και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, και από τη μητέρα μου, δικηγόρος μεγάλος και τρανός, τα μεγάλα αδέρφια της μητέρα μου επονήτησα. Ο άλλος αδερφός της οικονομολόγος, ο άλλος αδερφός της ανατότητης εμπορικής, υπέροχοι άνθρωποι, γυρίσανε βαριά άρρωστοι από τη μακρόνισο, με φυματιώσεις, με πολλά πολλά, ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Έχω χάσει πολλά ξαδέρφια από την ιστορία αυτή. Οπότε ο πατέρας μου ήταν εκεί, εντωμεταξύ σπούδαζε ψυχολογία. Εδώ ο αδερφός του σε στρατόπεδο, στο Χαϊδάρι τέλος πάντων τον εκτελέσαν. Η δε μητέρα τους στην Καβάλα, να έχει το ένα της παιδί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, το άλλο δούλευε στη Γερμανία και να είναι εξορία 10 χρόνια το παλικάρι της, το περίμενε λέει 10 χρόνια, καθόταν στο κατόφλι πότε θα έρθει το παιδί της. Και όταν έμαθε ότι εκτελέστηκε τελικά, πριν χρόνια σε μια εκδήλωση που διάβασα το ποίημα του Λιβαδίτη, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, στην Ηλιούπολη, με πλησιάζει μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, δεν θα ζει πια, και μου λέει, άκουσα Νεγρεπόντι το όνομά σου, είσαι από Καβάλα. Λέω, ο πατέρας μου, μικρασιάτη. Και έβαλε τα κλάματα. Μου λέει, κοπέλα μου, ήμουν γειτόνισσα με τη γιαγιά σου. Όταν έμαθε ότι εκτελέστηκε το παλικάρι της, σκίστηκε ο ουρανός της καβάλας από τις συμμογές και το κλάμα, το θρήνο της. Δεν το ξεχνάω, μου λέει, και έβαλε τα κλάματα. 10 χρόνια.
0: Να τριχιαστικό αυτό.
1: 10 χρόνια να περιμένει το παλικάρι της και 38 χρονών να εκτελεστεί. 38 χρονών.
0: Λοιπόν, θέλω να προσθέσω κάτι στην κουβέντα μας, επειδή το είπαμε νωρίτερα, για τον 14χρονο. Είναι ο Ανδρέας Λικούρινος, είναι λέμε πάντα, δεν έχουν φύγει, είναι ήρωες, είναι αθάνατοι. 14 ετών, εκτελέστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές που κρατούνταν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τον κρεμάσανε, τον κάψανε, του βάλανε στα νύχια καρφίτσες και εκείνος ως μαθητής της δεύτερης τάξης του 6ου γυμνασίου, αλίγιστος, συνέχισε τον αγώνα του μέχρι να έρθει για τον ίδιο η τελική νίκη και για όλους. Όσοι... Αυτό τώρα είπες νωρίτερα για τον Τάσο Λιβαδίτη και το συγκεκριμένο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, νομίζω ότι αυτό το ποίημα τα λέει όλα και για την κοινωνία πως έχει διαμορφωθεί σήμερα και για όλα αυτά που έχουμε ζήσει μέσα από την ιστορία. Μίνα μου, θέλω να κάνουμε το εξής, για να πάρουμε μια ανάσα και να ετοιμαστούμε για να μας πεις ιστορίες και από την εξορία, ό,τι έχεις ακούσει, και από τις δύσκολες περιόδους του Χαϊδαρίου. Να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ερμηνεύει ζωντανά το 1976 στη συναυλία η Χάρης Αλεξίου, τον μπλόκο της Κεσαριανής.
2: Θα σας πω ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που γράφτηκε για το θεατρικό έργο του Νότι Περιάλη. Αυτό το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή.

0: Έλεγες μήνα τώρα με το που ξεκίνησε το τραγούδι και μετά που κουβεντιάζαμε, έτσι ένα συνέστημα που σου βγάζει αυτό το τραγούδι.
1: Φοβερό συνέστημα μου βγάζει αυτό το τραγούδι και όχι μόνο αυτό το τραγούδι, πάρα πολλά τραγούδια. Και πάνω που είπαμε για τραγούδι, θα σου πω τώρα ότι κάθε Μεγάλη Παρασκευή ο πατέρας μου καθόταν, είμαστε ανογλυφάδα και είχαμε φοβερή θέα στη θάλασσα, καθόταν σε μια πολυθρόνα που είχαμε δίπλα στη Τζαμαρία, κοίταζε πέρα με το καταγάλανο βλέμμα του όπως και του θείου μου τη θάλασσα χωρίς να μιλάει, έβαζε τα καταματθέα πάθη του Μπαχ και δάκρυζε χωρίς να μας λέει τίποτα, και εσωτερικά και εξωτερικά συγκρατούσε κάποια δάκρυα αμίλητος για ώρες για τον αδερφό του κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Ήταν μια ισόβια πληγή για τον πατέρα μου, και βέβαια μου την είχε περάσει και εμένα, και η μητέρα μου είχε μεγάλο πόνο πέρα από τα δικά της αδέρφια που γυρίσαν από τη Μακρόνισο βαριά άρρωστοι, εξαίρετοι επιστήμονες και οι τρεις, και πεθάνανε χωρίς να κάνουν οικογένειες, δεν προλάβανε, η μητέρα μου επονήτησα, και η μητέρα μου είχε μεγάλο πόνο και με έπαιρνε για χρόνια, και μετά το θάνατο του πατέρα μου στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, κάθε φορά που γινόταν η εκδήλωση για τη μνήμη των 200, και απήγγειλα το ποίημα του πατέρα μου, δεν το έχω μαζί μου, δεν σκέφτηκα να το φέρω, που έχει γράψει για τον αδερφό του, και έκλαιγε κάθε χρόνο, μου λέει ο κόσμος, μας έκανες πάλι να κλάψουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και να πω για τον πατέρα μου, όταν γύρισε από το στρατόπεδο της Γερμανίας, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, θέλω να το επανεκδώσω τώρα, το κελί του θανάτου. Εκείνη την περίοδο είχε πάρει και από την Έλλη την Αλεξίου και από πάρα πολλούς στην εφημερίδα κριτικές ότι ήταν από τα καλύτερα στο είδος τους. Όταν γύρισε από το στρατόπεδο, τον φιλοξένησε ο φίλος του, ο Αρίας, ο οποίος ο Αρίας είχε δεσμό και είχε παντρευτεί, η πρώτη του γυναίκα ήταν από την Καβάλα και ήταν φίλη με τον πατέρα μου. Mm-hmm. Και όταν τον είδε, του θύμισε τη γυναίκα του και έγραψε το τραγούδι. Έχει δώσει και συνέντευξη ο Αρίας και στην τηλεόραση, αλλά και σε εφημερίδα που την έχω στο σπίτι, συνέντευξη που λέει ότι το τραγούδι αυτό, ένας φίλος ήρθε πάλι από τα παλιά, το έχω γράψει για το φίλο μου το Λευτέρη τον Εγρεπόντι.
0: Αλήθεια. Καλά, είναι γνωστό τραγούδι από τα πολύ έντονα. Έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη περίοδο, έτσι.
1: Και το είχαν συνδέσει με την επάνωδο του Καραμαλή από το Παρίσι. Και έλεγε ο πατέρας μου, είναι δικό μου το τραγούδι. Δεν το έλεγε ο καημένος, εγώ το έλεγα. Εκείνος ήταν σεμνός. Εγώ έλεγα, είναι για τον πατέρα μου το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, μια και το ανέφερε τώρα. Είναι σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη. Και στίχους
1: του Αρία
0: και ερμηνεία εδώ από τον Σώτο Παναγόπουλο. Πρέπει να είναι από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη εκτέλεση.
1: Ναι, το έχουν τραγουδήσει πολύ, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Είμαστε εδώ με την Μίνα Νεγρεπόντη, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, και συζητάμε για τον θείο της, Νίκο Νεγρεπόντη, έναν από τους 200 εκτελεστέντες της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 1944, για τον πατέρα της, ο οποίος και αυτός έχει περάσει εξορίες και ταλαιπωρία μεγάλη, και για τα αδέρφια της μητέρας της, για τους θείους της, δηλαδή και από τις δύο οικογένειες. Να πούμε για τη Μίνα Νεγρεπόντη ότι έχει πολύ σημαντική παρουσία στον κινηματογραφικό χώρο και στο θεατρικό χώρο. Εδώ βλέπω ορισμένες από τις θεατρικές παραστάσεις τις οποίες έχει παίξει, ξεκινώντας από το 79, Φάτους πριν σε φάνε, το 78 το Παιχνίδι του Έρωτα, το 84 στον Πειρατό της Λόξας, 87 Ραντεβού στον Παράδεισο, 80 μπλα μπλα μπλα. Τα λέω ανάκατα γιατί έτσι τα έχω σημειώσει. Αμέ.
1: Να πω. Ναι, εγώ, αφού θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για μένα, αν και εγώ δεν ήθελα να το αποφύγω, γιατί θέλω να μιλήσω πιο πολύ για τους αγώνες.
0: Ναι, όχι, για να καταλάβει ο κόσμος ποιον
1: πω.
0: Έχει απέναντί του.
1: Ωραία. Εγώ έγινα ηθοποιός μόνο και μόνο για την αρχαία τραγωδία, γιατί με πηγαίναν οι γονείς μου όταν ήταν καθηγητές στην Καβάλα, στο θέατρο των Φιλίππων, και λάτρεψα από 4 χρονών την αρχαία τραγωδία και είπα θα γίνω ηθοποιός. Μόνο γι' αυτό. Λόγω εμφάνισης, δυστυχώς, καμιά φορά και η εντυπωσιακή
0: εμφάνιση.
1: Κόριτσο, μας κάνει κακό. Μας κάνει κακό. Τελικά με τραβήξαν στο εμπορικό θέατρο. Ξεκίνησα στον Ακάδημο με το Μέρι Μέρι, με τον Τζιβιλίκα, που με πήρε ένας καθηγητής μου από τη σχολή, ο συγχωρεμένος ο Μπούχλης. Τον είχα καθηγητή. Και με πήρε μόλις τελείωσα τη σχολή αμέσως, και μετά η μία δουλειά έφερνε την άλλη, αλλά πάντα στο εμπορικό θέατρο. Έκανα κάποιες πρόζες στον Ακάδημο πάλι με τον Μπάντζα, εξαίρετος, σαν συνάδελφος και σαν άνθρωπος, και ο Τσιβιλίκας. Κάποιες πρόζες στον Ακάδημο πάλι με τον Μπάντζα, εξαίρετος, σαν συνάδελφος και σαν άνθρωπος.

0: Το δείχνει σχεδόν κάθε χρόνο η ΕΡΤ που έκανα την ύφη της Κοντού και τελικά πήρα απόφαση να εγκαταλείψω το χώρο γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναξιοκρατία και μας το λέγαν και καθαρά ότι χωρίς υποχωρήσεις πρώτο όνομα δεν γίνεσαι και έτσι προκειμένου να παίρνω ένα μισθό που δεν μου έφτανε ούτε για τα έξοδά μου ούτε για την βενζίνη μου άρχισα να διδάσκω ανιδιοτελώς σχεδόν σε ερασιτέχνες και έχω ανεβάσει υπέροχη.
1: Εγκαταλείπεις το χώρο όπως είναι διαμορφωμένος με τα δεδομένα που λες, αλλά δεν εγκαταλείπεις το κομμάτι
0: όχι,
1: αυτό που είναι μέσα σου.
0: Τα
1: έτσι.
0: Πιο δημιουργικά μου χρόνια, γι' αυτό πήρα το λόγο για να πω, δεν ήταν στο θέατρο, παρότι δούλευα συνέχεια τη μία σεζόν πίσω από την άλλη και τηλεόραση και ραδιόφωνο, τα πάντα. Τα πιο δημιουργικά και τα πιο ποιοτικά μου χρόνια ήταν όταν άρχισα εγώ να διδάσκω, γιατί δίδαξα αρχαίες τραγωδίες. Που δεν θέλω να περιαυτολογήσω, ούτε ήρθα να πω για μέλλον, αλλά μια και το έφερε η κουβέντα, μου είπανε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι από τη Γλυφάδα να έρθει το εθνικό να δει να ντραπεί. Φοβερή δουλειά, όλα εγώ, άνθρωπος ορχήστρα και τη μουσική και το επιλογή μουσικής και τα σκηνικά και τα κουστούμια και τη διδασκαλία και τα κείμενα, γιατί τα έφερα στο σήμερα. Μάλιστα είχα κάνει τη θυσία της Ιφηγένειας τότε και τώρα. Που μου λέγανε δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι πρέπει να φύγει για το εξωτερικό. Είχα συνδυάσει, ήταν την περίοδο της οικονομικής κρίσης και είχα συνδυάσει την αρχαία Ιφηγένεια, ήταν δύο Ιφηγένειες, με τη σύγχρονη Ιφηγένεια, την Ελλάδα που θυσιάζεται με τα μνημόνια. Και έκλαιγε όλος ο κόσμος. Αυτά λοιπόν ήταν τα πιο δημιουργικά και τα πιο ποιητικά μου χρόνια και έχω ανεβάσει Ματωμένο Γάμο, Tennessee Williams, το Θάψτε τους Νεκρούς. Το οποίο το είχα παρουσιάσει και σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ, το είχα σκηνοθετήσει και το είχα παρουσιάσει, ένα υπέροχο αντιπολεμικό έργο του Irving Shaw, καταπληκτικό έργο, το πιο ωραίο αντιπολεμικό έργο. Έκανα ποιότητα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μου αρέσει που λες ότι τα πιο δημιουργικά χρόνια ήταν αυτά που έγιναν εκτός κυκλώματος και συστήματος κλπ. Και μου θυμίζει έτσι λίγο την ιστορία εδώ με την ΕΡΤ, όπως την έχουμε ζήσει κάποιοι, που έχουμε να λέμε ότι τα πιο δημιουργικά και όμορφα χρόνια ήταν τα χρόνια του αγώνα ενάντια στο μαύρο της ΕΡΤ από το 2013 μέχρι το 2015 πήγα πίσω στο 1900 εγώ. Πες μου όμως λίγο και για το βιβλίο που έχεις γράψει που και αυτό είχε τεράστια επιτυχία, οι κλέφτες του ήλιου, πρωτότυπος ο τίτλος, λίγο για το περιεχόμενο γιατί δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, έχει εκδοθεί από τη σύγχρονη εποχή, είναι πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια, ήταν να εκδώσω και ένα άλλο από το Λιβάνι και σταμάτησε η έκδοσή του λόγω της οικονομικής κρίσης γιατί μου λέγανε ότι πια είναι πολύ δύσκολη αλλά τώρα μου έχουν πει να ξαναπάω να το ξαναδούμε με το Λιβάνι, το δεύτερο μυθιστόρημα. Τέσσερα έχω γράψει για την ώρα. Λοιπόν, το πρώτο βγήκε από τη σύγχρονη εποχή, είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Γνώρισα σε ένα διαμέρισμα στην παραδίπλα πολυκατοικία από τη δική μας μια παλιά μαθήτρια των γονιών μου. Είδα όλη την πορεία της, η οποία με συγκλώνησε και είπα ότι εγώ θα το γράψω την ιστορία της ζωής σου κάποια στιγμή, θα την κάνω. Δεν το είπα στην ίδια, στον εαυτό μου το υποσχέθηκα. Και όταν έφυγε από τη ζωή, έγραψα το μυθιστόρημα. Είναι ο αγώνας μιας γυναίκας να μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί. Σε αντίξωες συνθήκες, με το σύστημα που δεν έχει καμία πρόνοια για ανθρώπους, να παλεύει ο πατέρας με καρκίνο, η μητέρα της με καρκίνο, τελικά έπαθε και η ίδια καρκίνο. Είναι πολύ συγκινητικό. Όποιος το διάβασε μου είπε τι μας έκανες, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από το κλάμα. Αλλά ναι, είναι ο αγώνας μιας γυναίκας να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της μέχρι την τελική της πτώση. Πέθανε και άφησε το παιδάκι 12 χρονών.
1: Α, τόσο νέα έφυγε.
0: Ναι, έφυγε νέα και επειδή είχα συγκλονιστεί, είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, ήταν μία από τις αγαπημένες μαθήτριες των γονιών μου. Με πατέρα ανθρακορίχο, είχε περάσει στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορέσαν να τη στείλουν να σπουδάσει. Αναγκάστηκε η κοπέλα να δουλεύει από εδώ και από εκεί. Πέρασαν τα χρόνια, έμεινε έγκυος, δεν ήθελε ο πατέρας το παιδί, ο πατέρας του παιδιού, αποφάσισε να το κρατήσει, αλλά τελικά πλήρωσε πολύ σκληρό τίμημα και με ένα σκληρό αγώνα δεν τα κατάφερε. Αυτή
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Τώρα θέλω, γιατί ο χρόνος δυστυχώς είναι ο δίμιος της όλης της ιστορίας εδώ.
0: Λέω και πολλά εγώ. Είμαι
1: όχι,
0: και
1: μια χαρά ναι. Και η κουβέντα είναι πολύ όμορφη, απλά έχει ωραία ροή, ενώ η ιστορία δεν είναι και τόσο όμορφη και ρόδινη.
0: Να πω για τη μακρόνισο λίγο, ναι, για τον πατέρα μου. Γιατί? Γιατί για την ακροναυλία δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, γιατί δεν είχαν μάθει, δεν ξέρανε. Ο πατέρας μου ήταν η ζωντανή μαρτυρία του. Ο θείος μου χάθηκε. Δεν μπορούσε να μας πει ό,τι ακούσαμε. Αλλά για τη μακρόνισο μου έλεγαν και οι θείοι μου από την πλευρά της μητέρας μου και ο πατέρας μου ότι κρατούσαν τις σκηνές.

0: φωνές να μην τους φύγουν από το φοβερό αέρα. Τους έπαιρνε τον αέρα, όπως βλέπαμε και την Παλαιστίνη, αν έχετε δει εικόνες που παίρνουν οι σκηνές, ο αέρας παίρνει τις σκηνές και τις κρατάνε με τα χέρια. Και ότι τους δίνανε ξερά φασόλια με πέτρες, γιατί από τον αέρα τα πετραδάκια πέφτανε μέσα στο φαγητό. Το ξύλο, τα βασανιστήρια, όλα αυτά. Ο πατέρας μου όμως, επειδή ήταν ποιητής και λογοτέχνης από πολύ νέος και έχει εκδώσει αρκετά βιβλία, συν το κελί του θανάτου για τα. Τις φρικτές εμπειρίες του από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν στην καλλιτεχνική ομάδα της Μακρονήσου, ήταν με το Ρίτσο, με το Βέγκο, με τον Κούνδουρο. Μάλιστα σε μια εκδήλωση που είχε μιλήσει για το Ρίτσο στη Γλυφάδα, μου τον είχε συστήσει, είχαμε μιλήσει πολύ. Και όταν είχα δουλέψει και με τον, και τον Κούνδουρο μου είχε συστήσει, όταν είχα δουλέψει με το Βέγκο, που είχα χάσει πρόσφατα τον πατέρα μου και με ρώτησε τι κάνει, γιατί του είπα ότι είναι ο Νεγρεπόντης που ήσασταν μαζί, του είπα ότι τον χάσαμε, μ' αγκάλιασε ο Βέγκος και δακρυσμένος μου είπε «Το λεβεντόπεδό μας, έτσι μίλαγε, ο Λευτέρης μας», μίλαγε πάντα τρεμουλιαστά ο Βέγκος, γλυκύτατος άνθρωπος, από τους καλύτερους συναδέλφους. Ήταν στην καλλιτεχνική ομάδα λοιπόν της Μακρονήσου. Αυτά για τη Μακρόνησο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Το ξύλο, οι εκτελέσεις. Και ήταν πολύ φίλος ο πατέρας μου και συνέχισε τη φιλία με τον Τάσο τον ζωγράφο, ο οποίος ήταν θεατρικός σκηνογράφος, και συνέχισαν τη φιλία και πηγαίναμε σπίτι του. Είχα πάει και εγώ με τη δεύτερη γυναίκα του. Ήταν μαζί στη Μακρόνησο, στην καλλιτεχνική ομάδα, και ήταν πολύ σημαντικός σκηνογράφος του θεάτρου. Έχει κάνει πάρα πολλές σκηνογραφίες, έχει φύγει βέβαια ο Τάσος τώρα. Είχε κρατήσει δηλαδή και από τη Μακρόνησο φιλίες ο πατέρας μου με καλλιτέχνες.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το κομμάτι τώρα που περιγράφεις με τον μπαμπά, με τους θείους που ήταν στην εθνική αντίσταση και σε μια περίοδο που υπήρχε ένας φάκελος που όλο και μεγάλωνε κάθε μέρα. Αυτά σε εμπόδισαν σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καλλιτεχνικής σου καριέρας? Πήρες κάποιες αποφάσεις μόνη σου και είπες ότι εγώ, παιδιά, αυτή είμαι, αυτή θέλω να είμαι?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε, εγώ αυτή θα είμαι.
0: Κοίτα να δεις, εγώ είχα βγάλει σαν ίσως η πιο δυναμική που πέρασε από το θέατρο. Δεν μπορούσα να κάνω εγώ καμία υποχώρηση, το ξέραν όλοι, και μάλιστα ακόμα και σε θέματα ηθικής. Ξέραν οι σκηνοθέτες ότι βλέπανε μία σκηνή, τι έχει εδώ, φιλί, τι ρίχνει στο κρεβάτι, όχι είναι γρεπόντι, είναι παιδιά, αφήστε,
1: παιδιά,
0: το,
1: αφήστε,
0: δεν
1: το
0: υπάρχει, δεν
1: φάμε
0: υπάρχει.
1: Ξύλο.
0: Εδώ, όταν πρωτοβγήκα με τον Τζιβιλίκα και τον Αντωνόπουλο, είχα μία σκηνή που έπρεπε εγώ να φυλάω τον Αντωνόπουλο. Και ο Βασίλης
1: Κατά πολύ μεγαλύτερο τότε ο Πάνος Αντωνόπουλος.
0: Ναι, εννοείται. Ήταν μεγάλος όταν βγήκα εγώ. Καλά, αυτή είναι άλλη ιστορία τώρα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να με φυλάει, γιατί ο Τσιβιλίκας φιλούσε τον Τζολετάκη κανονικά. Και μου λέει, το τι του έκανα, του λέω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γύρναγα πλάτη, κοριτσάκι εγώ, 20 χρονών. Και τον έσπρωχνα με τα χέρια, μη με πλησιάσει. Γύρναγα πλάτη, εκείνος με πλησίαζε και τον έσπρωχνα και με τα χέρια. Το πλήρωσα βέβαια και από αυτόν το τίμημα. Μου έκανε πόλεμο. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά τώρα, γιατί ζει ο άνθρωπος. Ναι, είναι όπως το σύστημα γενικά. Θέλει να έχεις κάποιες πλάτες για να προχωρήσεις, και αυτά μας τα λέγανε ξεκάθαρα στο θέατρο. Δηλαδή, εμένα μου λέγανε μέσα από τη σχολή ότι με την ηθική που έχεις, την οποία κληρονόμησα από τους γονείς και από τους θείους, και δεν μπορούσα να αποποιηθώ αυτή την ηθική, γιατί το να είσαι κομμουνιστής πάνω απ' όλα σημαίνει ήθος για μένα. Δεν είναι απλά το οικονομικό μοντέλο. Για μένα είναι ποιότητα ζωής, με την έννοια ότι έχουμε ήθος.
1: Ανθρωπιά.
0: Ανθρωπιά, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ήθος. Όταν λέμε ήθος, είναι ανθρωπιά, είναι τιμιότητα, είναι να μην είσαι λαμόγιο, ηθική, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Και εκεί δείχνεις το ήθος σου. Λοιπόν, οπότε λέγανε ακόμα και από τη σχολή, είχα τον Τζακύρογλου καθηγητή και είχε πει σε ένα κοινό φίλο οδοντίατρο ότι με αυτό το ήθος, με αυτή την άμεμπτη ηθική, θα φάει το κεφάλι της, συνεγρεπώντη. Την άμεμπτη ηθική από τη σχολή. Άλλαξα τρεις σχολές για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Μην πάμε σε αυτό το κομμάτι, αν θες θα κάνουμε άλλη εκπομπή.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, γράφω βιβλίο και γι' αυτό. Αυτά είναι άλλα θέματα.
1: Βιβλίο να γράψεις όμως για το θείο και τον μπαμπά και όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτά που μας περιέγραψες, όσο προλάβαμε στη χρονική διάρκεια που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Ακούγοντας τώρα κάποια ακούσματα για το θείο, Έχω μπροστά μου εδώ και ένα ποίημα το οποίο θέλω να το διαβάσω και να μας πεις.
0: Δεν έφερα και του πατέρα
1: την
0: μου.
1: Την ιστορία ποίημα. Του. Ναι. Είναι γραμμένο το Φλεβάρι του 26 του Νικόλα Νεγρεπόντι, το οποίο έχει μελοποιηθεί. Δεν ξέρω, Ζεϊμπέκικο, κάπου το είδα στην.
0: Όχι, αυτό
1: δική σου
0: σε δική μου ανάρτηση. Αυτό μου το έστειλε μαθητής του πατέρα μου, γιατί γονείς μου διδάξαν 6 χρόνια στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Και μου το έστειλε μαθητής του πολύ μεγάλος πια, ο οποίος ποιητής μου έχει δώσει και τα βιβλία του. Mm-hmm. Το έγραψε τώρα. Δεν έχει μελοποιηθεί, το έγραψε τώρα για το θείο μου, το 26, τώρα το έγραψε.
1: Α, το 26.
0: Ναι, και μου το έστειλε, τώρα το έγραψε. Και μου το έστειλε και το έβαλα σε ανάρτηση μαζί με φωτογραφίες του θείου μου.
1: Ωραία, καλά, εγώ εδώ νόμιζα ότι
0: όχι,
1: είναι 1926.
0: Όχι, λοιπόν, όχι.
1: Ήσουν και είσαι μέσα στους 200, ρε Νικόλα, βλαστέ των Εγρεπόντιδων.
0: Μα το διαβάσω.
1: Φυσικά, έλα.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί.
1: Σου λέει τώρα τα διαβάσει αυτός.
0: Όχι,
1: θα το μας θέμα... το χαλάσει το ποίημα.
0: Και δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει, εγώ επειδή είναι θείος και επειδή είναι και. Και σαν ηθοποιός τώρα. Λοιπόν.
1: Τέλεια.
0: Συγγνώμη, Νικόλα. Έχουμε άλλο Νικόλα εδώ. Του Νικόλα Νεγρεπόντι. Ήσουν και εσύ με στους 200, ρε Νικόλα. Βλαστέ των Νεγρεπόντιδων. Που όπως πάντα. Έμπαινες μέσα σε όλα, εχθρέ των παγαπώντιδων. Από μικρός μες στους αγώνες για το δίκιο, αδιαφορώντας για πληγές. Κι όλοι θαυμάζαν το θάρρος σου το αντρίκιο στις κόκκινες πρωτομαγιές. Οι καπνεργάτες σε θυμούνται στην Καβάλα πάντα στην πρώτη τη γραμμή, μαζί με τάξια τα παλικάρια τ' άλλα, που όλους σας τρέμαν η βομή. Λυπάμαι γιατί δεν σκέφτηκα να φέρω το ποίημα του πατέρα μου για τον αδερφό του.
1: Στην επόμενη φορά θα ναι. το κάνουμε και αυτό. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Θέλω να σε ρωτήσω μάλλον το εξής, γιατί.
0: Πες μου, Νικόλα.
1: Εντάξει, εδώ τώρα δυστυχώς ολοκληρώνουμε, αλλά το συνέστημα που σου βγήκε.
0: Με τις φωτογραφίες.
1: Με τις φωτογραφίες. Δηλαδή εδώ πλέον είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτούς τους ήρωες μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Το μορφασμό των προσώπων τους, την αντρίκια, τώρα δεν είναι ίσως περίεργη λέξη και λοιπά.
0: Λεβεδιά.
1: Το θάρρος, τη λεβεδιά με την οποία αντιμετώπιζαν τον επερχόμενο
0: θάνατο. Την αξιοπρέπεια, ούτε κλάμα, ούτε να τους δεις με σκυμμένο το κεφάλι, να κλαίνε ένα μορφασμό πόνου. Πηγαίνανε, λες και πηγαίνανε σε χορό, λες και πηγαίνανε σε εκδρομή, λες και πηγαίνανε σε γλέντι. Κοίταξε να δεις, συγκλονίστηκαν όλοι. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί υπήρξαν δυστυχώς και πολλοί που βρίσανε, που είπαν καλά τους κάνανε. Βέβαια αυτοί είναι φασίστες, γιατί ξεκάθαρα όταν λες καλά τους κάνανε, είσαι με τον εχθρό, είσαι με τον φασίστα, είσαι με τον Γερμανό. Οι Γερμανοί τους σκότωσαν. Το θέμα είναι, παραβλέποντας αυτούς, εγώ επειδή αυτό το ζούσα, το είχα βίωμα όλα τα χρόνια από μικρή, και πιστεύω ότι γι' αυτό έγινα και πολύ δυναμική επαναστάτρια. Το ξέρουν όλοι στο θέατρο. Δηλαδή, στρατηγό με φωνάζανε στο σωματείο, να φανταστείς. Κυλάει μέσα στο αίμα μου. Και κάποτε είχα πει ότι πολλά χρόνια πριν ότι πιστεύω στη γονιδιακή μνήμη. Και τελικά απεδείχθη ότι υπάρχει γονιδιακή μνήμη. Ενώ εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια.
1: Μ' αρέσει αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Θέλω να το αναλύσω λίγο μέσα μου, αλλά μ' αρέσει πολύ. Ναι. Σαν πρώτο άκουσμα, μ' αρέσει
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ το έλεγα χρόνια. Γιατί έβλεπα έργα με στρατόπεδα συγκέντρωση. Διάβαζα, γιατί έχουμε χιλιάδες βιβλία. Είχαν οι γονείς μου τα στρατόπεδα, εμπειρίες από στρατόπεδα. Και δεν ήταν σαν να βλέπα κάτι, σαν μου το έχουν διηγηθεί ο πατέρας μου ή βλέπω μία. Ήταν ότι το έχω ζήσει. Τις εξορίες ήταν ότι τις είχα ζήσει. Την εκτέλεση του θείου μου ήταν σαν να ήμουν εκεί, σαν να τους είχα δει εγώ, επειδή και σαν συγγραφέας με φαντασία, ήταν σαν να τους είχα δει ήδη. Δηλαδή αυτές οι φωτογραφίες, ναι μεν ήταν συγκλονιστικές, αλλά για μένα υπήρχαν ήδη μέσα μου. Τα είχα φτιάξει όλα με το νου μου, πώς ήταν ο θείος μου, πώς εκτελέστηκαν. Ακόμα και πριν δω την ταινία, εγώ τα είχα φτιάξει σε ταινία μέσα μου όλα αυτά. Σαν να ήμουν κι εγώ, σαν να ήταν βίωμά μου. Σαφώς είναι συγκλονιστικές, βέβαια, μου λένε αν αναγνώρισα το θείο μου. Μιλάω γρήγορα επειδή ο χρόνος τρέχει, γι' αυτό μιλάω γρήγορα. Το θέμα είναι, μου είπαν αν αναγνώρισα. Πρώτα απ' όλα ελάχιστοι φάνηκαν, δεν ήταν οι 200 στις φωτογραφίες. Και δεύτερον, λέω, μία εβδομάδα είμαστε άρρωστοι και γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας με μία γρήπη. 10 χρόνια εξορία, βασανιστήρια, πείνα, εξαθλίωση. Πώς θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν όπως ήτανε? Τι να αναγνωρίζεις.
1: Η φωτογραφία που έχεις άλλωστε και έχω δει έχεις ανεβάσει του θείου σου, είναι μία που είναι καλά στην υγεία του πριν
0: και
1: από
0: όλα τα βασανιστήρια.
1: Αυτό ήθελα να πω, και πολύ ωραίος.
0: Πανέμορφος, έτσι ήταν και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου λέγανε δεν έχουμε δει ωραιότερο άντρα. Σταρ του Χόλιγουν το λέγανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Ελπίζω να καταφέραμε λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας ιστορίας που είναι παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, θεωρώ. Και εμένα με συγκινεί αρκετά βλέποντας νέα παιδιά να τους αγγίζει όλη αυτή η ιστορία, να μην την προσπερνούν απέναντι στο δέλεαρ των σύγχρονων εποχών με τα κινητά τηλέφωνα, με την τεχνολογία, με όλα αυτά που θα μπορούσαν να είναι κάτι πιο πιασιάρικο για τα παιδιά, και να μένουν με το κεφάλι και το βλέμμα στραμμένο σε αυτές τις φωτογραφίες και να πιστεύουν ότι είναι κάτι το ηρωικό, κάτι το θεϊκό, ας πούμε, κάτι το...
0: Έχει συγκινήσει την νεολαία. Έχω ακούσει νέα παιδιά που δεν ξέρανε καλά-καλά την ιστορία και έχουν συγκινηθεί με αυτή την ιστορία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και λέω να κλείσουμε με το τραγούδι της Ρένας Κουμιώτη, 200 της Κεσαριανής, και να σου υποσχεθώ και να μου υποσχεθείς και εσύ αν θέλεις ότι θα ξανακάνουμε ραντεβού να πούμε και τα δικά σου λίγο περισσότερο.
0: Βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και τα του μπαμπά
0: πολύ.
1: Με το βιβλίο και όλα
0: Βεβαίως.
1: Αυτά.
0: Βεβαίως. Μπορώ να διαβάσω και απόσπασμα από το βιβλίο του, είναι συγκλονιστικό. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε βήμα να μιλήσω για αυτό το μείζον θέμα. Και συγγνώμη που μιλούσα γρήγορα, αλλά ήθελα να πω πολλά και έτρεχε ο χρόνος και μίλαγα γρήγορα, που δεν είναι καλό να μιλάμε γρήγορα.
1: Πρόλαβες και τάπες, μια χαρά είναι, και το γρήγορο. Ακολουθεί μετά αμέσως το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Μερσέδες και Ζουμπούλια είναι ένα παραδοσιακό, αστικό, πολιτικό τραγούδι, θα λέγαμε, της αγάπης. Η ιστορία του οποίου χάνεται στα βάθη της Μικράς Ασίας, έχει ταξιδέψει μέσα στο χρόνο με πάρα πολλές παραλλαγές, με διαφορετικές εκτελέσεις. Εδώ ακούσαμε την Ερίνη σε μία έτσι πολύ αισθαντική εκδοχή. Ερίνη Τορνεσάκη είναι μάλιστα και προπομπός το τραγούδι του άλμπουμ της, το οποίο είναι σχεδιασμένο ως μία οδή στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Και αν θέλουμε έτσι να πούμε λίγα λόγια για αυτή την γυναίκα, θα λέγαμε ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς και μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές φωνές στο εξωτερικό. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μουσική οικογένεια. Έχω μάθει μικρασιάτικες ρίζες. Υπήρξε η κεντρική τραγουδίστρια για 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με το περίφημο Cirque du Soleil. Πραγματοποίησε περισσότερες από 1000 παραστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά. Κέρδισε και βραβείο Emmy, συμμετείχε σε μία παραγωγή εικονικής πραγματικότητας. Σπούδασε με πλήρη υποτροφία στο Berklee College και μάλιστα ήταν τόσο καλή που έφτασε να διδάσκει στο συγκεκριμένο κολέγιο, διδάσκει φωνητική. Έχει τραγουδήσει σε 2 άλμπουμ που έφτασαν μέχρι τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy. Και πρόσφατα διεκδίκησε και δική της υποψηφιότητα στα βραβεία, συστήνοντας ουσιαστικά ένα κριτικό τραγούδι εκεί στην Επιτροπή. Ξεκινήσαμε με την Ερίνη, έναν άνθρωπο που κατά βάση μένει στο εξωτερικό. Βεβαίως μοιράζει τον χρόνο της, αρκετές φορές βρίσκεται εδώ στην πατρίδα και κουβαλά μέσα της την πατρίδα, αφού τα περισσότερα τραγούδια τα οποία ερμηνεύει στο εξωτερικό έχουν άρωμα, γεύση, εικόνες Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε, αν θέλετε, και με την Ερίνη Τορνεσάκη και με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Φιλοξενούμε μία γυναίκα εδώ στην εκπομπή. Βρίσκεται πίσω από ένα πολύ μεγάλο ορόσημο. Η γυναίκα αυτή είναι η ψυχή, η εμπνεύστρια, η ιδρύτρια, η υπεύθυνη του μη κερδοσκοπικού φορέα Music from Greece, ο οποίος αποτελεί πλέον και επίσημα το εθνικό Music Export Office της Ελλάδας. Είναι μαζί μας η Αγγελική Σπυριδάκη. Καλώς όρισες, Αγγελική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Και συγγνώμη, και εμένα μου είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είσαι εδώ. Γιατί θέλω πραγματικά να μιλήσουμε για αυτή την οργάνωση, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος όμως έχει μία εθνική ομπρέλα. Πες μας τι ακριβώς είναι το Music from Greece και να σε πάω και λίγο πίσω, έως αρκετά πίσω, πώς το εμπνεύστηκες, πώς το εμπνευστήκατε, γιατί μπορεί να μην είσαι μόνη σου, να ήταν έτσι μία ομάδα ανθρώπων που συζητούσατε ίσως κάποια στιγμή κάπου για το πώς θα μπορούσε η ελληνική μουσική να ταξιδέψει στα πέρατα της γης, και ποια είναι η δική σου σχέση με τη μουσική.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το εύκολα. Το εύκολα είναι πως εγώ τραγουδάω και παίζω μουσική από παιδάκι. Οπότε ας το πούμε έτσι, ότι από πάρα πολύ νεαρή ηλικία ασχολιόμουν με τη μουσική, τη λατρεύω. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες, σε δίσκους, σε δισκογραφικές δουλειές κτλ. Οπότε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη, την οποία δεν ακολούθησα επαγγελματικά για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τώρα συνεχίζω να τραγουδάω και να κάνω συναυλίες. Από εκεί και πέρα, επειδή ζούσα και σπούδασα στο εξωτερικό, Ενώ τραγουδούσα ελληνική μουσική όσο σπούδαζα, προσπαθούσα να φουγκραστώ λίγο το πώς διαμορφώνεται ο επαγγελματισμός γύρω από αυτό το πράγμα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Μετέπειτα, όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, άρχισα λίγο πιο ενεργά στο κομμάτι της παραγωγής και να ασχολούμαι με το κομμάτι της παραγωγής και της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, και καθότι ήμουν στο εξωτερικό, έπαιρνα ουσιαστικά την εκπαίδευσή μου, mm-hmm, με τέτοιες προσλαμβάνουσες. Οπότε έβλεπα πώς διοργανώνονται εκεί οι εκδηλώσεις, πώς προωθούνται η δουλειά ενός καλλιτέχνη εκεί κτλ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διαπίστωσα με την εμπειρία ότι ουσιαστικά εδώ οι καλλιτέχνες δεν έχουν κάποια συγκεκριμένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να λαμβάνουν υποστήριξη, και δεν υπάρχει μια συγκροτημένη ένας θεσμός, τέλος πάντων, στον οποίο μπορούν να αποταθούν ώστε να ζητήσουν οποιαδήποτε βοήθεια, και δεν αναφέρομαι μόνο σε οικονομική, αναφέρομαι και από άποψη καθοδήγησης. Λόγω πλέον της επαγγελματικής μου δραστηριοποίησης εδώ και αρκετά χρόνια σαν επαγγελματίας του κλάδου και κατά βάση δουλεύοντας στο εξωτερικό, mm-hmm, κάπου πριν από 3 περίπου χρόνια συναντηθήκαμε μία ομάδα Ελλήνων στη WOMEX. Ναι. Εκεί ήταν και η Ειρήνη το 2023, που ήταν επίσημη επιλογή στο επίσημο πρόγραμμα σαν showcase artist από την Ελλάδα. Και ήμασταν διάφοροι επαγγελματίες του κλάδου εκεί και αποφασίσαμε ενώσουμε τις δυνάμεις μας ουσιαστικά, προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε προς την διαμόρφωση ουσιαστικά, στην προβολή ουσιαστικά της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Εκεί γεννήθηκε το Music from Greece.
0: Λοιπόν, μικρή παύση, σταματώ, γιατί έχουμε ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να πεις στους ακροατές και σε ακροάτριες πόσο σημαντικό είναι το Vomex και πόσο σημαντικό ήταν που συμμετείχε εκεί μια Ελληνίδα, για να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάμε.
1: Ωραία. Η Vomex είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση σημείο συνάντησης της μουσικής βιομηχανίας στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γίνεται σε διαφορετική χώρα κάθε χρόνο, και αυτό σημαίνει ότι έχεις διαφορετικό κοινό, διαφορετικούς επαγγελματίες, άρα διαφορετικές αγορές είναι προσβάσιμες σε όποιους συμμετέχουν. Μιλάμε για τη μια διοργάνωση, να φανταστείς, Νατάσα, που έχει πάνω από 5.000 συμμετέχοντες επισκέπτες, οι οποίοι είναι όλοι επαγγελματίες από όλα τα κράτη του κόσμου. Η επιλογή ενός καλλιτέχνη στο επίσημο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και τιμητικό φυσικά για την εκάστοτε χώρα, καθώς είναι ο ανταγωνισμός τεράστιος, όπως μπορείς να φανταστείς. Mm-hmm. Ο κάθε καλλιτέχνης μέχρι τώρα, όπως έγινε και το 23 και μέχρι το 23, μέχρι και φέτος μάλλον, συγγνώμη, μέχρι πέρσι το 25, ήταν ελάχιστες οι ελληνικές συμμετοχές. Ο κάθε καλλιτέχνης έπρεπε να οργανώσει όλη την παραγωγή, να βρει όλα τα έξοδα μόνος του, να προωθήσει, δεν είναι μόνο να βρει τα έξοδα, τα μεταφορικά, τις διαμονές κτλ., τα οποία δεν καλύπτεται και δεν αμείβεται ο καλλιτέχνης για αυτή τη συμμετοχή, αλλά έπρεπε να οργανώσει και όλη την προώθηση μέσα στη WOMEX μόνος του. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί τεράστιες δυνάμεις ψυχικές για αρχή, οικονομική, έχει μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο για τον εκάστοτε καλλιτέχνη, και χρειάζεται μια ομάδα να γίνει. Οι ελληνικές συμμετοχές, εκτός βέβαια ότι ήταν ελάχιστες μέχρι τώρα, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στον πολύ περιορισμένο αριθμό ελληνικών συμμετοχών ήταν ότι δεν υπήρχε ένας φορέας που να πλαισιώνει αυτή την προσπάθεια, ώστε να προβάλλει το ελληνικό καλλιτεχνικό δυναμικό, mm-hmm, μέσω της δικτύωσης με τα άλλα Music Export Offices, με την ίδια τη διοργάνωση, με την Κριτική Επιτροπή, η οποία αλλάζει κάθε χρόνο μεν, αλλά εφόσον γνωρίζουν κάποιους ανθρώπους, συζητάμε. Δηλαδή όλοι συζητάνε μεταξύ τους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, η συμμετοχή σε αυτές τις διοργανώσεις, αφενός για τους ίδιους καλλιτέχνες, αλλά αφετέρου και για την ίδια την Ελλάδα. Την ίδια την εκπροσώπηση της συγκροτημένης σε μια χώρα, γιατί διεκδικεί τη θέση, τοποθετεί τη χώρα, να το θέσω πιο σωστά, στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και στο χάρτη της μουσικής βιομηχανίας εν γέννη.
0: Μάλιστα. Εσύ η ίδια μας είπες πριν, έχεις ζήσει στο εξωτερικό, έχεις εργαστεί στο εξωτερικό. Λίγα περισσότερα γι' αυτό, δηλαδή σε ποια χώρα και Εάν θεωρείς ότι για έναν καλλιτέχνη, δεν θα πω απλώς για έναν μουσικό ή για έναν ερμηνευτή, για έναν καλλιτέχνη είναι μονόδρομος το εξωτερικό, με την έννοια ότι πρέπει να δει αυτό που έλεγες και πριν, ότι διαπίστωσες πώς διοργανώνονται εκεί οι εκδηλώσεις οι μουσικές, πώς διοργανώνονται τα φεστιβάλ, πώς τα προβάλλουν, μέσω ποιου τρόπου οι ίδιες οι πολιτείες, οι ίδιες οι χώρες. Αν θεωρείς δηλαδή ότι οι εμπειρίες που έχει να πάρει ένας νέος από το εξωτερικό είναι πραγματικά πολύτιμες.
1: Νατάσα μου, εγώ ξεκίνησα πολύ, έφυγα 18,5 ετών στην Αγγλία. Ξεκίνησα με αφετηρία το Λονδίνο. Η πολυπολιτισμικότητα ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο με γοήτευσε, και η επαφή με τόσες διαφορετικούς ανθρώπους από τόσα διαφορετικά μέρη του πλανήτη μας ήταν από μόνη τους ένας πλούτος, τον οποίο προσωπικά δεν τον είχα εκτιμήσει τότε, ομολογώ, αλλά μεγαλώνοντας και οριμάζοντας είδα το πόσο σημαντικό είναι για την μετέπειτα εξέλιξη μου και κατ' επέκταση πιστεύω όλων των ανθρώπων. Εγώ γαλουχήθηκα με αυτά τα πρότυπα. Δεν είναι ότι ήξερα κάτι διαφορετικό. Επομένως είδα τη μεγάλη αντίφαση που υπάρχει μεταξύ της Αγγλίας, πιο συγκεκριμένα του Ηνωμένου Βασιλείου, τον τρόπο που είναι οργανωμένοι σε αυτό το κομμάτι, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα. Οπότε ομολογώ ότι δεν καταλάβαινα πάρα πολλά πράγματα, γιατί γίνονται στην Ελλάδα έτσι ή δεν γίνονται με τον τρόπο που είχα συνηθίσει, και έπρεπε να αποκτήσω και την εμπειρία στην ίδια τη χώρα μου πάλι, για να συνειδητοποιήσω πώς πρέπει να λειτουργήσω σαν επαγγελματίας. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ιδίως για τους καλλιτέχνες, και όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, για όλες τις εταιρείες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, τον πολιτιστικό, αλλά και στο μουσικό ειδικότερα. Υπάρχουν γραφεία, παράδειγμα τα Music Export Offices, και δεν αναφέρουμε τώρα μόνο στην Αγγλία, αλλά όπως είναι στη Γαλλία το Centre National de Musique, το οποίο ουσιαστικά διαμορφώνει ένα οικοσύστημα εξωστρέφειας για όλο τον κλάδο στην Ευρώπη και υποστηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ λειτουργικό οικοσύστημα, το οποίο στηρίζεται κρατικά ενδοχώρια με συγκεκριμένες στρατηγικές, έχοντας φυσικά διαμορφώσει μια πολιτική από τα πάνω, και το οποίο έχει προτάξει σαν προτεραιότητα, να το θέσουμε έτσι, και την εξωστρέφεια του κλάδου στο εξωτερικό. Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι στήριξης και προώθησης καλλιτεχνών, επαγγελματιών, φορέων και εταιριών στον κλάδο.
0: Τώρα έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις αυτόν τον θεσμικό, ας πούμε, φορέα, δηλαδή έχουμε μία φωνή εξωστρέφειας στο κομμάτι της μουσικής, στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Πόσο δυσκολευτήκατε, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και μια ομάδα που εργάστηκε για να δημιουργηθεί το Music from Greece, όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι, δηλαδή ήταν δύσκολο όλο αυτό για να γίνει, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που σας πλησιάζουν, μουσικοί, καλλιτέχνες, ερμηνευτές, και θέλουν να ενταχθούν στο κομμάτι αυτό?
1: Ωραία, για το πρώτο σκέλος. Ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη για ένα Music Export Office. Οπότε λαμβάνω συχνά την ερώτηση πώς γίνεται το επίσημο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γίναμε από την Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν υπάρχει τρόπος να αναγνωριστεί θεσμικά στην Ελλάδα ως επίσημο.
0: Αλλά αναγνωρίζεται από την
1: Αναγνωρίζεται από το εξωτερικό, και αυτό ήταν η μεγάλη νίκη δηλαδή που έγινε στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα, το Music Export Office του ΙΜΗ, το Γενάρη, η οποία ήταν και απόλυτα συγκινητική λόγω της ομόφωνης απόφασης, δηλαδή είναι όλα τα ευρωπαϊκά μέλη κράτη, το οποίο ήταν μια δουλειά να τάσα 2,5 ετών για να τους πείσουμε ότι είμαστε ικανοί, ότι μπορούμε, και όλα τα κακό κείμενα ή παρεξηγήσεις ή ανεπάρκειες που είχε παρουσιάσει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι πλέον έχει ανατραπεί όλο αυτό το κλίμα. Οπότε όλη η ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που βοηθούν σε όλα αυτά, δεν είμαι μόνο εγώ φυσικά, πήραμε πολύ μεγάλη χαρά και αισθανθήκαμε μεγάλη εθνική περηφάνεια όταν τα καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, καλλιτέχνες κατά βάση προσεγγίζουν το Music from Greece, γιατί υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι το Music from Greece λειτουργεί σαν παραγωγός των projects τους ή των ίδιων στο εξωτερικό, το οποίο δεν ισχύει. Το Music from Greece είναι το σημείο συνάντησης και σημείο αναφοράς, το εθνικό σημείο αναφοράς, αν θέλουμε, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, για τον μουσικό κλάδο στο εξωτερικό και προσπαθεί να συγκροτήσει και τον κλάδο στο εσωτερικό. Καταστρώνει στρατηγικές ανάλογα τα συνέδρια και την παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό για την καλύτερη και πιο συγκροτημένη προβολή της χώρας και του δυναμικού του κλάδου έξω. Και αυτό σημαίνει ότι με τη συμμετοχή, για παράδειγμα, και σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η WOMEX, όπως είναι η Jazz Ahead, που πέρσι είχαμε και την επίσημη επιλογή του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου με το τρίο του στη διοργάνωση, διοργανώνουμε, όχι μόνο υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες για την ανέβρεση των χρημάτων που απαιτείται για τη δική τους παραγωγή, εννοείται ότι υποστηρίζουμε και προωθούμε, κάνουμε όλη τη δουλειά για την προώθηση της συναυλίας τους, ώστε να υπάρχει κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό. Με τον Ανδρέα συγκεκριμένα πέρσι συνεργαστήκαμε με 7 expo offices από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να είναι γεμάτο το θέατρο, που ήταν μια κακή ώρα, γιατί ήταν η ώρα που έκλεινε το εκθεσιακό κέντρο και όλοι πηγαίναν για φαγητό. Οπότε όταν έχεις ένα full house σε μια τέτοια διοργάνωση, αυτή τη δουλειά για να γίνει, που δεν φαίνεται, με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να πω ότι κάναμε, και βοήθησαν σημαντικά οι Ευρωπαίοι εταίροι με τους οποίους είχαμε ήδη δημιουργήσει σχέσεις. Οπότε διοργανώνουμε τις αποστολές ελληνικές συγκροτημένα, εξασφαλίζουμε εκπτώσεις για τις διαπιστεύσεις, για παράδειγμα, ακόμα και δωρεάν εισόδους. Οργανώνουμε το ελληνικό περίπτερο σε βαθμό που μπορούμε, πάντοτε σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι ο σκοπός να είμαστε ανεξάρτητοι και να δρούμε. Αντιθέτως.
0: Παρόλο που θεσμικά, όπως είπες, έτσι όπως λειτουργεί νομικά η χώρα μας, δεν υπάρχει η αναγνώριση.
1: Δεν υπάρχει η πρόβλεψη.
0: Η πρόβλεψη.
1: Ενώ το Υπουργείο αντιλαμβάνεται πλήρως και τόσα χρόνια που και ιδίως στο τμήμα μουσικής, το οποίο πάντα δύο υπεύθυνες από το τμήμα έρχονται και παρακολουθούν τα πάντα, είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση για το τι γίνεται, προκειμένου να προωθήσουμε τη χώρα το καλύτερο δυνατόν και πάντα στη συνεννόηση. Εμείς θέλουμε και επιθυμούμε τη συνεργασία με τους φορείς, με τους επίσημους φορείς και με το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και με άλλα υπουργεία όπως θα έπρεπε να είναι, προκειμένου να προβληθεί η χώρα μας όσο πιο ολοκληρωμένα
0: γίνεται. Ναι. Αγγελική Σπυριδάκη, να ρωτήσω το εξής. Music Export Offices υπάρχουν δηλαδή σε όλες τις χώρες που είναι μέλη, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή εμείς ήταν που δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο, ή τουλάχιστον στις περισσότερες?
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Και αυτή η αναγνώριση που έγινε τον Γενάρη που μας πέρασε, η αναγνώριση από τον European Music Exporters Exchange, που σας αναγνώρισε ως ένα θεσμικό, ουσιαστικά μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ένα θεσμικό φορέα, το Music from Greece, που προβάλλει την ελληνική μουσική στο εξωτερικό. Τι σημαίνει πρακτικά για έναν Έλληνα καλλιτέχνη, για ένα ελληνικό μουσικό συγκρότημα?
1: Ακόμα τίποτα για ένα καλλιτέχνη.
0: Γιατί μπορεί τότε στο μέλλον.
1: Ωραία. Για αρχή σημαίνει ότι η χώρα έχει επίσημα θέση στο διάλογο, τον θεσμικό, σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Νατάσα, γιατί όχι μόνο ακούμε, αλλά έχουμε και λόγο. Έχουμε λόγο στη διαμόρφωση πολιτικών. Το EMI, European Music Exporters Exchange, εδρεύει στις Βρυξέλλες, οπότε έχει τη δικτύωσή του εκεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει λόγο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων. Και αναφέρομαι όχι μόνο στις πολιτικές είδες, αλλά και των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται. Η Ελλάδα πλέον έχει αυτιά και λόγο σε αυτόν τον διάλογο, η οποία ήταν απούσα. Ναι. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος να προασπιστεί τα δικαιώματα των επαγγελματιών, της ίδιας της χώρας, των καλλιτεχνών. Mm-hmm. Αυτό που ευελπιστούμε να γίνει όσον αφορά τους καλλιτέχνες είναι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κονδύλια να έρθουν στην Ελλάδα σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα από την Ευρώπη, τα οποία θα είναι προσβάσιμα στους καλλιτέχνες, όπως γίνεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στο CNM που ανέφερα νωρίτερα, που κάθε καλλιτέχνης μπορεί να πάει στο CNM και βάσει κριτηρίων να υποβάλει μια αίτηση, να πάρει χρηματοδότηση, για παράδειγμα, για μια περιοδία στην Ευρώπη ή για την προβολή μια συγκεκριμένη περιοδία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό είναι που ευελπιστούμε να καταφέρουμε να κάνουμε.
0: Είναι κάτι που το έχουμε μάθει από Έλληνες και Ελληνίδες της Γαλλίας που μας έχουν πει ανεξαρτήτως του μουσικού ρεύματος που εκπροσωπούν, δηλαδή μου το έχουν συζητήσει και άνθρωποι που παίζουν ελληνική μουσική, μου το έχουν συζητήσει και πιανίστρια που παίζει έτσι κλασικό ρεπερτόριο, ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και αναλόγως νομίζω, μέσω του κέντρου του συγκεκριμένου το οποίο ανέφερες, και αναλόγως του τι έχουν κάνει, σε τι στάδιο βρίσκονται, κατά πόσο δηλαδή αξιολογείται όλη η καριέρα τους και η δουλειά τους, και αναλόγως έτσι τους χρηματοδοτούν για να μπορέσουν να συνεχίσουν το καλλιτεχνικό τους έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, Νατάς, ακριβώς. Και είναι αυτό, να πω την αλήθεια, είναι και ένα, το CNM είναι ένα, η έμπνευσή μας, να το πούμε έτσι. Είναι παράδειγμα και είναι πρότυπο για μας το πώς βοηθάει τους επαγγελματίες καλλιτέχνες στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας τους και στο εξωτερικό αλλά και στην εγχώρια αγορά. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις, να είσαι καταπληκτικός μουσικός, mm-hmm. και να μην έχεις καθοδήγηση και βοήθεια στο τι άλλο απαιτείται προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου ώστε να προβληθείς στο εξωτερικό, γιατί καλώς ή κακώς το σύστημα είναι τέτοιο διαμορφωμένο, η βιομηχανία είναι έτσι, που πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα εκτός να είσαι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Έτσι είναι. Είναι γεγονός. Αυτό συμβαίνει παντού. Και εδώ δεν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη. Είναι αλήθεια. Ακόμη και στο κομμάτι του θεάτρου, της υποκριτικής τέχνης, που το έχω ψάξει λίγο περισσότερο, δεν υπάρχουν ούτε καν αυτό που συναντούμε, ας πούμε, στο εξωτερικό, μάνατζερ που υπάρχουν σε κάθε ηθοποιό. Εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια νομίζω αρχίζω και μαθαίνω ότι μπορεί να βρεις μάνατζερ, που μιλάμε για κάτι τελείως, για μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Πόσο περισσότερο όταν μιλάμε για μια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να είναι θεσμική. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά τι είναι αυτό και θα συνεχίσουμε και την κουβέντα μας για το Music from Greece με την Αγγελική Σπυριδάκη.

0: Φωνή της Ελλάδας και κουβέντες μακρινές. Τι τραγωδία το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Είναι προσωπική δουλειά του Θανάση Τζίνκοβιτς. Νομίζω πολλοί κόσμος τον γνωρίζει ως ένα μέλος έτσι, μιας πολύ σημαντικής ουσιαστικά μπάντας που έχει εδώ διαπρέψει, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Αυτό κυκλοφόρησε το 2021, προσωπικός δίσκος Τζίνκοβιτς, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου. Και ακούσαμε έτσι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο. Μιλάει για την απώλεια, για το φόβο του θανάτου. Έχει έτσι μια ατμοσφαιρική, μια εθιστική κιθάρα. Είναι ο Ιθήνο Νους και ο δημιουργός της εξαιρετικής μπάντας Super Stereo. Βασικός κιθαρίστας ο Θανάσης Τζίνκοβιτς στους B-Movies του Παύλου Παυλίδη. Και νομίζω και στέλεχος και της ορχήστρας του Γιάννη Χαρούλη. Έτσι, για να ακούμε διαφορετικά πράγματα, καινούργια πράγματα και να ταξιδεύει και μέσα από τη φωνή της Ελλάδας η μουσική των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Εδώ κοντά μας είναι η Αγγελική Σπυριδάκη, είναι ιδρύτρια και υπεύθυνη του Music from Greece. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αγγελική, πώς αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι ξένοι θεσμοί την ελληνική μουσική δημιουργία σήμερα. Υπάρχει, πώς να το πω, πρόσφορο έδαφος, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Η απάντηση, η σύντομη, είναι με τεράστιο ενθουσιασμό.
0: Τέλειο.
1: Γιατί αφενός η ελληνική παρουσία είναι πολύ περιορισμένη, οπότε με το άκουσμα Greece αμέσως μπαίνει ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο και είναι θετικά προσκύμενα στο να ασχοληθούν. Δεν έχουν ακούσει κάτι από την Ελλάδα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, και κάτι νέο από την Ελλάδα. Και όταν το ακούν, με πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, μπορώ να πω ότι είναι ενθουσιασμένοι. Γιατί δεν περιμένουν να ακούσουν ένα τέτοιο υψηλού επίπεδου αποτέλεσμα.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη της μουσικής, δηλαδή είτε είναι jazz, είτε αυτό το ύφος του Τζίνκοβιτς που ακούσαμε πριν, είτε είναι παραδοσιακή ελληνική μουσική, αλλά πάντα με μία σύγχρονη ματιά από νέους καλλιτέχνες.
1: Μπορώ να πω πως ναι. Είναι γεγονός ότι από τη μία η αποκοπή της Ελλάδας από τη διεθνή σκηνή έχει λειτουργήσει ανασταλτικά όσον αφορά την εξέλιξη και την ανάπτυξη και την προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Από την άλλη όμως επέτρεψε και έδωσε χώρο στους ίδιους τους καλλιτέχνες να ασχοληθούν με την ίδια τους τη δημιουργία, με την ίδια εσωτερικό. Από την άλλη όμως επέτρεψε και έδωσε χώρο στους ίδιους τους καλλιτέχνες να ασχοληθούν με την ίδια τους τη δημιουργία, με

0: μουσικής, όλοι ενθουσιάζονται. Είναι πολύ ευχάριστο.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Έχουμε προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο στο εξωτερικό, ελπίζω και εύχομαι. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε πάντα μια folklor εικόνα στο εξωτερικό σε πολλούς τομείς. Και στη γαστρονομία, το έχουμε δει επανειλημμένα αυτό, και στη μουσική. Έπαιξε ρόλο, αν θες, και το στερεότυπο του Ζορμπά, όπως είχε γίνει μέσα από την ταινία, που σαφώς μας έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη όθηση από τη μια. Από την άλλη, για να ξεφύγουμε από αυτό και για να ξεφύγουμε από το «η ελληνική μουσική σημαίνει γλεντάμε και σπάμε πιάτα», ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Και χαίρομαι που βλέπω ότι οι σημερινοί νέοι, έστω μέσα από το Music from Greece, μέσα από ένα θεσμό, μπορούν να βρουν την διέξοδο και να συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ και να δείξουν τη δουλειά τους και την σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό. Είναι κάτι που είναι πραγματικά, θεωρώ, πολύ δύσκολο. Θυμάμαι κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια, τακτικός ακροατής από την Περούτζια της Ιταλίας μου μίλησε στο τηλέφωνο, με ρώτησε ποιο ήταν το τραγούδι που είχα βάλει. Του λέω, είναι ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μου λέει, ποιος είναι, δεν τον ξέρω. Και λέω, μα είναι δυνατόν να μην ξέρετε τον Πορτοκάλογλου? Είστε τόσο τακτικός ακροατής. Παίζουμε τέτοια κομμάτια συνεχώς από τη φωνή της Ελλάδας. Προβάλλουμε τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Και αυτός όμως, παρόλο που άκουγε συνεχώς, είχε ένα στο νου του άλλο είδος. Δεν γνώριζε τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι. Δηλαδή υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχει η δυνατότητα σαφώς μέσω του ίντερνετ να μάθει ο καθένας ό,τι θέλει. Και θέλω να ρωτήσω, μέχρι στιγμής, κοιτάζοντας και όλο αυτό το ενημερωτικό σημείωμα που μας έφερες, έχουμε δει σημαντικές δράσεις, δηλαδή και τα εθνικά περίπτερα στη WOMEX και την Jazz Head, συμμετοχή σε φόρουμ στην Κίνα, στην Πολωνία. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχωρίζεις έτσι ως τα μεγαλύτερα ορόσημα μέχρι σήμερα, και κάποιο στόχο που έχετε βάλει και θα λέγατε θέλουμε πάρα πολύ να βρεθούμε εκεί, να μιλήσουμε για την ελληνική μουσική στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, στη συγκεκριμένη χώρα, ας πούμε?
0: Ωραία. Αναφορικά με το πρώτο, αυτά τα πράγματα που είπες στην αρχή, είναι γεγονός ότι να αποτάξουμε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για την Ελλάδα και το πολιτισμικό της απόθεμα στην παγκόσμια δημόσια σφαίρα είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει μόνο του το Music from Greece. Χρειάζεται συνέργεια, σχεδιασμός και στρατηγικές να υλοποιηθούν από πάρα πολλούς φορείς και κρατικούς φορείς, προκειμένου να αλλάξει αυτή η αντίληψη που έχει εδρεωθεί μέχρι τώρα Ζορμπά, Σιρτάκη, Μουσακάς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το διεθνές κοινό, είναι από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον, έχω δει πως οι Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά βάση απευθύνονται στους Έλληνες ομογενείς. Το μεγαλύτερο κοινό δηλαδή που έχουν στο εξωτερικό είναι οι Έλληνες ομογενείς, το οποίο είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Παρόλα αυτά όμως, όταν θες να εδραιώσεις μια παγκόσμια καριέρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό και ελάχιστοι, κατά την άποψή μου, καταφέρει να το κάνουν αυτό το πράγμα σήμερα, πρέπει να εδραιώσεις ένα διεθνές κοινό.
1: Και θα σε διακόψω για να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι πρόσφατα μας έδωσε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας η Νατάσα Αποφίλου μια συνέντευξη που πήγαινε Βρυξέλλες και Λονδίνο και έλεγε πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσεις τη δική σου δουλειά. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι ερμηνευτές και μουσικοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό απευθύνονται στην ελληνική ομογένεια, όχι με δικά τους κομμάτια, όχι τη δική τους προσωπική δουλειά, αλλά με τραγούδια των μεγάλων και σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έτσι δεν δίνεται και η σύγχρονη εικόνα έξω.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που το αντιμετωπίσουν καλλιτέχνες τέτοιου βεληνικούς, όπως και

0: η Νατάσια Μποφίλου. Οπότε ένας βασικός στόχος είναι να αλλάξει αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Music from Greece προκειμένου να αναπτυχθεί το διεθνές κοινό και να γνωρίσει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο είναι διαφέρει σημαντικά από το να αναπαράξουμε το εξαιρετικό πολιτισμικό μας μουσικό απόθεμα στην ελληνική κοινότητα του εξωτερικού.
1: Mm-hmm. Σαφώς διαφέρει πάρα πολύ. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο λοιπόν πολιτιστικής διπλωματίας και οικονομικής ανάπτυξης συγχρόνως, και από την άλλη υπάρχουν συνεργάζεστε ήδη στενά, ας πούμε, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι άλλες συμπράξεις θεωρείς ότι θα μπορούσαν να γίνουν έτσι ώστε να είναι ακόμη περισσότερο βιώσιμο το Music from Greece, ακόμα μεγαλύτερο?
0: Μια διευκρίνηση. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ενήμερο και στηρίζει τις δράσεις μας μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι συνεργασία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με αυτήν
1: στηρίζει
0: την έννοια. Απλά λίγο διευκρινήσεις. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, καθότι ο φορέας αποτελεί πλέον το επίσημο σημείο συνάντησης, mm-hmm, και εκπροσωπεί τη χώρα θεσμικά, πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ των τεσσάρων υπουργείων που κατά την άποψή μου έχουν, θα πρέπει να υπάρχει, να έχουν λόγο και να σχεδιάσουμε από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός όσον αφορά την προώθηση της χώρας στο εξωτερικό, όπως γίνεται αντίστοιχα και σε όλες τις άλλες χώρες, και δεν μιλάω μόνο τις ευρωπαϊκές. Για παράδειγμα, δείτε η Τουρκία. Η Τουρκία κυκλοφορεί με το Τουρκί και το δίνω σαν παράδειγμα good practice που λέμε. Παντού με το ίδιο λογότυπο, παντού στις εκθέσεις κάνει τεράστια reception στα οποία δεξιώσεις, τα οποία προσφέρονται τοπικά προϊόντα, κάτι το οποίο κάνουμε και εμείς με τις περιορισμένες μέχρι τώρα δυνάμεις μας, και προσελκύει κόσμο από όλο τον πλανήτη στο περίπτερό της. Αυτό είναι ένα όνειρο και για μας, να το πω ειλικρινά, διότι ναι, προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στη WOMEXER και στη Jazz Ahead. Πέρσι είχαμε προσφέρει ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, τυριά, ελιές και οτιδήποτε άλλο μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε. Προσφέρουμε τέτοια πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση το περίπτερό μας δεν ήταν τόσο, δεν είχε τον όγκο, να το θέσουμε, ναι, έτσι, και το εκτόπισμα όπως έχουν, mm-hmm, άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή άλλες χώρες γενικότερα. Οπότε ένας βασικός στόχος είναι να υπάρχει η συγκροτημένη και διαμόρφωση και η αποστολή από την Ελλάδα σε 4 βασικές εκθέσεις στο εξωτερικό του κλάδου, προκειμένου να υπάρχει εκπροσώπηση σε όλα τα είδη μουσικής. Mm-hmm. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας, καθότι ο κάθε καλλιτέχνης ή ο φορέας ή η εταιρεία μπορεί να μην δραστηριοποιούνται σε όλα τα είδη τα μουσικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε όταν συμμετέχουμε σε 4 βασικές τέτοιες διοργανώσεις παγκόσμιου κύρους, υπάρχει Ελλάδα και καλύπτει, μπορεί να προωθήσει όλα, όλους τους επαγγελματίες ανά μουσικό είδος. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας. Οπότε σε συνεργασία με τα 4 υπουργεία που προανέφερα, επιθυμούμε και ονειρευόμαστε να σχεδιάσουμε από κοινού την παρουσία της χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου, το οποίο λειτουργεί και στο επίπεδο της πολιτιστικής διπλωματίας φυσικά, ναι, είναι αλήθεια πως με έχουν καλέσει και όπως είμαι και φέτος θα συμμετέχω σε αρκετές τέτοιες διοργανώσεις, και στην Κίνα σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο, τον περασμένο, στην Τσόντσινγκ, το οποίο είχα την ευκαιρία και χαρά να μοιραστώ με ένα πολύ πολύ μεγάλο κοινό την ύπαρξη του Music from Greece και να μιλήσω για την αξία της μουσικής για την ανθρώπινη βιώσιμη ανάπτυξη. Mm-hmm. Όροι οι οποίοι ακόμα δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Mm-hmm. Και όχι μόνο για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά ακόμα και για τους θεσμούς, καθότι προσδιορίζεται σαν ένα βασικό tick point και στις χρηματοδοτικές προτάσεις που έρχονται από το εξωτερικό. και στις ευρωπαϊκές χάρτες δηλαδή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε και τα οποία προσφέρονται μάλλον, ώστε να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό που έχει η χώρα.
1: Σαφώς μιλάς για συνέργειες, έτσι, για συνεργασίες, για ένα στρατηγικό ουσιαστικά σχέδιο που πρέπει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο με τη συνεργασία πολλών υπουργείων για να μπορέσουμε ουσιαστικά να προωθήσουμε αυτό που χρόνια ακούμε, ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας, έτσι, αλλά πρέπει να το εξάγουμε και με τον σωστό τρόπο. Όταν μιλάμε για ελληνική μουσική, Music from Greece, αυτό αποκλείει τον Έλληνα της Διασποράς ή κάθε άλλο όταν...
0: Κάθε άλλο θα έλεγα, ναι. Γιατί και η ορολογία το ουσιαστικά ήταν πολύ προσεκτικά επιλεγμένη. Mm-hmm. Δεν θέλαμε να περιορίσουμε σε γεωγραφικές εκτάσεις ή στο εθνικό πρόσωπο, γιατί υπάρχουν τόσα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, που είναι Έλληνες, δραστηριοποιούνται έξω, και αισθανθήκαμε ότι είναι... Θέλουμε να είμαστε συμπεριληπτικοί από όλες τις απόψεις. Παιδιά που διαπρέπουν στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα η Ειρήνη που ανέφερες νωρίτερα, έχουν καταφέρει θαύματα για τη χώρα μας, λειτουργούν σαν πρέσβεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας στο εξωτερικό, και με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον την Ελλάδα με την οικουμενική της διάσταση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα οποία θα φέρουν και το καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και να επενδύσουμε στους νέους που έρχονται. Και αυτό που κάνει τώρα το Music from Greece, ναι, προωθεί τα νέα παιδιά που ήδη δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή που μένουν στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι βασικός μας στόχος για το μέλλον είναι να καταφέρουμε να εδραιώσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για τα νέα τα παιδιά, τα μικρά που φοιτούν τώρα στα πανεπιστήμια, που φοιτούν τώρα στα μουσικά σχολεία, για να καταλάβουν τι χρειάζεται να κάνουν, να γίνουν, για να μπορέσουν να έχουν τα εργαλεία ώστε να καταφέρουν να προωθήσουν τη δουλειά τους στην παγκόσμια αρένα. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό όσον αφορά τους στόχους που έλεγες νωρίτερα, είναι ένας από αυτούς τους στόχους.
1: Αυτό που κάνατε με την Ινδονησία.
0: Ένα από τα μέλη μας, ο Κώστας ο Πατσιώτης, εξαιρετικός μουσικός, τζαζίστας, κοντραμπασίστας, έλαβε μία πρόσκληση να συμμετέχει σε διάφορες διοργανώσεις στην Ινδονησία πέρσι τον Ιούλιο-Αύγουστο, για ένα μήνα περίπου ήταν εκεί ο Κώστας, και ήταν και κριτής σε κάποιες μεγάλες διεθνές επιτροπές και παρουσίασε και τη δική του δουλειά. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξουμε σε όλο αυτό, καθότι δεν έχουμε λάβει κρατική χρηματοδότηση μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σαν Music from Greece. Αυτό όμως που καταφέραμε να κάνουμε, που μπορέσαμε να κάνουμε, ήταν να τον βοηθήσουμε στις επικοινωνίες προκειμένου, ακόμα και με το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή της Ινδονησίας, επικοινωνήσαμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα, να τον βοηθήσουμε εκεί με την πρεσβεία της Ελλάδας, για να είναι ενήμερη ότι υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης εκεί σε περίπτωση
1: που κάτι
0: συνέβαινε. Και αυτό που όντως έγινε και καταφέραμε μαζί με τον Κώστα, φυσικά πάντα, διοργανώσαμε το πρώτο Athens to Java Festival εδώ στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβριο, που ουσιαστικά ήρθαν οι Ινδονήσιοι καλλιτέχνες, στους οποίους γνώρισε και συνεργάστηκε στην Ινδονησία, και έγιναν εδώ συναυλίες και σεμινάρια, τα οποία ήταν και σύμπραξη ουσιαστικά μεταξύ Ελλήνων και Ινδονησίων μουσικών, το οποίο ήταν για πρώτη φορά συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το Music from Greece έκανε τη διοργάνωση και την παραγωγή και στήριξε ακόμα και με φιλοξενίες, να το πω έτσι, τους καλλιτέχνες, τους Ινδονήσιους, όσο μπορούσε, για να υπάρχει αυτή η πολιτιστική συνδιαλλαγή και ανταλλαγή. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιου είδους δράσεις προωθείται και η Ελλάδα στο εξωτερικό.
1: Βέβαια. Μας ακούν αυτή τη στιγμή Έλληνες μουσικοί, είτε από το εξωτερικό είτε από εδώ, από την Ελλάδα. Μπορούν να σας προσεγγίσουν? Δεν υπάρχει, όπως είπες, κρατική χρηματοδότηση, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός είστε, αλλά ένας θεσμικός φορέας που ουσιαστικά εκπροσωπεί εθνικά τη χώρα στο εξωτερικό. Άρα μπορούν να σας προσεγγίσουν, να ζητήσουν συμβουλή, βοήθεια, να γίνουν μέλη.
0: Φυσικά, το website μας είναι musicfromgreece.gr. Μπορούν να βρουν πληροφορίες μέσω του email του info@musicfromgreece.gr. Μπορούν και μέσω των social media, και στο Facebook και στο Instagram. Λαμβάνουμε καθημερινά αιτήματα, ερωτήσεις και προσπαθούμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αυτό που κάνουμε προς το παρόν, για να υπάρχει και μία είσοδο ρευστότητας, να το πω έτσι, στον φορέα, υπάρχουν, δεχόμαστε αιτήσεις από επαγγελματίες του κλάδου, το οποίο μπορεί να είναι καλλιτέχνης, μπορεί να είναι φορείς, μη κερδοσκοπικοί εταιρείες. Κάνοντας την αίτηση, γίνονται μέλη μας. Υπάρχει μία αρκετά μικρή, πιστεύουμε, οικονομική συνδρομή σε ετήσια βάση. Για τους καλλιτέχνες συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι είναι 50 ευρώ τον χρόνο, και αυτό σημαίνει ότι αυτόματα προωθούνται, όπως τους καταλόγους που σου έφερα εδώ, σε όλες τις διοργανώσεις που πάμε, εποφελούνται των εκπτώσεων που εξασφαλίζουμε για όλα τα μέλη μας, είτε μέσω διαπιστεύσεων, εφόσον θέλουν να επισκεφθούν τη Womax, για παράδειγμα, που έρχεται τον Οκτώβριο. Έχουμε ήδη κάνει network agreement και όλοι οι Έλληνες που επιθυμούν να πάνε στα Γκραν Κανάρια που γίνεται φέτος, θα έχουν αυτή το εκπτωτικό κωδικό. Προωθούνται μέσα των καταλόγων των εντύπων, ειδική καμπάνια προώθησης όλων της αποστολής και όλων των συμμετεχόντων σε κάστοτε αποστολή αναδράση. Οπότε και στα social media προωθούμε όλα τα μέλη μας κάθε φορά με το καλύτερο δυνατό τρόπο, και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς είναι στα ίδια τα περίπτερα που, ανάλογα με τον επισκέπτη, ψάχνει διαφορετικά πράγματα ο κάθε επισκέπτης, να το πω έτσι. Οπότε μπορεί να ψάχνει συνεργασία επειδή είναι μουσικός, και εμείς προτείνουμε, δηλαδή είναι σημαντικό να καταλάβουν οι καλλιτέχνες ότι μελετάμε τα στοιχεία που μας στέλνουν, ψάχνουμε τα social media, τη δουλειά τους αντίστοιχα, και κατευθύνουμε τους επισκέπτες του περίπτερου σε αυτούς που πιστεύουμε ότι είναι πιο κατάλληλοι. Αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνεις, Νατάσα, γίνεται και για τους φορείς και για τις εταιρείες.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός ότι το εξωτερικό δεν γνωρίζουν εταιρείες, και μιλάμε ακόμα και για τους φορείς ηλιακής διαχείρισης που δεν ξέρουν στην Ελλάδα ποιοι είναι, και πόσο μάλλον και παραγωγούς και managers και labels.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ας πάρουμε έστω και μία μικρή γεύση από την Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Νότιο Τόξο, το εξαιρετικό μουσικό σχήμα που η ίδια έχει δημιουργήσει. Αγγελική Σπυριδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

νομίζετε, έτσι επίτηδες, μάλλον έτσι τυχαία παίζει. Επίτηδες έχουμε διαλέξει αυτό το χαλί που ο ρυθμός του, έτσι κι αλλιώς γνωστός, παραπέμπει σε κάτι πολύ λυκνιστικό, πολύ χορευτικό, πολύ παιχνιδιάρικο. Και κουνάει το κεφάλι ο Νικολόπουλος, σου λέει τι εννοεί αυτή τώρα, τι μας περιμένει για την επόμενη ώρα ή για το επόμενο ημίωρο, για να είμαι πιο ακριβής, επειδή στο και μισή πέφτουμε ακριβώς στην αλλαγή βάρδιας των ηχοληπτών. Πώς λέμε, η αερινή σύναξη των αγροφυλάκων, κάπως έτσι, η αερινή εναλλαγή στις βάρδιες των ηχοληπτών. Και αυτό είναι γενικά καλό. Καλό είναι που συναντιόμαστε και πάλι και που είναι Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα θα το πω. Το ξαναπεί ότι από το πρωί σας τα έχουν πει και άλλοι. Σας τα έπανε. Αλλά και εμείς εδώ μετά τις 5. Ακόμα νωρίς είναι, ο ήλιος εκεί πάνω ψηλά. Η θερμοκρασία ιδανική. Και οπότε γιατί να μην πούμε καλή εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη μεσαία, τη λίγο μετά τη μέση του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πολύ πολύ καλά. Και πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό αυτή η φράση που λέει ο Παπαγιανόπουλος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο φοβερός και τρομερός, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Λέει αυτού, ούτε μηχανικός ούτε αρχιτέκτονας. Έτσι κάπως, ούτε Φινλανδία, ούτε Ελλάδα, ούτε Φέρτο, ούτε άλλα φαβορή, τελικά Βουλγαρία. Ο Ακύλας ως ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική περίπτωση παραμένει νομίζω στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο πράγματα, έτσι όπως όλα τα σχόλια, όλοι όσοι ασχολούμαστε, όλη η κοινωνία, με ένα συγκεκριμένο πράγμα, πρόσωπο, φαινόμενο, τάση, αυτό κάτι λέει. Είναι γεγονός ότι όσο και αν δεν θεωρούμε τη Eurovision ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, έχει όμως τη δική του δυναμική ως θεσμός. 70 χρόνια είναι αυτά, μια ακόμα διοργάνωση που έλαβε χώρα και τέλος, και το 84% τηλεθέασης και ακρόασης, υποθέτω, από το ραδιοτηλεοπτικό μας φορέα εδώ, τον επίσημο της ΕΡΤ, κάτι λέει. Σε λίγο θα ασχοληθούμε ελαφρώς μουσικά περισσότερο, κάνοντας έτσι μερικά teasers, βάζοντας μερικές πινελιές από κάποια τραγούδια που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν. Αλλά πριν από αυτό, πώς μου ήρθε τώρα σήμερα και ήθελα να σας πάω μουσικά τουλάχιστον σε κάτι τελείως διαφορετικό, που όταν το άκουσα τυχαία ως τίτλους, στους τίτλους τέλους μιας τηλεοπτικής σειράς, εγώ προσωπικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε το κι εσείς και πείτε μου.

Είναι λοιπόν ένα μικρό κομμάτι μόνο, 1 λεπτό και 10 λεπτά από το 7 λεπτό κομμάτι που ερμηνεύουν, που ερμηνεύει πολυφωνικό σχήμα και είναι η μουσική του Χρήστου Στυλιανού και η στίχη της Ελένης Γιώγα. Εγώ το άκουσα λοιπόν στους τίτλους τέλους της σειράς του Μέγκα, η Αθώη, με ομικρονιώτα φυσικά, η Αθώη. Έτσι κι αλλιώς πώς θα ήταν, η Αθώα. Λοιπόν, η Αθώη του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, με πολύ καλή μεταφορά στην τηλεοπτική οθόνη. Και μόλις άκουσα αυτό, λέω: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Έχω γεννηθεί για να αγαπώ, είναι ο τίτλος, Χρήστος Στυλιανού. Μπορείτε να το βρείτε και οπουδήποτε και να το ακούσετε ολόκληρο. Και αν μπορέσουμε, μπορεί και να το παίξουμε κι εμείς ολόκληρο. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο, μια και πιάσαμε τα τηλεοπτικά σύριαλ. Θα πάμε και στα σκληρά, μην ανησυχείτε. Έλεγα λοιπόν να συνεχίσουμε και με αυτό εδώ που επίσης αγαπήσαμε. Από την ΕΡΤ ήταν η σειρά. Παραλία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από την εσωτερική επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική, που και αυτή έχει μία βιαιότητα και πράγματα έτσι πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω, απανωτά πέφτουν οι ειδήσεις πάνω μας. Υπάρχει μια πλημμυρίδα. Πλημμυρίδα κομμάτων, πλημμυρίδα ιδρύσεων, πλημμυρίδα αποχωρήσεων, πλημμυρίδα δηλώσεων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ. Είναι η εκπομπή Earth News Radio 105,8, είναι το ραδιόφωνο. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ηφείλιο. Μας ακούτε και από το earth.gr, στην ουσία από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της Earth που για ακόμα μία χρονιά διοργάνωσε με καταπληκτική ακρίβεια, συνέπεια, σοβαρότητα και ψυχραιμία, αλλά και με όλο αυτό το χιούμορ ή το ελαφρύ, με την έννοια δηλαδή της γιορτής, του κεφιού, της μουσικής, το πολυχρωματικό, το μοσαϊκό των χωρών, των πολιτισμών, της κουλτούρας, των τραγουδιστών, της μουσικής. Την 70η λοιπόν εκδήλωση, την 70η, πώς να το πω, επέτειο της Eurovision. 70 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα στις οθόνες αυτό το νοσταλγικό, αρχιακό, επαιτειακό που είχαν φτιάξει οι Αυστριακοί, μου άρεσε πάρα πολύ, όσα δηλαδή θυμόμαστε και όσα μας συνόδευσαν από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μας. Και μετά βέβαια όλα όσα επακολούθησαν ήταν ένα άλλο σκηνικό, μια άλλη ιστορία. Ποτέ δεν κατάλαβα τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τα παιχνίδια που παίζονται. Η αλήθεια είναι ότι παρολίγο να βγει πρώτο το Ισραήλ, και αυτό θα δημιουργούσε γενικότερα ένα πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες εντός της αίθουσας, αν τις ακούσατε. Υπήρχαν αποδοκιμασίες για τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε στο televoting όλες αυτές τις ψήφους, ειδικά το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες. Όσο για τη δική μας συμμετοχή και εκπροσώπηση, εγώ έχω να πω ότι ό,τι είχα πει ακριβώς μετά τον πρώτο ημιτελικό και την πρόκριση του Ακύλα. Αν θυμάστε την άλλη μέρα, εντελώς δική μου αίσθηση ήταν ότι ο Ακύλας ως καλλιτέχνης είναι από μόνος του. Είναι sui generis. Είναι αυτός που είναι, μαγνητίζει το κοινό, την έχει που λέμε την σκηνή, και έπρεπε να είναι μόνος. Δυστυχώς το ότι τον φόρτωσαν με τόσα πολλά στοιχεία, πρόσωπα, συνειρμούς, δωμάτια, χορευτικά, χρώματα, πληροφορία, το έκανε πάρα πολύ κακό. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα όσοι το έκαναν για το καλύτερο, αλλά τελικά το καλύτερο δεν βγήκε. Επίσης, αυτό που έχω να κρατήσω τελικά είναι το γεγονός ότι μήπως, διάβασα κάπου μια πολύ ωραία ανάλυση, μήπως έχει αρχίσει να φεύγει η Eurovision σιγά σιγά από όλο αυτό το πολύ, πώς να το πω τώρα, το πολύ εικονικό, το πολύ σύγχρονο, το πολύ ψηφιακό, το πολύ κοινωνικά αποστασιοποιημένο, και έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει την ανθρωπιά της μέσα από πολύ ωραίες μελωδίες. Ας πούμε για παράδειγμα ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα από τον εκπρόσωπο της Μάλτας, τον Αϊντάν, βρήκε πάρα πάρα πολλούς συμμάχους και φίλους, έστω και αν δεν βγήκε πολύ ψηλά στις θέσεις της προτίμησης. Αυτό και το ιταλικό άγγιξαν μεγαλύτερες ηλικίες, είναι η αλήθεια. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, γλυκέρο. Κι όμως, για ακούστε το.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε εδώ πέρα τουλάχιστον η εντός του ραδιοθαλάμου κάπως έτσι νοσταλγήσει και αγαπήσει, ε. Μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ότι σου άρεσε ο Ιταλός, το Πέρσι Έμπρεσι. Δεν το είχα, δεν το βρήκα.
1: Λίγο 80s, αλλά δεν έχει σημασία. The Gustibus, The Coloribus, ενώνουν τις πουτάντε μου, όπως και είσαι φιλόλογος, εσύ τα ξέρεις. Τα γούστα και τα χρώματα δεν συζητώνται.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραίο το λατινικό σου.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν νομίζω να έχει ακριβώς αυτό στο νου το Ιταλός, αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι. Ήταν ωραίο το τραγούδι. Εγώ σκέφτομαι την τάση πάντα. Προσπαθώ να προλάβω όσο οι κεραίες μου ακόμα λειτουργούν. Αν έχουμε φύγει από εκείνο που ξέραμε ως τώρα, δηλαδή το πολύ χοροπηδάδικο, το πολύ ηλεκτρονικό, το πολύ social media κλπ. Και έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε πιο ανθρώπινες αξίες. Ξέρεις, εγώ αμέσως έκανα τους συνειρμούς μου, τις συγκρίσεις.
1: Το πολιτικοποίησες.
0: Ναι, εντελώς. Και το ιδεολογικοποίησα ακόμα χειρότερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα, εγώ τους πήραμε το καλό γιατί ήξερα από πού θα ξεκινήσεις και τι θα μας πεις και λέω κάτσα να το πάμε λίγο μελωδικά μέχρι να έρθει ο Δημήτρης χωρίς παρεξήγηση.
1: Ουδής, ποιος το έλεγε αυτό, επειδή είσαι φιλόλογος, θα το θυμάσαι σίγουρα Θουκυδίδης είναι, ουδής αγαπά αγγελιοφόρους κακών ειδήσεων.
0: Ο Θουκυδίδης δεν νομίζω, λες.
1: Κάποιος ήταν, κάποιος αρχαίος.
0: Μια και ο Θουκυδίδης είναι πολύ της μόδας. Κάτσε, όσο εσύ μιλάς θα τον γκουγκλάρω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών. Έκανε και επίσημο λογαριασμό στο X. Καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα στενά του Ορμούζ αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις. Πακιστανική πηγή έχει επιβεβαιώσει ότι η Ιρανική πρόταση έχει διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από χθες και αναμένουμε την απάντηση. Ωστόσο, η Τεχεράνη δηλώνει ότι η απάντηση στη τελευταία πρόταση των ΗΠΑ και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική πλευρά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μπαγκέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου Έλενα. Ως γνωστόν, το έχουμε μάθει πια μετά από δύο μήνες και η σημασία των στενών του Ορμούζ είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι οι Ιρανοί θα επιλέξουν αυτό τον τρόπο για να επιτρέψουν σε ορισμένα πλοία τα οποία θα πληρώνουν τα τέλη, τα διόδια όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει, για να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Πάντως είμαστε μάλλον σε ένα πάγωμα των επαφών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, για την ακρίβεια συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το Ιράν θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλασσίων καλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά των στενών.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
1: Του Ορμούζ. Τώρα το θυμήθηκε.
0: Σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά, την ξέρεις την παροιμία.
1: Ναι.
0: Να θάψουμε και τους ζωντανούς.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, όλη η ιστορία είναι γύρω από τα στενά ή το στενό του Ορμούζ.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί ακόμα και αν συνεχιστούν μερικώς οι εχθροπραξίες, αλλά έχουν ανοίξει τα στενά, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ξαλάφρωμα έτσι, του διεθνούς εμπορίου.
0: Μου επιτρέπεις να επισημάνω κάτι από αυτά που λες.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τώρα δικές μου, εντελώς δικές μου εκτιμήσεις. Θα δούμε αν ισχύουν. Αν ευσταθούν, μάλλον. Λοιπόν, άρα, μήπως το Ιράν με αυτόν τον τρόπο έχει βγει λίγο έτσι πιο επιθετικά στην πώς το λέμε, τη πυγμαχία,
1: το ring. Ναι.
0: Και προσπαθεί να ρίξει στο καναβάτσο τον αντίπαλο και να δείξει ότι έχει την κυριαρχία στις κινήσεις, στις πρωτοβουλίες.
1: Ναι, προσπαθεί να αποκτήσει
0: αυτή την
1: κυριαρχία.
0: Δεν είπα ότι το πετυχαίνει κιόλας. Ναι.
1: Πάντως ο Τραμπ έχει πει ότι πεθαίνουν οι Ιρανοί να υπογράψουν συμφωνία και επιχειρεί να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τεχεράνη κατά κύριο λόγο, όλοι οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Υπάρχουν κάτι σαν περίπτερα, ας το πούμε, τα οποία έχουν όπλα και δείχνουν στους Ιρανούς και τους ενήλικες αλλά και τα ανήλικα παιδιά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Καλάσνικοφ, τα ΑΚ-47, το πιο γνωστό πολεμικό όπλο που υπάρχει στον πλανήτη και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο. Και κάθε βράδυ βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί πολύ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λένε ότι για αυτές τις νυχτερινές συναθρήσεις ότι ο λόγος που γίνονται αυτές είναι ακριβώς γιατί οι ίδιοι οι Ιρανοί θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι αποφασισμένοι. 93 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Ιράν, να υπενθυμίσω. Και με όλα αυτά βέβαια, Έλενα, έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς 4 και πλέον ετών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και δεν μιλάμε για 4 χρόνια, ακόμα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές αν έχουμε πρόβλημα, θα είναι τεράστιο και για τον Τραμπ και για το
0: ακριβώς του Νοέμβριο.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα το φτάσει, δεν είναι πολύ
1: θα
0: μακριά.
1: Το φτάσει, το θέμα είναι θα έχει τελειώσει το πόλεμος ή
0: εγώ
1: θα έχουμε
0: έχω μια θεωρία πάλι ότι άμα δεν τελειώσει τότε που πρέπει, μετά το πράγμα ξεκρεμάει, απλώνεται. Δεν
1: και
0: υπάρχει...
1: γίνεται φθορά, ναι. Θα γίνει πάλι πόλεμος φθοράς, λες.
0: Ναι, από μόνος του έχει γίνει πόλεμος φθοράς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το τελευταίο διάστημα
0: όντως.
1: Το λες
0: όμως γιατί θέλεις να πεις κάτι για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.
1: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως είπε ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Ενέργειας Πυρηνικής και Ενέργειας της Ροζατόμου, Αλεξέη Λιχατσόφ, και είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην επαρχία που βρίσκεται η Ζαπορίζια. Και το πρόβλημα ποιο είναι, Έλενα? Εκεί υπάρχουν 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και ο σταθμός βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές ή επιθέσεις και έντονη ασφάλεια για την, και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σου έφαγα και εγώ που πολύ λογάω.
1: Όχι, πιο πολύ λογάς. Εγώ είμαι πολύ λογάς.
0: Ωραία. Λοιπόν. Σε λίγο θα έχουμε το και μισή ακριβώς, σε πολύ λίγο για τους τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς θα τα πούμε ίσως αύριο πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, μια χαρά είμαι. Γεια σου Βίβιαν Νικολοπούλου, με ρωτάει η Βίβιαν τι κάνεις. Καλά είμαι και εγώ και εσύ φαντάζομαι. Βίβιαν Νικολοπούλου τώρα στον ήχο, από νωρίς Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, βλέπει πήρε το μάτι μου Δέσποινα Σαρκίρη, Μαριάτζελα Μεταλινού και Μαρία Σφυρόερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 του Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, απογευματόβραδο όμως ήδη. Καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι που λέτε, το πήγα όσο γινόταν πιο μουσικά, πιο ιδεολογικά, πιο δεν ξέρω τι, ατμοσφαιρικά, προσπάθησα τουλάχιστον, γιατί από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Να σας πω για τους 4 Ιταλούς δίτες, η σωρή των οποίων ανασύρθηκαν τελικά από τις Μαλδίβες, από εκείνο το υποθαλάσσιο σπήλαιο, μαζί και ο πέμπτος, ο καημένος, ο διασώστης που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να καταφέρει να τους εντοπίσει. Να σας πω για τον ιό έμπολα, καθώς υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τυχόν εξάπλωσή του στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Εκεί δηλαδή ψιλοθερίζει, όπως έτσι και αλλιώς θερίζει στην Αφρική. Μιλάμε τώρα όμως για ένα σπάνιο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Σας πω για το τροχαίο στη Ρόδο, μητέρα και κόρη νεκρές, φοδρότατη σύγκρουση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα στον οδηγό. Νωρίτερα η Σοφία μας είπε και για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, όπως ακούσατε νωρίτερα, στο συνεργείο του ΔΔΕ. Και έχουμε την άλλη είδηση με τα βορίζια πάλι, συμμορία στα βορίζια λέει, θείος και ανήψια έκαιγαν γιοταχή και ελαιόδενδρα προκειμένου να εκβιάσουν τους αγρότες και ταυτόχρονα άρπαζαν επιδοτήσεις από τον ΟΚΕΠΕ ύψους 600.000 ευρώ.

να σας πω για την ανασφάλεια στο πετρέλαιο που εκτοξεύει την τιμή της βενζίνης. Το έχετε ήδη αντιληφθεί, γεμίζοντας σιγά σιγά ή φτάνοντας μέχρι ένα σημείο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας ότι φτάσαμε και στο 2.10 και το ξεπεράσαμε κιόλας. Και κατά τα άλλα, οι σεισμικές δονήσεις στο χώρο της πολιτικής καλά κρατούν. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα το μάθουμε, θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου και 5 μέρες πριν, 21 Μαΐου μεθαύριο, θα έχουμε το βήμα, το μετέωρο βήμα του Πελαργού ή αλλιώς το βήμα Καριστιανού. Το λέω έτσι, όχι γιατί θέλω να προδικάσω κάτι, αλλά γιατί ο μεν κύριος Τσίπρας έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα στην πολιτική και έχει φτάσει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας, η δε κυρία Καριστιανού, προερχόμενη από έναν άλλο χώρο, κάνοντας αυτή την κίνηση, σίγουρα θα μας δημιουργήσει, θα προκαλέσει αν μη τι άλλο έκπληξη για ό,τι και αν ανακοινώσει. Και μεγάλη περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ με διαγραφές, με υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα, για πιθανές συνεργασίες. Όχι ότι στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Λοιπόν, βλέπω μηνύματα, πολλά μηνύματα. Α, δεν είπα εγώ ποια είμαι. Τέλος πάντων, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Έχετε στείλει μηνύματα και αμέσως τώρα πάω στο Earth News Radio, στις δύο λέξεις του Viber, στην αναζήτηση. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα. Το 84% της τηλεθέασης ενός άθλιου διαγωνισμού που ξεπλένει κράτος που διαπράττει γενοκτονία λέει ότι έχουμε χρεοκοπήσει ηθικά και πολιτισμικά ως λαός. Ναι, λέγεται αυτό ευρέως, αγαπητέ μου Σπύρο. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που έκατσαν και το είδαν, όλοι όσοι καθίσαμε και το είδαμε, θεωρήσαμε ότι... εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και ξεπεσμός. Μην το πάρουμε έτσι τόσο πολύ. Είναι αυτό που είναι. 70 χρόνια τώρα, κάθε χρονιά, κάθε διαγωνισμός φέρει τα στοιχεία της εποχής, των τάσεων, όπως είπα, της κουλτούρας. Και αυτό είναι, θέλετε να το πούμε υποκουλτούρα, θέλετε να το πούμε ανθυποκουλτούρα, να το πούμε παρακουλτούρα. Αλλά είναι κάτι όμως, είναι κάτι. Όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ισραήλ, ναι, να το συζητήσουμε. Το Ισραήλ, το οποίο και αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μετέδιδαν αρκετά πρακτορία ότι έχει αναχαιτήσει το στολίσκο, τον φλοουτίλα, τον Global Summit φλοουτίλα, ανοιχτά της Κύπρου. Προχωρώ. Στέλνω χαιρετισμού στο Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο που για μια ακόμα φορά έχει εμπνευστεί από το όνομα της ημέρας, Δευτέρα, και έχει κάνει μια πολύ ωραία ακροστοιχίδα. Δείτε τη μέρα θετικά, εμπνεύστε με τις πράξεις, υπέρτατη δώστε χαρά, το χρόνο αξιοποιήστε, ελπίδα γύρω αφήστε, ρέει ο χρόνος γρήγορα, ανέμελα λίγο ζήστε. Ωραίο, το κρατούμε Γιώργο, γιατί στο τέλος εκπομπής, αν προλάβω, κάτι ανάλογο έχει πει και μια συνάδελφό σου, μια εξαιρετική ποιήτρια που έζησε και πέθανε τον 19ο αιώνα. Ο Ανδρέας έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Άρα θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν μας βρήκε στο Viber, πολύ καλά έκανες, αλλά αν είναι να στείλει σχόλιο, καλό θα ήταν να μας το στείλεις εκ νέου. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα Έλληνα, ευχάριστη εβδομάδα με ωραία μουσική και ήρεμη ζωή, λέει ο Θανάσης. Τι άλλο θέλουμε, Θανάση μου, κι όμως βλέπεις να μπορούμε να το έχουμε έτσι εύκολα και δεδομένα. Η Κωνσταντίνα, καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη. Έχω γράψει και παραπάνω ένα μήνυμα με αφορμή τη Μόνικα που απορρίφθηκε το 2023. Νομίζω σημασία έχει το καλό τραγούδι. Αν όμως πηγαίνουμε για συνταγή, δεν δουλεύει. Και είναι και ανθρωποφαγικό για νεαρούς καλλιτέχνες. Καλό τραγούδι μπορεί να είναι ένα τραγούδι με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει αν υπάρχουν άνθρωποι να το νιώσουν. Να έχουν γνώση, ένστικτο και να παίρνουν ρίσκο. Όχι να ψάχνουν σε κάποιο εμπειρικό αλγόριθμο. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, Κωνσταντίνα μας. Η Κατερίνα, καλησπέρα σας. Αναρωτηθήκατε μάλλον, θέλει να πει, εσείς τι δουλειά είχε ο Τραμπ να επέμβει στο Ιράν και να σκοτώσει κόσμο. Δεν λέμε και τίποτα άλλο, όλη αυτή την ιστορία λέμε γύρω από αυτό γενικά. Ο Παναγιώτης, για να δούμε, ναι, άστο καλύτερα λέει, άστο, μη μας λες άλλα, το κατάλαβε ότι είναι κουραστικά όλα αυτά, καλύτερα με τη μουσική και τον καιρό. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα και πάμε, προχωράμε. Ο Γεράσιμος,
Ως γνωστόν, Έλενα, οι ειδήσεις βρίθουν τραγικών ειδήσεων. Είναι γεγονός. Και λέει, ωραία μουσική, τη θυμάμαι. Δυστυχώς δεν ολοκλήρωσα την τηλεθέαση της παραλίας, που νομίζω ότι είναι μεταφορά λογοτεχνικού συγγράμματος. Όχι, η παραλία όχι. Αλλά άλλα ναι. Τα σχετικά με τις κακές ειδήσεις όντως είναι από την αρχαιότητα, αλλά από τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή, στην Αντιγόνη του οποίου αναγράφεται, στο αριστούργημά του αναγράφεται το ρητό «Κανείς δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων».

0: Η ώρα είναι 6 παρά 20, είμαστε πάντα εδώ, Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, καλησπέρα σε όλους. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, καθώς πληροφορηθήκαμε, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην Πάργα, που είναι υπέροχη.
1: Πράγματι έτσι είναι, η Πάργα είναι υπέροχη και είχαμε την χαρά πριν από 2 ημέρες, χθες μάλλον, να φιλοξενήσουμε και μια παραγωγή από την Ινδία.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ναι, ναι, παραγωγή του Bollywood.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, η Πάργα είναι τουριστικός προορισμός και βέβαια εδώ και σειρά ετών δέχεται πάρα πολλούς παραθεριστές, κυρίως όμως από την Ευρώπη. Όμως στην περιοχή μας εδώ και ένα χρόνο περίπου, άνθρωποι που ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ινδία επισκέφθηκαν την Ήπειρο και κάναν διάφορα γυρίσματα στα Γιάννηνα και στην Πάργα, αφού βέβαια είδαν την περιοχή, τους άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και έτσι αποφασίσανε να γυρίσουν μια ταινία. Και αυτό έγινε χθες στην περιοχή μας και βέβαια αναπτύσσεται, από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας αυτής, κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριά, δηλαδή ουσιαστικά πρώτα είχαν δει την περιοχή, τους άρεσε πολύ και μετά σκέφτηκαν να γυρίσουν και μία ταινία, ή το αντίθετο, από όσο ξέρετε? Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παριάννη στη γραμμή, το διευθυντή παραγωγής, να μας τα πει. Αλλά τι καταλάβατε εσείς? Δηλαδή,
1: κοιτάξτε,
0: έχει σημασία η επιλογή του μέρους?
1: Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με παραγωγές ταινιών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επισκέφθηκαν την περιοχή μας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας που ήρθε εδώ, είδε την Ήπειρο, είδε τα Γιάννενα, την Πάργα, διάφορα άλλα σημεία, και στα πλαίσια των κινηματογραφικών ταινιών που στείλουν αυτοί, αποφασίσανε να κάνουν γυρίσματα στην περιοχή μας
0: με
1: ένα περιεχόμενο που αφορά ένα νεαρό κορίτσι που περιπλέκεται η όλη η ιστορία στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή μας.
0: Να σας πω, και είπατε ότι κάναν τα γυρίσματα, τα τελείωσαν σε μία μέρα?
1: Κάναν κάποια γυρίσματα, ενδεχομένως να έχουν και συνέχεια, δεν γνωρίζω και εγώ.
0: Θα μας πει τώρα ο κύριος Παριάννη. Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι χθες είχαμε γυρίσματα στην Πάργα.
0: Ο καιρός καλός ήταν, τους βοήθησε?
1: Ο καιρός ήταν καλός χθες, ναι, ήταν καλός ο καιρός. Βέβαια, φέτος έχουμε μια...
0: Ο καιρός καλός ήταν, τους βοήθησε?
1: Ο καιρός ήταν καλός χθες, ναι, ήταν καλός ο καιρός. Βέβαια, φέτος...

0: Παιδιά, κάντε υπομονή, γιατί θα έρχονται πολύ, πολύ καυτοί θερινοί μήνες. Ξέρω, για την Πάργα, ας πούμε, ξέρω ότι όποιος δεν πηγαίνει στα Επτάνησα, πηγαίνει απέναντι και ανακαλύπτει αυτό τον κρυμμένο παράδεισο, πραγματικά.
1: Ναι,
0: εσείς πώς είστε, αποκρατήσεις, προκρατήσεις, κίνηση, πώς είστε, τι έχετε?
1: Τα στοιχεία φέτος είναι ικανοποιητικά, δηλαδή οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο των επισκεπτών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι ότι στην περιοχή μας, στην Πάργα, στο Δήμο Πάργας και ευρύτερα στην περιοχή, φαίνεται ότι πέρα από την ίδια την Πάργα, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι και η ευρύτερη περιοχή. Είναι τα Σίβωτα, είναι η περιοχή της Πρέβεζας, τώρα που αναπτύσσεται τουριστικά και αυτή. Mm-hmm. Συν το γεγονός ότι έχουμε πολύ κοντά πλέον με τους αυτοκινητόδρομους και τον Ορεινό Όγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή μας, οι μία εβδομάδα και οι 10 μέρες είναι λίγες για να μπορέσει να δει το, να δει το βουνό, διαδρομές στα βουνά της περιοχής, να δει τον ποταμό Αχέροντα, να επισκεφτεί το νεκρομαντίο.
0: Πραγματικά.
1: Το κάστρο της Πάργας,
0: είναι ένα κομμάτι, έτσι, ένα κομμάτι της Ελλάδας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαχαριά, που πρέπει να έχει κανείς χρόνο και χρήμα, γιατί όρεξη σίγουρα έχει, για να το περιηγηθεί και να το απολαύσει.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και αυτό που θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι η περιοχή μας στο κομμάτι και της οικονομίας και του τουρισμού προσφέρει πάρα πολλά και είναι δυσανάλογο το αυτό που παίρνει από τον κρατικό κορβανά. Και βέβαια αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένουμε το τι θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τις επαφές μας, η Τουριστική Επιτροπή, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες, όλοι εμείς προσπαθούμε να υπάρχει μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες που να καλύπτουν όχι μόνο την πόλη της Πάργας, αλλά και τις ευρύτερες περιοχές.
0: Mm-hmm. Και πολύ καλά κάνετε. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Ζαχαριά, να καλωσορίσουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Σάνι Παριάνη, που είναι ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας για την οποία μιλάμε, η ταινία ΜΑΜ 2, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Παριάνη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα από μένα.
0: Να
2: μιλάω ελληνικά, ξέρετε, είμαι ξένος από Ινδία.
0: Είστε Ινδός στην καταγωγή και όμως μιλάτε ελληνικά και πολύ μας χαροποιεί αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εκτός από το κρατικό ραδιόφωνο, το δημόσιο, ακούγεστε και σε όλο τον κόσμο μέσω της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, αγαπητέ κύριε Παριάνη. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο που μας λέει ότι γυρίσατε, λοιπόν, να κάνατε κάποια γυρίσματα για την ταινία. Πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε η ιδέα, γνωρίζατε το μέρος, το μαγευτικό, την Πάργα και είπατε να σκεφτείτε και κάποια ταινία ή το αντίθετο?
2: Είχαμε ο παραγωγός, κύριο Πονίκα, που είναι το μεγαλύτερο παραγωγός στην Ινδία. Μεγαλύτερο. Mm-hmm. Έχει κάνει πάνω από 54 ταινίες. Είναι ξανά η οικογένειά μου, είχα φέρει 3 μήνες πριν για βόλτα. Και περάσαμε και από Πάργα, Ιάννενα και όλα αυτά τα μέρη. Του άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκε κάνει μια ταινία, λέγεται ΜΟΜ 2. Είναι δεύτερο μέρος.
0: Α, είναι δεύτερο μέρος, μάλιστα. Και τι αφορά, πώς είναι περίπου η υπόθεση?
2: Είναι, κοιτάξτε, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για την ταινία.
0: Όχι, πείτε μας το είδος. Είναι, ξέρω εγώ, αισθηματική, είναι περιπέτεια, τι είναι?
2: Είναι πάντα, δεν είναι περιπέτεια, είναι πολύ καλή ιστορία. Mm. Παίζει βέβαια τις κορίτες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε την ίδια, περάσαμε, κάναμε στην Κέρκερα, κάναμε και στην Γιάννενα, αλλά εκτές όλη μέρα, 2 μέρες, κάναμε στην Πάργα που περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι.
2: Καθίσαμε εκεί, το κοινοθέτης έκανε τη δουλειά με πολύ ευκολία. Είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τον Δημάρχος, από όλους.
0: Πότε θα τη δούμε την ταινία, πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Παριάνη?
2: Πιστεύω σε 6 μήνες θα είναι έτοιμη αυτή την ταινία.
0: Θα έχει
2: και θέλω να κάνω ένα πρεμιέρ και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, αυτό θα σας ρωτούσα. Θα έχει διανομή στην Ελλάδα, γιατί θα θέλαμε να τη δούμε.
2: 1000%.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Θα το βάλουμε τα τίτλους κάτω με ελληνικά και νομίζω θα καταφέρουμε. Είναι πολύ καλή.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Ακούω πόσο χαρούμενος είστε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα πολύ ωραίο ελληνικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην ταινία. Εύχομαι να την τελειώσετε όπως την ονειρεύεστε. Και συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα, την παραγωγή. Που έτσι κι αλλιώς να σας πω, η Ελλάδα, οι συνεφίλοι αγαπούν πάρα πολύ τις ταινίες του Bollywood, να σας πω την αλήθεια. Βρίσκουμε κάποια κοινά. Χρώμα, μουσική, χορό.
1: Είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλη την Ελλάδα. Όπου πήγαμε ήταν πολύ χαρούμενο.
0: Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας λοιπόν. Να είστε καλά και περιμένουμε την ταινία οπωσδήποτε, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Σάνι Παριάνη, λοιπόν, ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας MAM 2. Όπως ακούσατε, μπορείτε και να το ψάξετε στην αναζήτηση για να καταλάβετε λίγο συντελεστές. Γιατί και να ρωτούσαμε τώρα είτε σκηνοθέτη είτε ονόματα ηθοποιών, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το έχουμε. Και ο κύριος Ζαχαριάς, ο δήμαρχος που είναι ακόμα στη γραμμή, ενθουσιασμένο τον άκουσα τον κύριο Παριάνη, κύριε Ζαχαριά.
2: Ναι, είναι εξαιρετικός κύριος. Αυτό ήθελα να πω και να του στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Είναι εξαιρετικός και στη δουλειά του και στην ευγένειά του. Βέβαια από τις συζητήσεις που κάναμε, αγαπάει πολύ την Ελλάδα και προσπαθεί και αυτός να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τη χώρα του στη δική μας πατρίδα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από άποψη εσόδων, έσοδα εσείς από αυτό θα έχετε, θα κερδίσει κάτι οικονομικά?
2: Όχι. Εμείς δεν έχουμε άμεσα έσοδα με την έννοια που θα μπορούσε να το δει κάποιος, όμως έχουμε έμεσα έσοδα με την έννοια το ότι τα γυρίσματα αυτά θα κάνουν μια πολύ δυνατή διαφήμιση της Πάργας και στην Ιδία, που είναι μια τεράστια χώρα. Και βέβαια και εκεί υπάρχει μια μεσαία κάστα, μεσαία τάξη ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την αγοραστική δύναμη να επισκεφτούν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Αρκεί να σας πω ότι από την πληροφόρηση που είχα, ένα ταξίδι από Ιδία Ελλάδα με αεροπορικός είναι πλέον περίπου 6 ώρες. Δεν είναι καμία διαδρομή η οποία είναι αποτρεπτική να έρθει κάποιος εδώ.
0: Ναι, έχει συντομεύσει. Είναι σαν πτήσεις σχεδόν τσάρτερ, δηλαδή θέλετε να μας πείτε?
2: Ναι,
0: ή δεν?
2: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Που πάνε στην Κέρκυρα ή στα Ιωάννινα?
2: Για τα Ιωάννινα είναι, αλλά βέβαια εμείς εδώ υπάρχει αργότερα, αν αναπτυχθούν, που στο μέλλον αποβλέπουμε σε αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα μια άλλη επικοινωνία, ενδεχομένως, είναι πολύ δυνατό το αεροδρόμιο του Αχτίου, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας.
0: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, τα υδροπλάνα λειτουργούν καθόλου στο Ιόνιο, όπως ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
2: Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω. Εμείς στην Πάργα δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε,
2: πλάνο.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Α, ότι δεν έχετε.
2: Ήταν Κέρκυρα Ιωάννινα.
0: Και δεν έχει γίνει ακόμα.
2: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ ωραία νότα. Έτσι κι αλλιώς και εμείς αγαπάμε όλο αυτό το κομμάτι. Ήπειρο, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Σίβωτα, Πάργα και απέναντι τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου. Ωραία το είπα. Τα νησιά του Ιωνίου. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.

0: Την καλησπέρα μας και καλό απόγευμα και εμείς στο Βασίλη και την ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη δράμα. Αναρωτιέται ο Βασίλης, οι Παλαιστίνοι έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου? Από όσο ξέρω, όχι. Και είναι... Τώρα δεν ξέρω εγώ τι να απαντήσω στο ερώτημά σου, το οποίο δεν είναι ερώτημα, είναι επισήμανση μάλλον και παράπονο μαζί.
1: Δεν χάθηκαν όλα για μας, κι αφού με ελπίδες πολεμάς.
0: Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει: η παγίδα του Θουκυδίδη οχριά μπροστά στην παγίδα της σύγχρονης ευημερίας. Πολύ καλό. Μάθαμε και την παγίδα του Θουκυδίδη, βασικά ο κόσμος ολόκληρος την έμαθε, γιατί αυτό που λες με την παγίδα της σύγχρονης ευημερίας δεν το φέρνω σε αντίστοιξη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες, αλλά σίγουρα και η μία παγίδα είναι και η άλλη παγίδα είναι, ο σύγχρονος άνθρωπος σίγουρα εμπλέκεται μέσα σε αυτές τις παγίδες, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη περισσότερο αναφέρεται και αφορά χώρες, υπερδυνάμεις ή αναδυόμενες ή μεγάλες δυνάμεις. Αυτή ήταν και η βασική αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, έτσι.

Πέτρο, καλησπέρα. Πολύ νωρίς μου λες καληνύχτα. Από τώρα που ο ήλιος είναι εκεί πάνω, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Και ο Παναγιώτης που λέει ότι όντως η Ήπειρος είναι όμορφη. Ήμουν πέρυσι με την οικογένεια πολύ πιο φτηνά από άλλους προορισμούς.

Κέλλη σπέβδει να απαντήσει στο Βασίλη ότι πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη σαν κράτος για να μπορεί να κάνει δηλώσεις υποστήριξης. Ναι, το υποστήριξης το έβαλα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση και για τη συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Αν μία φωνή του 19ου αιώνα άνοιγε σήμερα μικρόφωνο, θα την ακούγαμε ή θα τη φοβόμασταν? Αν ένας άνθρωπος που πλήρωσε το τίμημα της γνώμης του ζούσε στο τώρα, θα τον καλούσαμε σε συζήτηση ή θα τον σβήναμε από το timeline?

0: Σήμερα λοιπόν δεν ξεκινάμε από έναν τόπο, ξεκινάμε από μία σύγκρουση. Από ένα συγγραφέα που αφορίστηκε, από ένα νησί που ξαναχτίστηκε από την αρχή και από μία δημιουργό που αποφάσισε να ψάξει αν οι ρίζες είναι κάτι που κληρονομείς ή κάτι που ανακαλύπτεις. Στη Φωνή της Ελλάδος και στα Ταξίδια με το Βλέμμα Αλλιώς, σήμερα η διαδρομή δεν είναι γεωγραφική, είναι εσωτερική. Μαζί μας λοιπόν στο στούντιο σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Όλγα Λασκαράτου. Καλησπέρα σας επίσης, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και στο χειριστήριο του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Όλγα Λασκαράτου είναι δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ με έντονη ματιά στη σχέση προσωπικής μνήμης και ιστορίας, με αφετηρία στην αναζήτηση μιας πιθανής συγγενικής σύνδεσης με το σατυρικό στοχαστή Ανδρέα Λασκαράτο, ξεκινά ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Κεφαλονιά, τον τόπο που σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια. Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργούν μαζί με τον Χρήστο Τόλι, ξεδιπλώνεται μια Κεφαλονιά που ξαναχτίστηκε σχεδόν από το μηδέν μετά τους σεισμούς του 1953, κουβαλώντας ελάχιστα ορατά ίχνη του παρελθόντος της. Στον ιστορικό φόντο της Αγγλοκρατίας και της πορείας προς την Ένωση των Επτανήσων, ο Λασκαράτος γράφει «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», ένα έργο αιχμηρό και καταγγελτικό απέναντι στην Εκκλησία, την πολιτική εξουσία και τις κοινωνικές αντιλήψεις εποχής, ιδιαίτερα για τη θέση της γυναίκας. Το έργο του, όπως και ο ίδιος, αφορίστηκε και εκείνος οδηγήθηκε στο περιθώριο. Σήμερα τα ερωτήματα που άφησε πίσω το επιστρέφουν με έναν σχεδόν ανησυχητικό τρόπο. Όλγα, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Και χαίρομαι που είσαι εδώ σήμερα. Και μάλιστα είναι και το πρώτο σου βάπτισμα στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, σωστά?
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι είπες πάρα πολύ όμορφα πράγματα στην αρχή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έθεσες από την αρχή πολύ όμορφα και δυνατά ερωτήματα που και εμένα με απασχολούσαν όσο καιρό έφτιαχνα αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά πρέπει να κάνω μία, δεν θα την πω διόρθωση, να πω την ακριβή μου, πώς να πω τώρα, ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφος δεν είμαι, μουσικολόγος είμαι, το οποίο όμως κοντινό είναι με τη δημοσιογραφία, γιατί έχει ένα ερευνητικό χαρακτήρα. Και κυρίως είμαι ραδιοφωνική παραγωγός. Και η ΕΡΤ είναι ένα από τα αγαπημένα μου, πώς να πω τώρα, σπίτια, η δωμάτια ραδιοφωνικών σπιτιών, και χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ. Πραγματικά στη Φωνή της Ελλάδος είναι η πρώτη φορά, καθότι στα υπόλοιπα τα μουσικά ραδιόφωνα, αλλά και στο πρώτο, και αρκετές φιλίες και αρκετές φορές έχω βρεθεί, αλλά στη Φωνή της Ελλάδος είναι η πρώτη φορά και χαίρομαι που είμαστε μαζί.
0: Πολύ χαίρομαι και χαίρομαι που κάνεις αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο δημοσιογράφο και το μουσικό παραγωγό.
1: Ναι, μας μπερδεύουν όσοι βγαίνουν με τηλεόραση, ραδιόφωνο και τα λοιπά.
0: Είναι
1: τελείως υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά είναι διαφορετικό.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Ας πούμε, ο Λασκαράτος, για τον οποίο τώρα εδώ θα μιλήσουμε, ποιητής θεωρείται, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έφαγε γράφοντας, δημοσιογραφώντας. Γιατί εξέδωσε και εφημερίδα, αρθρογραφούσε συνέχεια και αυτό του έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Και το να γράψει ποιήση, ειδικά όταν αυτός είχε στο νου του κυρίως τη σάτυρα, του αφαιρούσε από το να κάτσει το χρόνο, να έχει τη δυνατότητα να παλέψει με τη λέξη, να παλέψει με το χρόνο που οι ποιητές παλεύουν για να σμιλέψουν μια ταυτοτική δική τους γλώσσα. Και μια και το λέω αυτό τώρα από την αρχή, έτσι, γιατί αυτός ήταν κυρίως, έχει κατοχυρωθεί ως ποιητής, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Μη σου πω ότι ο ίδιος έλεγε, εγώ δεν είμαι ποιητής, εγώ στίχους γράφω. Είχε το μυαλό του αλλού στην ποιήση. Και άμα θες μπορούμε να πούμε και άλλα γι' αυτό.
0: Φυσικά, πάμε λοιπόν να τα πάρουμε
1: πάμε
0: τα πράγματα με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν λοιπόν ένα γράμμα ή ένα ποίημα, όπως το λες. Σε ποιον θα το έστελνες, στο Λασκαράτο στην Κεφαλονιά ή στον εαυτό σου πρώτα?
1: Κάθε τι ξεκινάει από εμάς, δεν είναι έτσι? Η αφετηρία, θέλω να πω, είναι ένα άθροισμα βιωμάτων, παρατηρήσεων που κάνουμε. Επομένως δεν θα το έστελνα σε μένα. Αλλιώς θα καθόμουν στην Κεφαλονιά που πηγαίνω τα καλοκαίρια και θα μελαγχολούσα μόνη μου. Από το να μελαγχολήσω μόνη μου, είπα να μελαγχολήσουμε όλοι μαζί. Γιατί κάθε τι, θέλω να πω, που μας φέρνει σε σκέψη, φέρνει μέσα και ένα στοιχείο μελαγχολίας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με μια παρατήρηση, η οποία δεν είναι το ματζόρε που βλέπουμε, αχ τι ωραίο είναι αυτό, ελάτε να το μοιραστούμε. Αυτό το αφήνεις, υπάρχει, ωραία. Το ντοκιμαντέρ ειδικά έχει ένα χαρακτήρα που καταγράφει μάλλον τα θέματα τα οποία καλούνται να μας προβληματίσουν. Επομένως, αυτό απευθύνεται και στην... και στους κεφαλονίτες και στην Κεφαλονιά μου, έτσι όπως την λέω εγώ που την αγαπάω, που δεν είμαι δηλαδή επισκέπτρια με τις Κεφαλονιάς. Ναι μεν κάθε
0: είσαι
1: καλοκαίρι.
0: Είσαι από το χωριό Ντομάτα, σωστά?
1: Δεν είμαι από πουθενά ουσιαστικά. Εκεί είναι απλά το σπίτι που έφτιαξαν οι δικοί μου.
0: Ο δεν πατέρας μου ήταν. Δεν έχεις γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κεφαλονιά?
1: Καμία σχέση, όχι. Απλά τα καλοκαίρια από 0 ετών με το που γεννήθηκα πηγαίναμε εκεί πέρα και όπως πολύ πιστεύω και πολλές έχουμε τις αναφορές μας των παιδικών χρόνων, κυρίως του καλοκαιριού, που είναι πολύ σημαντικό, διότι ο χρόνος εκεί μετράει διαφορετικά στα καλοκαίρια τα παιδικά κυρίως, αλλά και τα εφηβικά, τα ενένικα, τα συνέχεια και ακόμα και τώρα, έτσι. Δηλαδή χειμώνα να έχω πάει 2 φορές. Πάλι τίποτα, αστραπή, ταξίδια αστραπή. Ωστόσο είναι ένας τόπος που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ και σταδιακά άρχισα να μελετάω, αργά βέβαια στη ζωή μου θεωρώ, διότι πηγαίνω εκεί όπως σου είπα και σας είπα από πολύ νωρίς. Κάποια στιγμή περιδιαβαίνοντας τα μαγαζιά, κάθε φορά πριν φύγω για την Αθήνα, κάτι ήθελα να πάρω μαζί μου, γιατί κάθε φορά μου ήταν αβάσταχτο, ειδικά μεγαλώνοντας, να γυρνάω στην πόλη. Mm-hmm. Δεν μου φταίει η Αθήνα, αλλά η πόλη είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Και άρχισε να με γοητεύει πάρα πολύ η φύση, και ειδικά αυτή η φύση της Κεφαλονιάς. Και λέω: αφήνω τον παράδεισο και πού πάω. Και πήγαινα στα βιβλιοπωλεία μαζί με τα άλλα τα καταστήματα. Παίρνουμε τις μάντολες, αυτά ξέρεις που παίρνουμε όλοι για να βγάλουμε το χειμώνα, ας πούμε, μια γεύση Κεφαλονιάς. Ένα βότσαλο έπαιρνα και από κάτι από αυτά. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω και στα βιβλιοπωλεία της Κεφαλονιάς, γιατί δεν είχα λόγο να πηγαίνω και τα βιβλία μου τα έπαιρνα όλα από την Αθήνα. Και έψαχνα την βιβλιογραφία, ή συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία δεν τα βλέπω στην Αθήνα και αφορούν στην ιστορία της Κεφαλονιάς. Και άρχισα σιγά σιγά να μαζεύω και να μελετάω. Και κάποια στιγμή, πρόσφατα πάλι, πριν πόσο, 3 χρόνια, έκανα μία. Είχα την πρωτοβουλία βασικά, γιατί πάντα άρχισε να με καίει πολύ πιο σοβαρά το θέμα. Να κάνουμε μία συναυλία στην Κεφαλονιά με αφορμή τα 70 χρόνια από τους σεισμούς του 1953, που άλλαξε η ιστορία του τόπου. Έτσι, κατεδαφίστηκε όλη η Κεφαλονιά πέρα από το βόρειο τμήμα. Το Αργοστόλι δε.
0: Και όχι μόνο η Κεφαλονιά, έτσι.
1: Ασφαλώς ήταν και η Ζάκυνθος απέναντι και η Ιθάκη, έτσι. Που από εκεί ξεκίνησε από την Ιθάκη και μετά έγινε κάτω Ζάκυνθο. Τέλος πάντων, στο νότιο ενώ τμήμα, τελείως νότιο, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά γκρεμίστηκαν όλες με τον τελευταίο το σεισμό. Γι' αυτό λέμε τους σεισμούς του 1953. Ήταν οι διαδοχικοί σεισμοί. Λοιπόν, στο Αργοστόλι, ας πούμε, υπάρχουν ενδεικτικά μόνο 2 κτίρια. Τα οποία το ένα κιόλας δεν είναι και ολόκληρο. Γιατί έπρεπε να καταδαφιστεί για να χτιστεί ξανά. Στα χωριά όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν κατεδαφιστεί μεν, αλλά υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο των τα απομεινάρια, δηλαδή παλιά πορτόνια, ολόκληρα σπίτια, κουφάρια, ολόκληρο χωριό. Υπάρχει ολόκληρο χωριό που δεν το έχουν εγκρεμίσει και πήγαν και χτίσανε μετά αλλού. Αυτό λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνουμε μια συναυλία με αφορμή αυτή την επέτειο, όπου όμως να παρουσιαστεί το θέμα της Καντάδας, το επτανησιακό δηλαδή αυτό, κυρίως κεφαλονιτικό, γιατί εκεί γεννήθηκε το είδος τραγούδιου, πώς επηρέασε το ρεμπέτικο, το λαϊκό μας και το έντεχνο τραγούδι. Και κάνουμε μια συναυλία με αθηναϊκό γραφείο, με την Πρόσπερο, με την Κατέρινα Σταματάκη και με τη Μάρθα Φριτζίλα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μαρία Παναγιωτοπούλου. Εξαιρετικούς μουσικούς από
0: κομμάτι,
1: εδώ.
0: Ένα απόσπασμα το έχεις και στο ντοκιμαντέρ.
1: Το έχω βάλει λίγο εκεί, ναι. Λίγο εκεί. Συνεργαστήκαμε όμως και με σχήματα από εκεί, με Κανταδόρους, Φιλαρμονική κτλ. Και βέβαια προβάλαμε πίσω κάποια πράγματα από αρχαϊκό υλικό και από το Ίδρυμα εκεί Κοσμετάτου, που έχει κάνει φοβερή δουλειά παρουσίαση όλου αυτού των σεισμών. Αυτό είναι μια και μιλάμε για το ντοκιμαντέρ, είναι οι δευτεραγωνιστές, ας το πούμε, του φιλμ. Διότι είναι μια Κεφαλονιά όπου αυτό εγώ που καλούμε να πω, η κοινωνία του 19ου αιώνα, τέλη, όψιμο σχεδόν 19ος αιώνας, δεν υπάρχει για να τον δεις. Υπάρχει ελάχιστα στα χωριά, στο Αργοστόλι δεν το συζητάμε, υπάρχουν μόνο 1-2 στοιχεία, ένα τοπόσημα χαρακτηριστικά της Αγγλοκρατίας, της εποχής εκείνης, τα οποία, γιατί δεν γινόταν να μην φτιαχτούν, είναι η γέφυρα, ας πούμε, το ένα, και το άλλο είναι το φανάρι. Δεν γινόταν, ναι, ακριβώς. Δεν γινόταν να μην φτιαχτούν, επομένως ανασκευάστηκαν και τα λοιπά. Είναι όμως οι πρωταγωνιστές μου, δεν λέω δευτεραγωνιστές, αλλά εμένα με συγκίνησαν πάρα πολύ. Δηλαδή το ότι πηγαίνω σε ένα τόπο που έχει χωριά τα οποία είναι σαν γκρεμμύδι και είναι δηλαδή τα νεόδημητα απ' έξω και πίσω, αν πας πίσω, συνήθως έτσι γίνεται, πηγαίνεις και βλέπεις τον παλιό τρόπο. Εμένα είναι συγκινητικό. Έψαξε και βρήκα πάρα πολλά. Δηλαδή τη δική μου περιοχή που είναι τα ντομάτα στη Λιβαθό και την όλη τη Λιβαθό σχεδόν την έχω καταγράψει. Και τα διληνάτα. Δηλαδή, αν κάποιο το δει, κυρίως είναι αυτά τα. Εννοείται πήγαμε και στο Λιξούρι. Καλά, το σπίτι του Λασκαράτου. Όχι, δεν υπάρχει. Το δείχνουμε και με τον drone κιόλα. Είναι κάτι. Πώς να πω τώρα, κάτι πέτρες που αν δεν το ξέρεις, αν δεν σου πούνε, δεν ξέρεις ότι αυτό κάποτε ήταν και σπίτι. Δεν φαίνεται. Wow. Πράγμα που, αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι δεν είναι. Δηλαδή, κάποτε κάτι κάπως πρέπει να γίνει. Ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός της Κεφαλονιάς, που πια είναι από τις τόσες φυσιογνωμίες, γιατί έχει πλούσια ιστορία σε πολιτική, σε τέχνη, γράμματα, η Κεφαλονιά ειδικότερα, όχι μόνο τα Επτάμισσα, μουσική. Αυτός όμως είναι, και είναι εντυπωσιακό αυτό, ο πιο γνωστός πλέον στο σήμερα, ο άνθρωπος που τον κατέτρεξαν, ο άνθρωπος που τον κυνήγησαν, ο άνθρωπος που... Κι όμως με το άγαλμά του είναι, γιατί το έχουν στήσει ένα άγαλμα εκεί στο Λιξούρι, μια μορφή που δεσπόζει. Και αν κάποιοι ακόμα κεφαλονίτες που δεν πιστεύω ότι ξέρουν την ιστορία τους και κεφαλονίτησες δυστυχώς και δεν έχουν τις αναφορές για να τα μάθουν. Εμείς εδώ, ας πούμε, που ζούμε στην Αθήνα, κατοικούμε, βλέπουμε την Ακρόπολη. Λέω τώρα το πιο ενδεικτικό που καλεί όλο το. Δεν θέλει να το δει όλος ο πλανήτης αυτό το εμβληματικό, έτσι. Λέμε, ναι, μωρέ, τη βλέπουμε κάθε μέρα. Θα το ψάξω να βρω λίγο, να δω τι θα γίνει. Αν σε ενδιαφέρει. Εκεί δεν υπάρχει καν. Είναι
0: άρα
1: όλα νέα.
0: Κάποια πλάνα που έχω δει στο ντοκιμαντέρ σου που είναι το σπίτι του ουσιαστικά, που είναι ένα ερείπιο βασικά,
1: ναι, δεν φαίνεται,
0: έτσι, δεν φαίνεται
1: από εκεί, δεν φαίνεται τίποτα,
0: και δεν έχουν γίνει ενέργειες.
1: Όχι,
0: για να
1: όχι,
0: να
1: εγώ δεν έχω βρει κάτι. Ακούω από τους κάποιους που ενδιαφέρονται πολύ ότι θέλουν ένα, ούτε ο τάφος του ο ίδιος, άμα τον είδε στο ντοκιμαντέρ, είναι μέσα στα αγριόχρωτα και σε αυτά,
0: ναι,
1: με μια πινακιδούλα εκεί, Ανδρέας Λασκαράτος ας πούμε, λες και...
0: Να ρωτήσω, ξεκίνησες αναζητώντας μια πιθανή συγκέντρωση?
1: Κοίτα, από παιδί, ναι, ναι, ναι. Ο από παιδί που ήμουνα, που ήταν και οι άνθρωποι, πια εκείνοι οι άνθρωποι, ήμασταν οι άνθρωποι και μεγαλύτεροι από εμάς, κοντινές ηλικίες, νιώθω ότι είμαστε και εμείς εδώ, ήταν στην εκπαίδευσή τους περισσότερο οι ποιητές, τουλάχιστον υπήρχε ένα σεβασμό στο όνομα, έστω να ακούσω ένα ποιητή, αν όχι να τον ψάξω. Και ήταν και γενιές που μεγάλωσαν με συνθέτες, όπου φέρνανε τους ποιητές για το τραγούδι το καθημερινό, έτσι. Επομένως υπήρχε μια άλλου τύπου επαφή με τα γράμματα και τους ανθρώπους των γραμμάτων μας. Οπότε εγώ, παιδί που ήμουν, μεγαλύτερα με ρωτάγανε, α, έχεις καμία σχέση με τον Λασκαράτο, τον ποιητή? Μου έκανε εντύπωση αυτή η ερώτηση συνέχεια. Οι γονείς από την άλλη, δηλαδή ο πατέρας μου κυρίως ο Κεφαλονίτης και οι συγγενείς και τα λοιπά, μας πηγαίνανε όταν, σε αυτά τα καλοκαίρια που λέγαμε, κάθε χρόνο επίσκεψη στο άγαλμα του Λασκαράτου, λέγοντάς μας ότι από εκεί έχουμε μία επαφή.
0: Αλλά δεν ξέρετε κρατά ακριβώς.
1: Ούτε
0: αν
1: και
0: αυτοί
1: το ψάξανε, αλλά ούτε και τους ένοιαζε νομίζω πολύ. Λέγανε ότι από εκεί έχουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, συνδυάζουμε τώρα όλα αυτά που είπαμε, που έψαχνα να βρω τον τόπο και τα λοιπά, γιατί θεωρούσα και ντροπή από ένα σημείο και μετά. Λέω, πάω και έρχομαι, μου προσφέρει αυτό το νησί μπάνια, θάλασσες, οξυγόνο, αναμνήσεις, φίλους, πράγματα, να μην το μάθω. Όπως μελετάω ας πούμε σε άλλο κομμάτι άλλα πράγματα, δηλαδή κάθομαι και μελετάω για το δεν ξέρω τι, για ένα συνθέτη που μπορεί να με ενδιαφέρει και μπορεί να έρχεται από οποιοδήποτε άλλο μέρος, και στον τόπο που μου δίνει τόσα δεν έχω κάτι να σκεφτώ. Αλλά όταν μελετάμε ένα συνθέτη, το παίρνω από τη μουσική, πόσο μάλλον και εδώ το ίδιο είναι. Δεν μπορείς να μελετήσεις μόνο, ωραία, γεννήθηκε, έζησε και αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να ψάξεις να τον τοποθετήσεις στο πλαίσιο. Αν δεν τον τοποθετήσεις, ακόμα και μια παρτιτούρα δεν μπορείς να την καταλάβεις και να την νιώσεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι και με αυτήν την περίπτωση. Πόσο μάλλον αυτό ήταν και πολιτικός. Έπρεπε επομένως να κάτσω να κάνω όλο αυτό. Για να κλείσω όμως το προηγούμενο, δεν με πολύ ενδιαφέρε και ακόμα δεν το
0: πιο
1: έχω.
0: Πιο πολύ πνευματική συγκένεια δηλαδή. Από
1: ναι, λογικά έχουμε όμως. Ναι. Δηλαδή όλοι οι Λασκαράτοι, αλλά πρέπει να δοκιμάσετε. Ξεκινάνε από μία ρίζα από εκεί πέρα που λέμε, από το Λασκαράτο, από αυτόν. Από το Λιξούρι, γιατί εμείς είμαστε Λιξουριώτες. Μπορεί να είναι άλλοι Λασκαράτοι, να έρχονται, υπάρχει μία άλλη εκδοχή από Κρήτη. Αλλά η δική μας, η δική μου τουλάχιστον περίπτωση, ξεκινάει από εκεί, γιατί είναι του Λιξουριού. Και ήρθαν από την Νάπολη. Ωραία. Μάλιστα. Αλλά αυτό έγινε πολύ παλιά, έγινε το 1404 και από τότε έχουν περάσει κάτι αιώνες.
0: Άρα υπήρξε μια στιγμή που ένιωσες ότι ο Λασκαράτος δεν είναι απλώς αντικείμενο έρευνας, αλλά είναι συνομιλητής σου.
1: Συνέχεια. Συνέχεια, από την αρχή. Από το γιατί να το κάνω. Και όταν πιάνουμε και έναν άνθρωπο οι βιογραφίες, οι πολλές, και το βλέπουμε αυτό και με πρόσωπα της τέχνης, κυρίως της τέχνης, που γίνονται ταινίες, γίνονται θεατρικοί μονόλογοι, έργα και τα λοιπά, και κάποια ντοκιμαντέρ, κάτι σημαίνει αυτό, κάτι θέλουμε να πάρουμε μιλώντας μέσα από αυτές τις φωνές, ασφαλώς και να τιμήσεις το έργο, αλλά για να φτάσει εμένα, ας πούμε, λέω εμένα είναι που εγώ μπήκα στη διαδικασία να το κάνω, έτσι, να συγκινηθώ από αυτό, κάτι μου είπε. Δηλαδή όταν αυτός δημοσιογραφεί, όταν αυτός αρθρώνει λόγο στοχαστικό, κριτικό, απέναντι σε εκκλησία.
0: Και αιρετικό, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή υπάρχει
1: σατυρικό,
0: μια...
1: θα έλεγα. Ναι. Η εκκλησία ασφαλώς και θα τον είπε τότε αιρετικό για να τον αφορήσει. Ναι. Αλλά σατυρικό μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά να δούμε λίγο και την οική σάτυρα. Το αφήνω στο περιθώριο. Μετά, ήταν ποιητής, όπως είπαμε, ήταν αρθρογράφος, ήταν δημοσιογράφος, ήταν ερευνητής, καθώς τον ενδιαφέρει η δημοτική γλώσσα και έκανε ταξίδεψε όλη την Ελλάδα, έκανε μεγάλο ταξίδι τότε για να ψάξει να βρει δημοτικά τραγούδια και πολέμησε, δηλαδή έδωσε τον αγώνα για τη δημοτική γλώσσα. Γι' αυτό και τον αγκάλιασαν αργότερα ο Παλαμάς και οι δημοτικιστές εδώ πέρα και τον αποθέωσαν σχεδόν όταν ήρθε στον Παρνασσό να κάνει μια ομιλία που τον κάλεσαν στα γεράματα του πια σχεδόν. Αυτό ο Λασκαράτος είναι ένα πολύπλευρο πρόσωπο.
0: Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικό και επιστρέφουμε.
1: Θέλετε
0: να δούμε
1: να
0: λίγο
1: προτείνω
0: περισσότερα
1: κάτι.
0: Για πρότεινε.
1: Μπορώ,
0: ναι.
1: Στον αγαπημένο ηχολήπτη μας. Είναι από το CD το ένα που πάμε. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι του Δημήτρη Λάγιου, που είναι η Ζάκυνθος απέναντι.
0: Φυσικά.
1: Εγώ είμαι στα νότια μέρη που λέγαμε για τη Λεβαθώ και βλέπω απέναντι τη Ζάκυνθο που δεν έχω πάει ποτέ. Παρά μόνο
0: βάλει,
1: για...
0: Έχουμε βάλει, έχουμε
1: λίγο.
0: Κάνει και για τη Ζάκυνθο, οπότε ναι. Έχουμε βάλει Λάγιο, αλλά πες ποιο
1: και χθες κιόλας έγινε μια εκπληκτική τιμητική εκδήλωση, ναι, στο Κακογιάννη με τη διάσταση και την κόρη του και αυτά. Υπέροχο. Λοιπόν, αυτό το θέμα που θα ακούσουμε την Ιβάρκα έχει κάνει πάρα πολλά για το Ιόνιο και για την Καντάδο ο Λάγιος. Έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω. Και επειδή και ο Λασκαράτος πέρασε πολύ καιρό στη Ζάκυνθο, απογοητεύτηκε και εκεί, δηλαδή δεν του φέρθηκαν καλά. Αυτό το θέμα μαζί με κάποιες καντάδες το άκουγα συνέχεια όταν ήμουν στην Αθήνα, στο αυτοκίνητο συνέχεια, για να το έχω ως οδηγό. Πώς το λένε, όταν θα ήθελα να είμαι στην Κεφαλονιά για να κάνω, είναι αλλιώς να γράφεις και να κάνεις τη δουλειά σου στον τόπο και δεν μπορούσα συνέχεια γιατί εδώ εργάζομαι. Το είχα εδώ κοντά μου και άκουγα. Οπότε για μένα είναι ιδιαίτερο και σημαντικό. Η Βαργαρόλα του Ιωνίου.
0: Ωραία.
1: Αλλά παιγμένη από κεφαλονίτες εδώ.

0: Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Είμαστε με την Όλγα Λασκαράτου. Το αφιέρωμα είναι στον Ανδρέα Λασκαράτο, αυτόν τον κεφαλαινίτη, ο οποίος ήταν αφορίστηκε για τις ιδέες του. Σήμερα θα ενοχλούσε το ίδιο ή θα χανότανε μέσα στο θόρυβο, πιστεύεις, Όλγα?
1: Να. Α, ωραία, εντάξει, σβήνει σιγά σιγά, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάμε πάνω στην παρκαρόλα του Ιωνίου. Του Λάγιου. Τι με ρώτησες?
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα.
1: Συγγνώμη, γιατί ακούγα
0: τη μουσική. Ενοχλούσε τόσο πολύ για τις ιδέες του.
1: Α, σήμερα, εγώ πιστεύω.
0: Ή θα χανότανε μέσα στο θόρυβο, γιατί σήμερα λαμβάνουμε τόσο πολύ πληροφορία που πολύ συχνά κάνει θόρυβο για 3-4 μέρες και μετά χάνεται. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το επάγγελμα που κάνουμε.
1: Κοίτα, επειδή αυτή η ερώτηση που κάνεις και συνδέεται και με την εισαγωγή σου αλλά και με αυτό το θέμα για το οποίο μιλάγαμε νωρίτερα, εγώ νόμιζα ότι θα τον είχαν φάει. Και γι' αυτό και τον έφερα εγώ ξανά. Δηλαδή το πώς, τι αγώνα δίνει κανείς για να υπερασπιστεί, να πάρει χώρο και να υπερασπιστεί τις ιδέες του και να αρθρώσει έναν διαφορετικό λόγο. Αυτό ο Λασκαράτος το έκανε σε διάρκεια, το έκανε σε όλη του τη ζωή, καταστράφηκε από αυτή την ιστορία, έτσι. Και οικονομικά και προπυλακίστηκε και πέτρες του ρίχνανε και ξύλο έφαγε και αυτή η σχέση και αυτός και η γυναίκα
0: και
1: του και τα παιδιά του.
0: Τελικά, ήταν προφητικός τελικά, γιατί σε πολλά πράγματα, να πούμε καταρχήν ένα θέμα το οποίο το έχει θίξει και ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, το θέμα της πρίκας. Μίλησε για την πρίκα, έτσι, που ήδη από το 1854 μέχρι και το 1978, έτσι, καταργήθηκε, χρειάστηκε να καταργηθεί το 78 ο νόμος αυτός που αφορούσε την πρίκα. Δηλαδή τι σήμαινε αυτό? Ότι όποια κοπέλα είχε πρίκα, έπρεπε μάλλον να έχει πρίκα, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή της ή,
1: και οι γάμοι που γίνονταν
0: σε καταστάσεις
1: χωρίς να λαμβάνεται τα γνωστά με την θέση της γυναίκας στις κοινωνίες. Και όχι μόνο, έτσι. Δηλαδή δεν τις μορφώνανε. Ο Λασκαράτος έλεγε να μορφωθούν οι γυναίκες. Στα Επτάνησα όμως, επειδή υπήρχε άλλη κουλτούρα και αυτή ξεκίνησε από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν, που εκεί τους λέγανε από την λεγόμενη ευγενική δηλαδή τάξη. Κάποιοι ήταν και στο Λιμπροντόρ, ναι, το κρατή αυτό κρατούσε από παλιά. Καταργήθηκε μετά με τους Γάλλους όταν πήγανε. Και επί Αγγλοκρατίας δεν υπήρχε το Λιμπροντόρ, αλλά υπήρχε η συνήθεια. Και αυτοί λεγόντουσαν πια από αριστοκρατική τάξη ή μετά η μεσαία, με αριστοκρατικό μεσαία, δηλαδή άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα, οικογένειες, να μορφώσουν και να εκπαιδεύσουν τους άντρες κυρίως των οικογενειών, και αυτοί ήταν οι δοτόροι λεγόμενοι και γινόντουσαν κυρίως γιατροί και δικηγόροι. Ο Λασκαράτος σπούδασε νομικά, ας πούμε, ενώ ο ίδιος ήθελε ιατρική, πρόσεξε, τι ήταν η εποχή δηλαδή που θέλανε, ήταν κυρίως αυτά τα δύο τα κυρίαρχα και επίσης υπήρχαν μεγαλοκτηματίες, από εκεί ήταν τα εισοδήματα των περισσότερων στην Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά ήταν και πολύ δραστήρια ναυτιλιακά και ακόμα ίσως είναι. Είχε μεγάλη παράδοση και εκεί, και επειδή Κεφαλονιά και Ζάκυνθος ήταν υποχρεωμένες και επί ενετοκρατίας αλλά και Αγγλοκρατίας στην μόνο καλλιέργεια της Σταφίδας, η οποία την εξήγαγαν σε όλη την Ευρώπη, κάτι σοκολάτες που φτιάχνονταν με σαφίδα μέσα και δεν ξέρω τι ελβετικές και αυτά. Αυτό ήταν η πτανησιακή σταφίδα.
0: Παίζει και το μονοπόλιο εκείνη.
1: Παίζουν
0: εποχή,
1: ρόλο έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Οπότε αυτοί πηγαίνανε έξω, σπουδάζανε, γυρνάγανε μετά στους τόπους και θέλανε να κάνουν μία ακόμα συμφωνία για μία ακόμα μεγαλύτερη περιουσία και έτσι γινόντουσαν αυτά, τα ξέρουμε όμως πια. Αυτός ο λόγος πρωτοαρθρώθηκε στα Επτάνησα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Και όχι μόνο από το Λασκαράτο. Ο Θεοτόκης, ας πούμε, που τη τελευταία έχει γίνει και η ΕΡΤ έχει κάνει τι ωραίες μεταφορές μυθιστορημάτων του σε σειρές με δραματουργική επεξεργασία. Λοιπόν, πρωτοαρθρώθηκε από εμπνευσμένους ανθρώπους, γι' αυτό και λέμε τα Επτάνησα, και στην Κεφαλονιά ειδικά, δημιουργήθηκε μια πολιτική σκέψη, ο ριζοσπαστισμός, όπου ο ριζοσπαστισμός. Γέννημα θρέμα κεφαλονίτικο από τον Ηλία Ζερβό Ιακωβάτο, τον Γεράσιμο Λιβαδά πιο πριν, αλλά αυτός που είπαμε, ο Ζερβός Ιακωβάτο, ήταν ο πρωτοπόρος, ας πούμε, που το πήρε πάλι, και ο Ιωσήφ Μομφεράτος. Αυτοί οι άνθρωποι άρθρωσαν ένα λόγο που σου λέει, λέγανε, κοιτάτε να δείτε, κάνουν επανάσταση, ελληνική επανάσταση. Πάμε να ενωθούμε με το ελληνικό κράτος, όταν πια γίνεται και το ελληνικό κράτος, έτσι. Από εκεί αρχίζει ο ριζοσπαστισμός, αλλά δεν είναι μόνο η ιδέα της Ένωσης. με το ελληνικό κράτος πια όταν αυτό αρχίζει και σχηματίζεται, μέσα υπήρχαν και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά, γιατί όπως είπαμε πριν ήταν έτσι το καθεστώς, που οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι, δουλεύανε στους μεγαλοκτηματίες, βράδυ πρωί με το αυτό, γι' αυτό και υπήρχε, γι' αυτό έχω βάλει στο ντοκιμαντέρ μέσα εκείνο το τάπερ της εποχής που λέει η κυρία από το μουσείο. Σου πίτσα τρώγανε, δηλαδή δεν είχαν να... Τι συζητάμε τώρα, μια φτωχή ζωή, έτσι, πανφτωχή. Επομένως, αυτό το που τι είχα λέγα τώρα και χάθηκα, κάτσε.
0: Που έλεγες για το ριζοσπαστισμό.
1: Όλα μαζί, το ριζοσπαστισμό. Τα κοινωνικά προτάγματα ήταν να μορφωθούν οι άνθρωποι, να μπορέσουν να έχουν όχι τόσο μεγάλη φορολόγηση. Έτσι, γιατί τους δίνανε, τους, ήταν το κανονικά το φεουδαρχικό σύστημα που εδραίωσε η νετοκρατία. Το οποίο ήταν μεγαλοκτηματίες, είχαν τους έμπρους, τους επιστάτες, αυτοί τα νοικιάζανε. Δηλαδή δίναν, οι εργάτες και οι εργάτριες της γης έπρεπε να δίνουν ένα φόρο. Το κλασικό φεουδαρχικό σύστημα. Αυτοί δεν ζούσαν χωρίς ανάσα. Αυτά τα κατήγγειλε ο ριζοσπαστισμός. Ήθελε...
0: Ναι, αλλά κατέκρινε και ο Λασκαράτος.
1: Θα σου πω. Να πούμε και για τη γυναίκα ένα λεπτό και να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τους κατέκρινε ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων. Γιατί αμέσως συντριγκαρίστηκα να απαντήσω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Για τη γυναίκα λοιπόν. Γυρίσανε και είπανε πρέπει να μορφώνεται η γυναίκα οπωσδήποτε και ξεκινήσανε όλοι αυτοί βάζοντάς τα με την τάξη τους. Δηλαδή εμείς εδώ που έχουμε τη δυνατότητα να μορφωθούμε τη γυναίκα γιατί δεν τη μορφώνουμε. Το είπαν οι ριζοσπάστες και εκεί υπάρχει ένα από τα κοινά στοιχεία του Λασκαράτου με αυτούς, τους ριζοσπάστες, ήταν αυτό. Η θέση της γυναίκας. Το πρώτο είπε ο Λασκαράτος
0: λοιπόν,
1: και το είπε μετά ένας νεότερος,
0: όμως,
1: ο Παναγιώτης Πανάς.
0: Βλέποντας το ντοκιμαντέρ σου, υπάρχει μία κυρία που λέει ότι δεν έχουμε μία φωτογραφία που είναι με τη γυναίκα
1: εντάξει,
0: του.
1: Εντάξει, το λέει αυτό γιατί είναι εικαστικός αυτό η κυρία Μαρκάτου.
0: Οπότε αν την είχαμε μπορεί να ξέραμε ακριβώς ποια είναι η γνώμη του πραγματικά
1: γιατί θέλουν
0: για τη θέση της γυναίκας εκείνη την
1: εποχή. Το πιστήριο για έναν εικαστικό.
0: Δηλαδή αυτό βάζεις λίγο μια αμφιβολία για το αν όντως
1: υπερασπιζόταν
0: τα δικαιώματα της
1: όχι,
0: γυναίκας εκείνη
1: απλά
0: την εποχή.
1: Απλά αφήνω να ακουστεί η σκέψη ενός θεωρητικού εικαστικού, καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης, που η μαρτυρία, η πηγή είναι. Η ζωγραφική για αυτήν. Όπως έρχεται συχνά και στη μουσική. Όταν δεν είχαμε φωτογραφία, ας πούμε, για να δεις ένα όργανο, οι χορδές πόσες έχει, ας πούμε, παλέω εγώ τώρα ενδεικτικά. Οι πηγές σου είναι αυτές. Το τι κάνανε οι ζωγράφοι. Μετά λες, ήταν αξιόπιστος ο ζωγράφος. Δηλαδή είναι χιλιαδιό που πρέπει να πάρεις στο νου σου.
0: Είναι
1: σωστό
0: αυτό
1: γιατί
0: έκανες.
1: Αναφέρει, γιατί δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Γιατί όταν γκρεμίζεται ένα ολόκληρο νησί και δεν έχουμε ένα πορτρέτο, καταρχάς δεν έχουμε στοιχεία αυτού του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι είναι διασκορπισμένο το αρχείο του, δεν υπάρχουν. Τα έχουν οι συλλέκτες, τέτοια πράγματα. Δεν έχει. Έχει να δούμε, να μπαίνουμε. Δηλαδή, η Κεφαλονιά, έτσι. Είπες για τον Παπά Διαμάντη πριν. Ωραία. Μπορεί να, η Καβάφης μπορεί να έχει, ξέρω εγώ. Στην Κεφαλονιά έχει έμβλημα αυτό το άγαλμα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Εδώ δεν έχουν από τη ζωή την ίδια των οικογενειών του. Είναι όλα γκρεμισμένα. Πού να σωθούν, πού να βρεθούν και όχι μόνο αυτό. Τι κάνουμε για το αρχείο τέτοιων ανθρώπων των γραμμάτων. Ένα εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα. Εγώ δεν το ξέρω πώς λειτουργεί αυτό με τα δικαιώματα. Ξέρω πάνω κάτω για τη μουσική που είναι το πεδίο μου. Ωστόσο μου φαίνεται λίγο, ξέρω κι εγώ, είναι παγκόσμια κληρονομιά δεν είναι αυτά.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι λέει ένας άνθρωπος σε ένα κείμενό του που υπάρχει δηλαδή.
0: Αλλά
1: το έχει ένα συλλέκτη εκεί.
0: Πολλά, έτσι με το σεισμό.
1: Ναι, αλλά και κάποιοι έχουν σωθεί. Δηλαδή η εγγονή του, η Λαμπύρη, ή κατήχε ένα πολύ μεγάλο μέρος του αρχείου του. Δεν ξέρω πού είναι, τι να πω. Απλά αφήνω τη σκέψη. Γι' αυτό τα αφήνω αυτά, γιατί είπαμε την ντοκιμαντέρ. Ναι, πρέπει να τα αφήνει αυτά, να τα σαν σκέψη. Εσύ το πήρες έτσι. Υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις, όπως αυτό που φέρνω εγώ δηλαδή. Αυτό που θα ήθελα εννοώ, γιατί εγώ είχα πολλαπλούς.
0: Μένα μου άφησε ένα ερωτηματικό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, είναι ωραίο και το ακούω αυτό.
0: Ναι,
1: το ακούω. Ωστόσο, μέσα από τα γραπτά του, αλλά και από την ίδια του τη ζωή. Γιατί έρχομαι μετά και στο φτιάχνω.
0: Ναι.
1: Θέτουμε τις ερωτήσεις, αλλά και σου φέρνω την απάντηση ότι όταν ο ίδιος. Όταν παντρεύεται με τη γυναίκα του, που τότε δεν επιτρεπότανε τα ζευγάρια, η γυναίκα ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Είναι ένας συγκλονιστικός πίνακας που νομίζω είναι στη Ζάκυνθο και δεν θυμάμαι και ποιανούν αυτή τη στιγμή, που δείχνει, είναι κάποια χρόνια πριν από αυτά το 1800, ας πούμε, που βγήκε τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, 56, πολύ πιο πριν, τον επιτάφιο, επιτάφιο. Περνάει από ένα καντούνι και οι γυναίκες είναι από πάνω από το παράθυρο και βλέπουν. Ούτε καν κάτω να πάνε στον επιτάφιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Η γυναίκα ήταν περιορισμένη μέσα στο σπίτι. Κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Και κυρίως της ευγενικής και αριστοκρατικής που λέγαμε καταγωγής. Κυρίως αυτές. Αυτές ήταν πολύ πιο καταπιεσμένες. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
0: Πάντως πρέπει να πούμε εδώ ότι η διαφορά στο Λασκαράτο ήταν η γυναίκα καταρχήν που επέλεξε να παντρευτεί, έτσι, η Πινελόπη, και μετά το γεγονός ότι παρόλο που τον αφόρησαν, εκείνη του στάθηκε και τον στήριξε σε όλο αυτό. Έτσι.
1: Αυτή του είπε
0: και
1: του να βγάλουν
0: και
1: τα
0: να
1: μυστήρια.
0: Και τα μυστήρια, βέβαια.
1: Και μετά... Δηλαδή, και μετά όταν του λένε...
0: Και την άκουσε.
1: Αποκήρυξε τα, αυτή του, ναι,
0: αυτό,
1: αυτή του είπε μη διανοηθείς να το κάνεις.
0: Δεν μου γυναίκα μου τώρα τι να κάνουμε.
1: Όχι,
0: την
1: ήταν...
0: άκουσε και μείνανε και ενωμένοι μέχρι
1: αυτή
0: τα βαθιά γράμματα.
1: Αυτή ήταν η συνομιλήτρια του. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση γυναίκας η οποία δεν μεγάλωσε. Δηλαδή εκπαιδεύτηκε, μορφώθηκε έξω στο Λονδίνο και έμεινε εκεί πολλά χρόνια και επειδή ο πατέρας της ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος. Επομένως αυτή η γυναίκα που είχε πια άλλες απόψεις και σε ένα τόπο περιορισμένο όπου ακόμα και ο κύκλος ας πούμε αυτής της κλάσης, άλλες απόψεις και σε ένα τόπο περιορισμένο όπου ακόμα και ο κύκλος ας πούμε των

0: παιδιά.
1: Πάρα πολλά παιδιά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Και, και για εκείνη την εποχή θα ήταν πολλά τα παιδιά. Γιατί όταν τον αφόρησαν και χρειάστηκε η οικογένεια να, να ζήσει, φαντάζομαι θα ήταν πολύ δύσκολο.
0: Ήτανε αυτό. Και μάλιστα δεν πρόλαβα. Τι να πρωτοποιήσω τώρα σε ένα ντοκιμαντέρ. Η Πινελόπη δίδασκε, γιατί υπήρχαν κάποια σχολεία τα οποία είχαν φτιάξει οι Άγγλοι. Έτσι. Και Άγγλοι και αργότερα.
1: Άρα και της επέτρεπε να δουλέψει εκείνη την εποχή. Και αυτό
0: δεν
1: είναι
0: γινότανε
1: σημαντικό,
0: να με δουλέψει. Ναι, ήταν και κάποιες Αγγλίδες, ας πούμε, που δουλεύει. Είδες οι Αγγλίδες. Και οι Κεφαλονίτισσες. Και υπήρχαν και κάποιες ακόμα, αλλά ήταν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν το συζητάμε για να το συζητάμε. Εδώ σου λέει, καθόμασταν και λέει ο Λασκαράτος, καθόμασταν, λέει, ως το τέλος της ημέρας για να πούμε, μιλάγαμε στο τραπέζι και τα λοιπά με την Πινελόπη. Ωστόσο, φέρανε και τα παιδιά για να μάθουν τον τρόπο της συζήτησης και μέσα εκεί περνάγανε θέματα. Αυτός τώρα, για σκέψου, τι επίπεδο συνομιλιών κάνανε και να μιλάνε, ας πούμε, για, το, για τα αναγνώσματα, για τα διαβάσματα, για όλα αυτά και για τους προβληματισμούς που είχαν και οι δύο τους για την τόπια κοινωνία. Έτσι.
1: Άρα δούλευε εκεί η Πινελόπη για να συντηρήσει την οικογένεια, έτσι.
0: Γιατί κάποια δεν στιγμή, ναι, γιατί ο Λασκαράτος δεν του δίνανε δουλειά. Δηλαδή αυτό που το λέω στο... Και είναι κάτι το οποίο είναι κοντινό, αν όχι πείτε μου, διορθώστε με στις μέρες μας. Σου λέει παραπάνω προσόντα από αυτά που χρειάζονται για να πάρεις αυτή τη δουλειά. Ζούμε αυτή την παράνοια. Την έζησε ο άνθρωπος αυτή την παράνοια. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κύκλοι στην ιστορία που δεν λέω ότι επαναλαμβάνονται. Υπάρχουν κάποια κοινά πολύ χαρακτηριστικά. Πολλά.
1: Ωραία, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, Όλγα, θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν, έχεις έναν δάσκαλο, ο οποίος είναι εμφανίστος στο ντοκιμαντέρ, κατάλαβα ότι έχει ένα χαρακτήρα που κάνει ο ίδιος το Λασκαράκο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό, πώς προέκυψε.
1: Αυτός είναι ο Γεράσιμος Γαλανός, ο οποίος είναι μια πολύ ξεχωριστή μορφή της κεφαλονίτικης κοινωνίας, πάρα πολύ δραστήριος, είναι εκπαιδευτικός, αλλά έχει μεγάλη αγάπη, αυτό που λέμε την... και τη μανία του συλλέκτη. Είχε γράψει ο Τσβάιχ, ας πούμε, κάτι για το συλλέκτη, και αυτό, με τις, αυτό που έχουν οι συλλέκτες, που είναι συνέχεια σε εγρήγορση. Αυτή η εγρήγορση του συλλέκτη δεν έχει να κάνει μόνο με τη συλλογή αντικειμένων που αφορούν ένα πρόσωπο που τους ενδιαφέρει, αλλά και με στιγμές. Έτσι λοιπόν έχει περισσώσει και είναι πολύ ενεργό στο να κοινοποιεί, δηλαδή το μοιράζεται με τους ανθρώπους και με τα social κτλ. Τα στοιχεία, τα λαογραφικά.

0: φυκά της κεφαλονίτικης ζωής, του παρελθόντος, που όπως είπαμε, επειδή δεν υπάρχουν εμφανίες μέσα στο, δηλαδή να έχεις ένα κτίριο που να σου θυμίζει κάτι, η αξία ενός κτιρίου, πέρα ότι μας στεγάζει, είναι και αυτό, να σου θυμίζει κάτι, τέλος πάντων. Αυτό δεν υπάρχει στην Κεφαλονιά που είπαμε, επειδή κατεδαφίστηκαν. Επομένως, αυτό που κάνει ο Γεράσιμος είναι, ο Γαλανός, είναι να μαζεύει όλα αυτά, ξέρει πάρα πολύ καλά στοιχεία ιστορικά της Κεφαλονιάς και έχει, εννοείται, τεράστια αγάπη, λέω εννοείται, γιατί κάναμε ολόκληρο πρόλογο για τα πρόσωπα πια της Κεφαλονιάς που έχουν ξεχωρίσει Κεφαλονίτες, και αυτός αγαπάει πάρα πολύ το Λασκαράτο. Και όταν τον αναζητούσα και μου είχαν πει γι' αυτόν, τον έψαξα λίγο και στα social, στο προφίλ του, και είδα κάτι βιντεάκι που βγαίνει με το καπέλο, με το αυτό, με τις εποχές, δηλαδή ντύνεται, μεταμφιέζεται, σαν πρόκειται για απόκριες, και βγαίνει και κάνει διάφορα σκετσάκια τέτοια. Τον ζήτησα λοιπόν εγώ να κάνουμε μια συνέντευξη. Είχα πάει και τον είχα δει πιο πριν, μιλήσαμε πολύ και αυτά. Και παραμονές της συνέντευξης μου λέει: Όλγα, εγώ θα έρθω ντυμένος. Τι να τον κάνω, λέω τώρα, ντυμένο, με ευνηδίασε. Ωστόσο, όταν σου λέει έτσι ένα συνεντευξιαζόμενος, το σέβεσαι. Λες κάποιο λόγο έχει. Οπότε το έκανα, προσαρμόστηκα, και προσαρμόστηκε και ο συνεργάτης μου, ο Χρήστος Οτόλης, και το συζητάγαμε πηγαίνοντας. Μου φάνηκε λίγο, επειδή κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στην Κεφαλονιά και αρχίζει και χάνεται, πολύ χάνεται όμως, είναι αυτό το ιδιόρυθμο που λέμε, ρε παιδί μου, αυτή η τρέλα, αν έχετε ακούσει, που λένε Κεφαλονίτη, και δεν μπορεί να μην την έχετε ακούσει.
1: Καλά, ναι. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που ακούμε
0: αυτή
1: είναι
0: η τρέλα,
1: αυτό,
0: τι είναι. Είμαι νευρικός, νευρόδης μάλλον. Δηλαδή, έχω ένα το οποίο όμως δεν είναι ότι έχω τα νεύρα μου. Είμαι συνέχεια σε μια εγρήγορση, είμαι συνέχεια σε σπίντα που λέμε. Γι' αυτό και είναι μανιώδης με την καθαριότητα. Να είναι όλα σε τάξη, να είναι όλα περιποιημένα, να είναι όλα στην ομορφιά βαλμένα. Έχουν θέμα με αυτό, σοβαρό. Και αυτό ήταν κάτι που είχα εκτιμήσει. Αυτό τους βγαίνει στο καλαμπούρι, τους βγαίνει στις συζητήσεις τους απάνω, η σάτυρα που έκανε και ο Λασκαράτος, που λέγαμε, και η σύγχρονη του και πριν από αυτόν, και όχι μόνο εκεί αλλά και στη Ζάκυνθο, έχουν να κάνουν με το κάθε μέρα. Περνά, δηλαδή τους ακούω καμιά φορά, τους παλιούς που ξυπνάνε νωρίς και βγαίνουν εκεί στο Αργοστόλι και τα λοιπά, και τους ακούω να μιλάνε και μ' αρέσει τόσο πολύ. Είναι σαν να ακούω μουσική, καταρχάς, γιατί με μουσική είναι. Τον τρόπο που μιλάνε και το πείραγμα που κάνουν ένας τον άλλον, η γρηγοράδα της σκέψης τους. Έτσι η γρηγοράδα, αυτή η σκέψη, έχει και στο σώμα. Γι' αυτό τους βγαίνει αυτό το νευρικό. Και επίσης τους αρέσει να κάνουν πραγματικά πολύ καλαμπούρι. Σπάνε πλάκα οι άνθρωποι.
1: Εδώ,
0: πάνω σε
1: αυτό
0: μόνο το κάνει και ο Γαλανός.
1: Ναι, δεν κάνει μόνο καλαμπούρι. Εδώ μας λέει και ιστορικά γεγονότα.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Ενσαρκώνει τον ίδιο τον Λασκαράτο.
0: Η ενσάρκωση, αυτό που λέει, εγώ θέλω να κάνω αυτό, αυτό είναι στοιχείο που απορρέει από αυτό. Mm. Και εγώ χαίρομαι που το έχει τελικά. Διότι είναι αυθεντικό. Είναι αυτή η ταυτότητά του. Θέλει να είναι αυτό. Αυτό λοιπόν, εγώ καλούμενο μετά να δω πώς θα το ενσωματώσω. Το ενσωμάτωσα, μην το πούμε, όποιος θέλει να το δει,
1: σωστά,
0: να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Και είναι σπουδαίο αυτό που έχει κάνει. Είναι επίσης συλλέκτης μεγάλος, ο μεγαλύτερος του αρχείου του Ανδρέα Λασκαράτου. Έτσι.
1: Επειδή θέλω να βγάλουμε και τον Χρήστο, τον Τόλι, να μιλήσει λίγο.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Μακάρι, το θέλω πολύ. Κομμάτι. Εντάξει, Κωνσταντίνε, και να καλέσουμε τον Χρήστο να μιλήσει, να πει δύο λόγια.

0: Λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε, ο Χρήστος Οτόλης είναι στη γραμμή, στη τηλεφωνική γραμμή, να μας πει δύο λόγια για το ντοκιμαντέρ, αυτό, τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, Ανδρέας Λασκαράτος, μαζί με την Όλγα Λασκαράτου που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Τόλη, καλησπέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Χρήστο.
0: Χρήστο, είδες πώς είναι η γλώσσα, λέει, που τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό. Ή μάλλον το μυαλό που τρέχει πιο γρήγορα από τη γλώσσα. Χρήστο, λοιπόν, αν έγραφε λοιπόν σήμερα τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, πιστεύεις ο Ανδρέας Λασκαράτος, ποια θα ήταν τα μυστήρια που θα κατήγγειλε κατά την άποψή σου?
1: Νομίζω θα έβρισκε πάρα πολλά πράγματα να καταγγείλει ο Λασκαράτος και σήμερα. Είναι πολύ διαχρονικό όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι, εντάξει, να μην τα μηδενίζω όλα, δεν εννοώ ότι η κοινωνία δεν έχει καμία πρόοδο, αλλά θα βρεις και πολλά από τα ίδια. Νομίζω τα περισσότερα από τα πράγματα που λέει θα τα ξαναστηλίτευε και ίσως θα τα έκανε και αιχμηρότερα ακόμα κάποια.
0: Μια θρησκεία που δεν κάνει καλύτερους στους ανθρώπους, λέει ότι είναι ανοφέλευτη, έτσι. Οι χριστιανοί λοιπόν αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα τη θρησκεία ως έθιμο και όχι ως θρησκεία, έτσι. Τι αντιδράσεις πιστεύεις ότι ξεσήκωσε εκείνη την εποχή η δήλωση αυτή?
1: Φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή ξεσήκωσε θύελα, αλλά όπως είπα, νομίζω ότι είναι πολύ διαχρονικό αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε αποσύσει, ας πούμε, το θρησκευτικό φονταμενταλισμό, όχι μόνο οι χριστιανοί, έτσι, και στις υπόλοιπες θρησκείες και δόγματα. Νομίζω ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός και η προσκόλληση, ας πούμε, στον τύπο παρά στην ουσία είναι παντού στον κόσμο μας σήμερα. Παντού.
0: Στο γύρισμα παρατήρησα ότι είστε και εσύ και η Όλγα και μέσα και έξω από το γύρισμα. Δηλαδή βλέπω τα πρόσωπά σας, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δίνει μια ζωντάνια στο ντοκιμαντέρ. Αυτό ήταν συνειδητή επιλογή? Θα ρωτάω και τους δυο σας, έτσι.
2: Από το Χρήστο φαντάζομαι για μένα ναι. Αλλά από μένα, ναι, για τον Χρήστο, εγώ τον παρακαλούσα. Του λέω, έλα αυτό το πλανάκι να το βάλουμε που είσαι μέσα. Ευχαριστώ, Χρήστο. Και μάλιστα έχει και ένα σημείο το οποίο εγώ δεν θα το έβαζα. Το έχω, Χρήστο, μιλάω για την αρχή, εκεί στο σπίτι πάνω στη σοφίτα, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και το έχω, εμένα δεν μου αρέσει εγώ εκεί, αλλά το έχω μόνο για τον Χρήστο, για να ακούω και τη φωνούλα του. Τι να κάνω, γιατί είναι ωραίο, είμαστε οι δυο μας, έτσι. Και είναι ο άνθρωπος που εγώ ξεκίνησα την τρέλα αυτή όλη που λέω, γιατί όταν ξεκινάω έτσι μου λέει, έλα τρελή και Κεφαλονίτισα που κάνεις όλο αυτό με τους τρελούς Κεφαλονίτες, και όμως ήρθε κοντά.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή έχουμε την εμπειρία του προηγούμενου ντοκιμαντέρ. Ο Λασκαρώτος, ναι, αλλά ο Χρήστος δεν οφείλει που δεν είναι καν Κεφαλονίτης. Και τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που το ακολούθησε και το κάναμε μαζί.
0: Θέλω να...
1: θα πάρω, ναι, δίπλωμα Κεφαλονιτισμού σε λίγο όμως.
2: Όντως.
0: Θέλω να ρωτήσω αυτό που λέγαμε πριν και με την Όλγα στο διάλειμμα, ότι έχετε πάρει όλες τις απόψεις, και τις θετικές και τις αρνητικές για το Λασκαράτο. Ειδικά, ναι, έχετε έναν ιερωμένο μέσα στο ντοκιμαντέρ που, εντάξει, δεν λέει και τα καλύτερα για τον ίδιο. Πώς έτσι το καταφέρατε να φέρετε μια ισορροπία σε αυτό?
2: Υπάρχουν πράγματα. Μωρέ, θέλω λίγο τον ήχο μου, αν μπορείτε να μου φτιάξετε. Δεν ακούω καθόλου καλά.
0: Καλύτερα τώρα?
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Ωραία, ευχαριστώ. Κάπως καλύτερα είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι και το ιδανικό, δεν ξέρω το γιατί. Χαμηλώνεις λίγο, Κατερίνα, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη για αυτό,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, okay.
2: Γιατί δεν γίνεται. Συγγνώμη, λέω στους ανθρώπους, ναι, που μας ακούνε. Ωραία, εγώ να πάω, αλλά δεν ακούγεται καλά. Λοιπόν, όπως και να έχει. Λοιπόν, τι ρώτησες τώρα?
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, την ισορροπία που
2: ισορροπία. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν όταν πας να κάνεις μια έρευνα. Δηλαδή είναι όπως κάνουμε μια ταινία, γράφουμε το σενάριο και πάμε να το... Δεν ξέρεις τι θα σου πει ο άλλος. Δεν ξέρεις τι, έχεις μια σειρά ερωτημάτων. Το τι θα προκύψει δεν το ξέρεις. Από αυτό που θα πάρεις κάνεις αφαίρεση πολύ μεγάλη και μετά σύνθεση. Αλλά για να το φέρεις και σε μια αρχική ιδέα αυτού που είχες, και επίσης το μαγικό με το ντοκιμαντέρ είναι ότι προκύπτει κάτι το οποίο εσύ ξεκινάς για κάπου, αλλά δεν ξέρεις που θα σε πάει. Θα φέρει νέες ερωτήσεις, θα φέρει πράγματα. Εγώ λοιπόν με τον ιερέα, όταν εγώ ζητάω επίσημα από τον Μητροπολίτη Κεφαλονιάς, θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον. Δεν μπορώ να πάω έτσι μόνη μου. Εγώ πάω θεσμικά. Έτσι θεώρησα ότι είναι το σωστό να κάνω τη δουλειά. Για να είμαι και με αυτούς τους ανθρώπους σωστή εκεί πέρα. Γιατί το κάνω για, να, για καλό, όχι για να κάνουμε χαμό τώρα. Έτσι λοιπόν, ακολουθείς θεσμικά. Ο Μητροπολίτης με κατευθύνει στον ιερέα. Εγώ οφείλω να τον καταγράψω, να του κάνω τις ερωτήσεις και ανάλογα κιόλας με αυτά που μου, που μου λέει, να μου γεννηθούν καινούργιες ερωτήσεις και να τα πάρω. Α, έτσι έγινε. Ξέρω ότι κι άλλοι μου λένε, τις έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Εσύ το όλοι που το ακούς αυτό, Χρήστο, δεν το βρίσκεις και πολύ επίκαιρο, το ότι στην εποχή μας και σε σχέση με εκείνη την εποχή πάλι έχουμε... εξακολουθεί ο Λασκαράτος για κάποιους να είναι, πώς να το πω, αιρετικός.
2: Ένας τρελός. Πολύ τρελός.
1: Ξέρεις τι, δεν αλλάζουν. Οι κεντρικές προβληματικές, ας πούμε, της ανθρώπινης κατάστασης δεν αλλάζουν. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται, ας πούμε, και με την περίπτωση του συγκεκριμένου ανθρώπου που μας έδωσε και τη συνέντευξη, εγώ θεωρώ ότι τον έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ σεβασμό στο φιλμ. Δηλαδή δεν τον έχουμε κάνει καρικατούρα, ας πούμε.
2: Εμένα μου είναι και πολύ συμπαθής, γιατί τον έβλεπα μετά στις εκκλησίες, συγγνώμη Χρήστο που είχες φύγει εσύ, και μιλάγαμε, και επίσης είναι και φοβερός ψάλτης. Έχει κάνει ολόκληρη σχολή ψαλτικής αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη Χρήστο. Ναι.
1: Όχι, καθόλου. Ενώ ότι πραγματικά τον αντιμετωπίσαμε με σεβασμό. Δεν είναι προφανώς την άποψή του, ρε παιδί μου, δημιουργικά την αντιπαραβάλαμε με άλλες απόψεις για να ανοίξει ένα διάλογος, έτσι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό. Αλλά κοίταξε να δεις. Νομίζω η Όλγα το είπε ωραία. Ένα ντοκιμαντέρ έχει μια αφετηρία, αλλά δεν ξέρεις ποια θα είναι η κατάληξη. Δηλαδή, και για μένα, αν είναι πραγματικά ερευνητικό ντοκιμαντέρ, δεν πρέπει να ξέρεις ποια είναι η κατάληξη. Δηλαδή, είναι κάτι που το κάνεις έχοντας αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σε πάει σε ένα διαφορετικό σημείο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κλειδώσουμε, ας πούμε, το συμπέρασμά μας και θα πάμε απλά να προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε. Όχι. Δηλαδή, ό,τι ήταν ο Λασκαράτος για την εποχή του, και πολύ ωραία, δεν θυμάμαι κάποιος, και στην παρουσίαση την πρώτη που κάναμε στην πρεμιέρα, είπε ότι ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για τον Λασκαράτο ότι είναι πολύπλοκος και είναι σύνθετος. Και δεν είναι μόνο ασπρομαύρο. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένα. Δεν είναι μια γεωγραφία τώρα αυτό που κάνουμε. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πολύπλοκος άνθρωπος με διάφορες απόψεις που μπορεί να μην συμφωνούσαμε και με όλες, με κάποιες να συμφωνούσαμε, με κάποιες λιγότερο. Κάποιες να είναι λίγο πιο δεμένες με την εποχή του, κάποιες να είναι πιο διαχρονικές. Αλλά δεν κάνουμε γεωγραφία. Δηλαδή. Ναι. Διερευνούμε την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και το τι έφερε, ας πούμε, και το τι, πώς επηρέασε την κοινωνία της εποχής του και τι σημαίνει σήμερα ο λόγος του. Έστω το ανοιχτό μυαλό πάντα.
0: Οπότε κρατάμε αυτό και από τους δυο σας, το γεγονός καταρχήν ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει όλες τις πτυχές αυτού του πολύ σημαντικού ανθρώπου, και σας ευχαριστώ και τους δύο σήμερα που ήσασταν εδώ τηλεφωνικά και live εδώ
1: και,
0: στο στούντιο.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Και εύχομαι να το δουν όλοι οι Κεφαλονίτες.
2: Τώρα θα έχουμε και μια νέα ευκαιρία όπου να είναι.
0: Γιατί
2: προβάλαμε στην ταινιοθήκη. Ναι, κάτι τώρα όπου να είναι θα έχουμε ξαναπροβολή.
0: Οπότε εγώ θα κάνω μια. Θα κάνω κλείσιμο λέγοντας ότι υπάρχουν ερωτήσεις που δεν γράφονται με τελεία, μένουν ανοιχτές, σαν εκκρεμότητα. Ο Ανδρέας Λασκαράτος άφησε τέτοιες ερωτήσεις και όπως φαίνεται δεν έμειναν στο παρελθόν. Σήμερα λοιπόν πέρασαν ξανά από ένα μικρόφωνο και ίσως κάπου βρήκαν νέο αποδέχτη. Η Όλγα Λασκαράτου δεν μας έδωσε λοιπόν και ο Χρήστος Οτόλης μόνο μια ταινία, μας έβαλαν σε μια διαδικασία να αναμετρηθούμε με το τι έχει αλλάξει, με το τι επιμένει να μένει ίδιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Ήταν η εκπομπή Ταξίδια με το Βλέμμα Αλλιώς. Κατερίνα Μπατζάκη στην παρουσίαση, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας με σκέψη και όχι απαραίτητα με απαντήσεις.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγειό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Simi Valley, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ένα καράβι, το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ακούσαμε από την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου και το ταξίδι συνεχίζεται. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ, να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους. Εδώ ταξιδεύουμε και πάμε, το ταξίδι όπως είπαμε και πριν συνεχίζεται. Φεύγουμε παιδιά, φεύγουμε, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλθάρουμε. Είναι το σύνθημά μας εδώ, εδώ στις στην Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Πάμε να συναντήσουμε τη θάλασσα, την αρμύρα, τα κύματα, τους αέριδες, τα μποφόρια, τις μπουνάτσες, τις φουρτούνες, τους γλάρους. Πάμε να βρούμε τα δελφίνια, τα άλμπατρος, τα καράβια και τις άγκυρες. Να συναντήσουμε τους ωκεανούς και τα λιμάνια, τα κρένια, τα μπάρια, τα μίνια, τα ματσακόνια, τις μπουγιές. Πάμε να γευτούμε την αρμύρα, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τους ντόκους, τον νοτισμένο με υγρασία τζιν, τον καφέ του Καραβίσιο. Πάμε να φύγουμε, να σαλπάρουμε, να γνωρίσουμε το άγνωστο, να δοκιμάσουμε ρε παιδιά τις αντοχές μας, να εξερευνήσουμε νέους κόσμους, νέες κουλτούρες, νέους πολιτισμούς και φυσικά πάμε για να γνωρίσουμε και να ανακαλύψουμε τι άλλο τον εαυτό μας. Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδάκια. Στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φιλόξενη συχνότητα της πατρίδας μας, τη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά, η συχνότητα που αγκαλιάζει άπαντες όλους τους Έλληνες και είμαστε οι καλές θάλασσες, η εκπομπή για τους ναυτικούς μας που αγκαλιάζουμε και αυτούς, τους ναυτικούς μας, τους θαλασσινούς μας, όλους τους νησιώτες, για την αγάπη που έχουν για τη θάλασσα και την ναυτιλία και όλους αυτούς τις ιστορίες και τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτήν, με αυτήν την ναυτιλία και με τη θάλασσα. Είπαμε είμαστε οι καλές θάλασσες και να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στην γέφυρα του σκάφους. Κωνσταντίνος Λούβαρης, ασυρματιστής, υπεύθυνος για τον ήχο που εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης για ακόμα ένα ταξίδι. Σφύριξε η Μπουρού, Βέραρα με την Άγκυρα, καλές θάλασσες.

Η Απορριμάκ. Η Απορριμάκ τραγούδισαν Μανώλη Χιώτη, Μέρι Λίντα, η Σκούνα. Ένα τραγούδι του 1962. Με αγέρα, με φουρτούνα ήρθε και άραξε μια σκούνα. Ήρθε από τα ξένα μέρη, την αγάπη μου να φέρει κλπ. Κλπ. Κλπ. Και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ, στις καλές θάλασσες. Περσικός κόλπος, εξελίξεις, να δούμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούς και γενικά στην όλη κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, αισιοδοξία για διαπραγματεύσεις. Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί η συμφωνία. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει δεδομένο, καθώς οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τις Αμερικανικές δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ή αποδεχτεί συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν υπέβαλε μια επικυρωποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής. Ο Αμερικανικός στρατός λέει ότι ανακατεύθυνε τουλάχιστον 85 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου με τη σειρά της του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίδυνα, ενώ οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων με στατεμένη. Οι συνομιλίες συνεχίζονται με το Πακιστάν ως μεσολαβητή, όπως γνωρίζουμε. Και τέλος, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, να δούμε και στο Λίβανο, έχουν σκοτώσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Βάρκα γυαλό» ακούσαμε πριν από λίγο με τον Γρηγόρη Πιθικότση και τη Λιζέτα Καλημέρη. Και από τον Περσικό πάμε στη Μαύρη Θάλασσα. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια drones προτείνει η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diablus Maritime Services, επισημένοντας ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα σημαντικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από σημαντικό μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, ιδιαίτερα από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους σε σπηλιά της Λευκάδας από Έλληνα ψαρά, με εκτιμόμενο φορτίο έως και 100 κιλών εκρητικών, επαναφέρει με έντονο τόνο τρόπο τις νέες απειλές που αναδύονται για την ναυτιλία, ναυσιπλοεία και, τη θαλάσσια ασφάλεια στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης ανησυχίας, η Διάπλους προτείνει στους Έλληνες πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στην Μαύρη Θάλασσα λύσεις ένοπλης προστασίας επί των πλοίων, κυρίως για δεξαμενόπλια και φορτηγά πλοία, τα bulk carriers που μεταφέρουν πετρέλαιο, σιτηρά και άλλα εμπορεύματα. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, οι ένοπλοι φρουροί που επιβεβαίνουν στα πλοία μπορούν σε περίπτωση έγκαιρου εντοπισμού ενός τέτοιου drone να το εξουδετερώσουν από ασφαλή απόσταση χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το πλήρωμα ή το ίδιο το πλοίο. Όπως επισημαίνουν, τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούν πλέον μία από τις βασικές επιλογές προστασίας που εξετάζει η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα απέναντι στις μορφές ασύμετρων απειλών στη θάλασσα. Η ίδια εταιρεία έχει μάλιστα καταθέσει αίτημα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής ώστε ηχείως να χρησιμοποιηθεί ως σημείο επιβίβασης των ένοπλων φρουρών σε ελληνικά ποτοπόρα πλοία που κατευθύνονται προς τις περιοχές αυξημένου κινδύνου. Ωστόσο, βασικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αυτό της φύλαξης του πλεισμού στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προταθεί τα όπλα να φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου με την καταβολή συμφωνημένου οικονομικού ανταλλάγματος για τη φύλαξή τους. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό της Λευκάδας, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θεωρείται από πολλούς ως καμπανάκι για την ναυτιλία και τις λιμενικές αρχές, καθώς η εμφάνιση μη επανδρωμένων θαλάσσιων drones σε περιοχές της Μεσογείου δημιουργεί ένα εντελώς νέο πεδίο κινδύνων για την εμπορική ναυτιλία, τις ενεργειακές μεταφορές και την ασφάλεια κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών. Τέλος, να δούμε και λίγο για τα ελληνόκτητα πλοία που παραμένουν ενεργά στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, σημαντική είναι η παρουσία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στον έξινο πόντο, παρά τον αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Diablus Maritime Services, κατά μέσο όρο δραστηριοποιούνται κάθε εβδομάδα στη Μαύρη Θάλασσα ή στα γύρω ύδατα περίπου 10 έως 12 δεξαμενόπλια ελληνόκτητων συμφερόντων. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή, γιατί έχει την δική της σημασία όλη η ασφάλεια και με τις ομάδες που πρέπει να διαφυλάσσουν την ασφάλεια των πληρωμάτων και του πλοίου φυσικά στις δύσκολες περιοχές ανά τον κόσμο. Τραγούδι εδώ στις καλές θάλασσες.

Θέλω να βλέπω τα καράβια να ταξιδεύουν τα βράδια με το βοριά των Πελαγίσιο, να φέρνουν τις αγάπες πίσω. Κυριακή Σπανού, τραγούδι του Νίκου Οικονομίδη, ωραίο τραγούδι, ταξιδεύουμε στα νησιά μας. Τους χαιρετισμούς μας στα νησιά μας, στους νησιώτες μας, στους θαλασσινούς μας, στους ψαράδες, στους ανθρώπους που δουλεύουν με τη θάλασσα και φυσικά στους ναυτικούς μας που και στην ακτοπλοεία φυσικά. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς, σε εντατικούς ρυθμούς εν ώψη καλοκαιριού. Πάμε όμως τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια στατιστικά, σε κάποια νούμερα τα οποία έχουμε συλλέξει γύρω από την ναυτιλία και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Παραδείγματος χάρη, 115 είναι οι εκτιμόμενες παραγγελίες LNG carriers φέτος. Στα 729 Handymax Supermax είναι άνω των 20 ετών, συγγνώμη, 729 πλοία Handymax Supermax είναι άνω των 20 ετών. 46,4 μέτρα είναι το πλάτος του Disney Adventure, του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλου που έχει περάσει από τη διόρυγα του Παναμά. 46,4 το πλάτος του Disney Adventure. 19,4 εκατομμύρια τόνοι αγροτικών προϊόντων ξύχθησαν από τη Λατινική Αμερική το περασμένο Ιανουάριο, ενώ 37 είναι ο αριθμός των ενεργών υπό παραγγελία πλοίων κατανάλωσης υδρογόνου. Αυτά με δεδομένα τον Ιανουάριο, 37 τα πλοία με κατανάλωση υδρογόνου. Στο 60% είναι το μερίδιο του αμερικανικού LNG στις συνολικές εισαγωγές LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 70% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου είναι εγγεγραμμένο στα νεολόγια των στην Λιβέρια, στις Μπαχάμες, νήσων Μάρσαλ, Παναμά και Μάλτα. 70% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου. Και τέλος, 193,3 χιλιόμετρα είναι το μήκος της διόρυγας του Σουέζ.

Ο Γιώργος Νταλάρας με την παρέα του τραγούδισαν δύο τραγούδια εμβληματικά για τους ναυτικούς μας, για τους θαλασσινούς μας, του Βασίλη Τσιτσάνη, το ένα «Καϊκι μου, Άι Νικόλα», «Βάρδα και αράξαμε», «Έγια Μόλα», «Γεια σου Καϊκι μου, Άι Νικόλα», και το άλλο «Ανάθεμα σε θάλασσα», «Ανάθεμα σε θάλασσα που κάνεις ώρες ώρες, να κλαίνε χείρες και ορφανά και μάνες μαυροφόρες, στο Τούνεζι στην Μπαρμπαριά μας έπιασε κακοκαιριά». Σήμερα όμως οι υδάτινες διαδρομές είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, τα καράβια μας πιο ασφαλή και σίγουρα χρειάζονται το μισό χρόνο από ό,τι παλιά για να κατασκευαστούν ή να επεσκευαστούν. Χρειάζονται και το μισό χρόνο για να φτάσουν στο προορισμό τους, όλα είναι πιο γρήγορα και πιο ασφαλή, και γι' αυτό ας το κοιτάξουν και ας το δουν και οι νέοι μας μήπως και θέλουν να στραφούν σε αυτό το χώρο. Είπαμε ότι η ναυτιλία έχει πάρα πολλούς χώρους για να εξελιχθεί κανείς και να ανέβει επαγγελματικά, και δεν θα μετανιώσει, σύμφωνα με ό,τι ακούμε εδώ και σύμφωνα με αυτά που νομίζω και εγώ. Είναι οι καλές θάλασσες, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα των Ελλήνων, που κάθε μέρα χτίζουμε μια μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης, εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά με τους ναυτικούς μας. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airtheco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της φωνής, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στις τηλεοράσεις σας. Μας ακούτε και από την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή της φωνής στα κινητά σας τηλέφωνα με σύμβολό μας το Φ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε είναι το 210-6066-815-16 και στο 6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες και ό,τι άλλο σας νομίζετε είναι το The Voice of Greece, μία λέξη είναι αυτή, The Voice of Greece, papakiert.gr. Η Φωνή της Ελλάδας συναντάται και στο Facebook ως η Φωνή της Ελλάδας και Voice of Greece, και φυσικά έχουμε τη σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Χαιρετίζουμε άπαντες τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα κάποιους από αυτούς που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, όπως ο καπετάν Παναγιώτης Καρούτσος, στον καπετάν Μάριο Μπουγιούκα, στον καπετάν Αντώνη Πιτσιλιό, στον καπετάν στον μαστρό Νικόλα Βιόλο, όλοι τους αποτυχίο, στον καπετάν Κώστα Μαλιχουτσάκη από την Κάρπαθο, στον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κύριο Βάγγελο Κυριαζόπουλο, στην Μεσήτρια Ασφαλίσεων στην κυρία Μαρία Μαυρουδή, στον Πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, στον κύριο Χαράλαμπο Σιμαντώνη, και τέλος στους δικούς μου εκεί στην Κάσο, στον ασυρματιστή και καλό μου φίλο Χαράλαμπο Καρβουνά, στον καπετά Μινά Μάρκου, με τον οποίο τον είχα γραμματικό ένα φεγγάρι, στον ηλεκτρολόγο Ντίνο Κώσταρα και στον μάγειρά μου που ήμουνα μαζί στο καράβι, στον μεγάλο Γιάννη Κακομανώλη.

0: Κέτι Κουλιά μας τραγούδησε παραδοσιακό της 12 νήσου, εδώ στις καλές θάλασσες. Βάρκα μου μπογιατισμένη, θάλασσα βαρύ την άμμο, σ' αγαπώ μα τι να κάνω, θάλασσα βαρύ το κύμα, σ' αγαπώ δεν είναι κρίμα. Και με το τραγούδι αυτό πάμε να συναντήσουμε την σημερινή μας καλεσμένη, καθότι η χώρα μας κρατάει ψηλά τη γαλάζια σημαία. Οι ελληνικές παραλίες και φέτος, όπως πάντα, είναι τα διαμαντάκια της πατρίδας μας. Η χώρα μας κρατά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Και εν ώψη καλοκαιριού, θάλασσα στη χώρα μας δεν γίνεται. Ελλάδα χωρίς θάλασσα δεν γίνεται. 657 βραβευμένα σημεία και δεύτερη η Ελλάδα παγκοσμίως, βράβευση ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών. Θα μιλήσουμε για τις γαλάζιες σημαίες, όπως πολύ καλά καταλάβατε, με την πλέον υπεύθυνη, την πλέον ειδική σε αυτό το κομμάτι, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Κυρία Συρίγου, καλημέρα σας και ευχαριστούμε που είσαστε εδώ στις καλές θάλασσες.
1: Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας και καλό καλοκαίρι φυσικά, έτσι, και συγχαρητήρια για τις γαλάζιες σημαίες.
1: Συγχαρητήρια σε όλους μας, θα πω.
0: Έτσι, θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε ποιοι δουλεύουν για αυτό το σκοπό, ποιοι έχουν τις αρμοδιότητες κλπ. Πριν όμως ξεκινήσουμε και να μας πείτε όλα αυτά, θα ήθελα η κλασική ερώτηση που πάντα απευθύνω στους καλεσμένους, για να σπάσει και λίγο μπάχος. Τι είναι η θάλασσα, τι εστί η θάλασσα για την Σταματίνα Συρίγου?
1: Για εμένα προσωπικά νομίζω από όλα αυτή. Όμορφες στιγμές και ξεκούραση.
0: Απόλαυση και
1: αυτό θα έλεγα εγώ για μένα.
0: Μάλιστα. Από πού κατάγεις αν επιτρέπετε?
1: Έχω τη χαρά να κατάγομαι από δύο πολύ όμορφα νησιά, τη Νάξο και τη Σαντορίνη. Είμαι παιδί των Κυκλάδων.
0: Οπότε τη θάλασσα την έχετε καλά μέσα σας, δεν ξέρω να μεγαλώσετε.
1: Την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Νάξος και Σαντορίνη, και πολύ όμορφα νησιά. Έχουνε γαλάζιες σημαίες και εκεί?
1: Έχουνε.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για την ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης των γαλάζιων, των βραβευμένων παραλιών μας, των ακτών μας με την γαλάζια σημαία. Πείτε μας δύο λόγια, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ειδική εκδήλωση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά φέτος ως εταιρεία, ως Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, να κλείνουμε 75 χρόνια δράσης. Mm-hmm. 75 χρόνια συνεχής δράσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το έργο μας και δηλώνει τη μακροχρόνια προσφορά της εταιρείας στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Οπότε έχουμε τη χαρά φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις, όλες οι επετειακές εκδηλώσεις της εταιρείας μας, να τελούν υπό

0: την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως αναφέρατε και εσείς. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση λόγω άλλων υποχρεώσεων. Ωστόσο, η εκδήλωσή μας τελούσε υπό την αιγίδα του. Μάλιστα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει και εμάς χαρά και ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη σε όλη μας αυτή την προσπάθεια.
1: Σημαντική, είναι σημαντική λέξη αυτή, ευθύνη, πολύ σωστή και βαριά λέξη. Ωραία, και επειδή συνεχίσει, συγγνώμη.
0: Ναι, όπως είπατε εσείς, πραγματοποιήθηκε την 5η στις 14 Μαΐου σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο στο Πλόε, στο Παλαιοφάλιρο. Παρευρέθηκαν εκεί άτομα και εκπρόσωποι από φορείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος και από διάφορους οργανισμούς οι οποίοι είναι άμεσα σχετιζόμενοι με εμάς, αλλά και πολλοί διαχειριστές ακτών, μαρινών και σκαφών που ήρθαν εκεί να γιορτάσουν μαζί μας εκείνη την ημέρα. Παράλληλα, αποτελούσε και μια διαφορετική εκδήλωση η φετινή, καθώς βραβεύτηκαν 20 διαχειριστές για τη συνεχή, για τα συνεχόμενα χρόνια βράβευσής τους στο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν 18 ακτές με μια ιδιαίτερη τιμητική διάκριση για τα 35 χρόνια συνεχούς βράβευσής τους. Η πρώτη μαρίνα που συμμετέχει στο πρόγραμμα για τα 28 χρόνια συμμετοχής και το πρώτο τουριστικό σκάφος για 9 χρόνια. Οπότε
1: για
0: ήταν
1: μας
0: μια
1: την πρώτη αυτή, για πείτε μας αυτή την πρώτη που συμμετέχει, όπως είπατε, για πείτε μας ποια είναι αυτή.
0: Το πρώτο τουριστικό σκάφος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι της, δώστε μου μισό λεπτάκι τώρα, γιατί δεν θυμάμαι την επωνυμία, να είμαι ειλικρινής, της εταιρείας. Και δεν θέλω να την πω και λάθος για να είμαστε σωστοί. Ωστόσο.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, για να μην αναφέρουμε λάθος την επωνυμία, γι' αυτό δεν θα.
1: Πάντως, κυρία Συρίγου, θα ήθελα έτσι λιγάκι να μας πείτε τι σημαίνει γαλάζια σημαία. Είναι βραβείο, είναι υποχρέωση.
0: Λοιπόν, αρχικά νομίζω να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Νομίζω είναι σωστό να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί θα βοηθήσει και το κοινό να κατανοήσει γιατί κάποιες ακτές έχουν γαλάζια σημαία και κάποιες δεν έχουν. Δεν αξιολογούμε όλες τις ακτές της Ελλάδας και μετά ερχόμαστε να κρίνουμε ποιες είναι οι κατάλληλες για να πάρουν τη γαλάζια σημαία. Mm-hmm. Αλλά οι ακτές που επιλέγουν να αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος μπαίνουν στο πρόγραμμα. Καταφέρουν να υλοποιήσουν τα προγράμματα, το πρόγραμμα, να εφαρμόσουν τα κριτήρια και να κερδίσουν στο τέλος της μέρας τη γαλάζια σημαία. Άρα πολλές φορές μπορεί να βρεθούμε σε κάποιο μέρος όπου μία ακτή να έχει γαλάζια σημαία, η διπλανή της να μην έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί απαραίτητα, αλλά μπορεί από επιλογή να μην έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, εφόσον επιλέξει να ενταχθεί μία ακτή, είναι 33 κριτήρια στο σύνολο που θα πρέπει να υλοποιήσει.
1: 33 κριτήρια.
0: Ακριβώς. Με το πρώτο και σημαντικότερο, την ποιότητα των υδάτων. Mm-hmm. Εμείς ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση των υδάτων και απαιτείται η εξαιρετική ποιότητα. Η οδηγία κατατάσσει τα ύδατα σε 4 κατηγορίες, στην εξαιρετική, την καλή ποιότητα, την επαρκή και την ανεπαρκή. Για εμάς απαράβατος όρος είναι εξαιρετική ποιότητα.
1: Μάλιστα. Παίζει ρόλο και στα κριτήρια αυτά, φαντάζομαι, και η ασφάλεια των λουωμένων του κοινού, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Η επόμενη μεγάλη κατηγορία είναι η κατηγορία της ασφάλειας, όπου δεν ζητάμε κάτι περισσότερο από την νομοθεσία. Θα πρέπει οι ακτές που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες από το λιμεναρχείο να φέρουν ναυαγοσωστική κάλυψη. Mm-hmm. Ενώ οι ακτές που έχουν χαρακτηριστεί ως μη πολυσύχναστες θα πρέπει να προσφέρουν ένα βασικό ναυαγοσωστικό εξοπλισμό σε ένα εμφανές σημείο διαθέσιμο για το κοινό και προσβάσιμο στην περίπτωση που έχουμε κάποιο έκτακτο περιστατικό και θα πρέπει να προσφερθεί βοήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πολλές φορές και ακόμα και αυτό αποτελεί ερώτηση για το κοινό, γιατί αναρωτιούνται ότι είμαι σε μια ακτή η οποία έχει γαλαζίσει, ναι, γιατί δεν έχει ναυαγοσώστη. Θα πρέπει να ερευνήσουμε αν η ακτή είναι πολυσύχναστη ή μη πολυσύχναστη, για να δούμε αν πρέπει να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη ή όχι.
1: Υπάρχει κάποιο έγγραφο, κάποιο σχεδιάγραμμα, ώστε ο λουόμενος να το βλέπει, να ξέρει πώς τι να βρει, τι θα συναντήσει, πώς να κινηθεί?
0: Ακριβώς. Όπως στην αρχή, τόσο η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης όσο και το πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας εστιάζουν στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Άρα, βασικό σημείο του προγράμματος αποτελεί και ο πίνακας ανακοινώσεων. Σε κάθε ακτή θα πρέπει ο λεγόμενος να βρει έναν πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδό του τις περισσότερες φορές, ο οποίος προσφέρεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εκεί θα βρει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, πού βρίσκονται τα ντους, πού βρίσκονται εγκαταστάσεις υγιεινής, κάδια ανακύκλωσης, ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, το ωράριο του ναυαγοσώστη, αν υπάρχει ναυαγοσώστη.
1: Φαρμακείο, αν υπάρχει. Άρα, φαρμακείο, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Οι πρώτες βοήθειες.
1: Ναι.
0: Άρα, με μια πρώτη ματιά, στον πίνακα ανακοινώσεων μπορώ να βρω όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αλλά και με το αν υπάρχει κάποιο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, κάποιο ευαίσθητο είδος δηλαδή, που χρήζει προστασίας και να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, μέσω από τον οποίο μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην προστασία του.
1: Οπότε να είναι οι λουόμενοι, το κοινό να ξέρει, να το αναζητήσει αυτό το σχεδιάγραμμα αυτό, καθώς μπαίνει, κάπου θα υπάρχει αυτό σίγουρα. Κυρία Συρίγου, είπαμε, είμαστε δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε γαλάζιες σημαίες μετά την Ισπανία, θα έρθουμε και σε αυτό, αλλά εσείς, γιατί θα λέγατε για ξεχωρίζουν οι ελληνικές ακτές, κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο που αξίζει να το αναφέρουμε?
0: Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε βέβαια μέχρι στιγμής τα περσινά αποτελέσματα, αναμένουμε και τα φετινά, αλλά για πολλά χρόνια συνεχόμενα η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση με πάνω από το 97% των ακτών τους να κατέχουν εξαιρετική ποιότητα υδάτων, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρεται, γιατί είναι ανεξάρτητο και του προγράμματος της Γαλάζιας Σημαίας και μας δίνει μια συνολική εικόνα για την ποιότητα των ακτών μας.
1: Μάλιστα. Πάντως η Ισπανία, ας πούμε, ξεχωρίζει λόγω του ότι έχει περισσότερες βραβευμένες μαρίνες και γι' αυτό το λόγο πήρε τη διαφορά.
0: Σας βρίσκω πολύ καλά ενημερωμένο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η μεγάλη διαφορά σε εμάς δεν είναι τόσο στις ακτές όσο στις μαρίνες. Εμείς έχουμε 17 βραβευμένες μαρίνες, ενώ στην Ισπανία έχουν 112.
1: Οπότε έχουμε όμως καιρό, έχουμε πεδίο να το ανεβάσουμε περισσότερο, να βελτιωθούμε και σε αυτό το τομέα.
0: Σίγουρα. Στόχος μας δεν είναι και για εμάς το να κάνουμε μια εκρηκτική άνοδο στις ακτές μας. Στόχος μας πάντα είναι η ποιότητα και γι' αυτό το λόγο είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη θέση μας, με την ποιότητα που παρέχουν οι βραβευμένες ακτές μας, καθώς προσπαθούμε πάντα να διατηρείται το καλύτερο δυνατό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Και για να υπάρχει αυτό το καλύτερο δυνατό επίπεδο, δουλεύουν αρκετός κόσμος, δουλεύει αρκετός κόσμος και αρκετοί φορείς στις διάφορες ακτές ανά τη χώρα, από δήμους, από συλλόγους, από ιδιώτες. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Για να ενταχθεί κάποια ακτή στο πρόγραμμα, μπορεί να γίνει είτε με την υποβολή της αίτησης από το Δήμο, όπως αναφέρατε κι εσείς, αλλά και από κάποιο ιδιώτη. Στην ουσία είναι όποιος έχει την άδεια χρήσης σε γυαλού μπορεί να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, την αίτηση βράβευσης. Συγχρόνως όμως, εκτός από το, έστω ότι μιλάμε ακόμα και για έναν ιδιώτη, είναι υποχρεωτικό στο πλαίσιο της κολυμβητικής, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου, να πραγματοποιηθούν και κάποιες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες γίνονται πολλές φορές είτε σε συνεργασία με κάποιους συλλόγους, όπως είπατε εσείς, είτε με κάποια σχολεία, προκειμένου να μεταφέρουμε το μήνυμα και να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε και τις νέες γενιές. Άρα, νομίζω ότι είναι μια συλλογική δουλειά σε κάθε τοπική κοινωνία η εφαρμογή της Γαλάζιας Σημαίας.
1: Μάλιστα. Και να υπάρχει η ευαισθησία στον καθένα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, για την προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών μας φυσικά και των ακτών μας.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι πριν φτάσουμε ακόμα και στο μέρος της ακτής, από πριν συνεργάζονται πάρα πολλοί φορείς στο να καταλήξουμε να βραβεύσουμε μία ακτή. Αν ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όταν υποβάλλεται μία αίτηση συμμετοχής το Νοέμβριο, δεν ξέρω αν διευκρινίσαμε ότι όλες οι ακτές που βραβεύτηκαν τώρα, βραβεύτηκαν για την οργάνωση που είχαν το 2025.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το Νοέμβριο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, οι φάκελοι, τα ερωτηματολόγια των ακτών, αξιολογήθηκαν πρώτα από εμάς και μετά δόθηκε στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους αρμόδιων φορέων, όπως Υπουργεία, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τουρισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας, την Κεντρική Ένωση Δήμων, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, άλλες ΜΚΟ όπως ο Αρχέλων. Άρα βλέπουμε ότι είναι μια συλλογική δουλειά που αξιολογείται από έναν, από έναν τρίτο, μια τρίτη επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, η οποία μετά τη συνέχεια τα αποτελέσματα τα δίνουν στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων. Άρα βλέπουμε σίγουρα από πόσα χέρια και από πόσους ελέγχους έχει περάσει μια ακτή ακριβώς πριν φτάσει εν τέλει να βραβευτεί.
1: Κατάλαβα. Να πούμε δύο λόγια για περιφέρειες που ξεχώρισαν την περίοδο που αναφερόμαστε, του 2025.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρώτος σε νομό έχουμε τη Χαλκιδική με 93 ακτές. Ενώ αν μιλήσουμε για περιφέρειες, η περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να βρίσκεται μπροστά με 154 ακτές.
1: Μάλιστα.
0: Σαν περιφέρειες μετά έχουμε την Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο και κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται ότι όλα τα αποτελέσματα, για να ενημερώσουμε και το κοινό, μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα της Γαλάζιας Σημαίας, αλλά και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
1: Πολύ ωραία. 624 λοιπόν ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη διακρίθηκαν με γαλάζια σημαία. Η πεντάδα, μπορούμε να αναφερθούμε στην πεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης.
0: Ναι, όπως είπατε εξής πριν, η πρώτη είναι η Ισπανία, δεύτερη ερχόμαστε εμείς, μετά είναι η Τουρκία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Ας. Αυτή είναι η σειρά.
1: Προπορευόμαστε αρκετά της γείτονος χώρας, της Τουρκίας.
0: Δυστυχώς ακόμα τα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο δεν έχουν ανακοινωθεί για όλες τις χώρες. Οπότε δεν μπορώ να κοινοποιήσω το νούμερο.
1: Αλλά είμαστε ελεύθεροι.
0: Είμαστε ακριβώς.
1: Και κοιτάζουμε για την πρωτιά κάποια στιγμή. Ωραία. Αυτά είναι, γιατί τελειώνουμε, κυρία Συρίγου, φτάνουμε στο τέλος του ταξιδιού μας. Πριν σας αποδεσμεύσω όμως, θα ήθελα να μας πείτε, μάλλον το μήνυμά σας, εν ώψη και του καλοκαιριού, τι θα θέλατε να πείτε στους λουόμενους, στους παραθεριστές, γενικά στους ακροατές μας για τις ακτές μας και για τις θάλασσές μας.
0: Θα πω αυτό που προσπαθώ πρώτη εγώ να τηρώ και νομίζω ότι αποτελεί και την έννοια της αειφορίας, ότι να φροντίζουμε όλοι ότι όταν επισκεπτόμαστε μία ακτή να την αφήνουμε όπως τη βρήκαμε, για να μπορούν και οι επόμενοι που θα την επισκεφτούν μέσα στην ίδια μέρα ή την επόμενη να απολαύσουν το ίδιο ακριβώς το μπάνιο τους. Οπότε να φροντίζουμε να μην την επιβαρύνουμε περισσότερο και να την βρίσκουμε όπως την βρήκαμε. Να την αφήνουμε όπως την βρήκαμε.
1: Και ίσως και καλύτερα, γιατί μπορεί να την βρήκαμε και λίγο ψιλολερωμένη. Οπότε είναι να την καλύτερα.
0: Αν μπορούμε να συμβάλλουμε και σε αυτό, ακόμα καλύτερα. Εννοείται.
1: Έτσι. Ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια και θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά, γεια χαρά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, με τις 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που βραβεύτηκαν εδώ στην πατρίδα μας. Πάμε καλά και καλύτερα μπορούμε. Να την ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και εσάς που ταξιδέψατε σήμερα μαζί μας, τον Κωνσταντίνο Ασηματιστή Λουβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, παιδιά. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά. Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές. Είναι η ώρα Ελλάδας, η εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά από την Παγκόσμια Φωνή της ΕΡΤ, από τη Φωνή της Ελλάδας, 9 με 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης στις 3 για τους ξενύχτες, αλλά ουσιαστικά για να πιάνει σε κατάλληλες ώρες και τη ζώνη της Αμερικής από τη μία και της Αυστραλίας από την άλλη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και σήμερα είναι 3η 17 Μάρτη 2026 και είναι μια, θα λέγαμε, κοντά σε ιστορικό γεγονός ημέρα, γιατί όχι ακριβώς σήμερα αλλά σαν αύριο στις 18 Μάρτη του 1900 ιδρύθηκε ένα από τα πλέον ιστορικά σωματεία, ποδοσφαιρικά σωματεία του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά ολόκληρου του κόσμου. Ένα σωματείο το οποίο εμπνευσμένο το όνομά του και το έμβλημά του είναι από την ελληνική ιστορία. Και μιλάμε για τον Άγιαξ, ο οποίος Άγιαξ ιδρύθηκε στις 18 Μάρτη του 1900, δηλαδή σαν αύριο 126 χρόνια πριν. Θα μου πείτε τώρα γιατί ξεκίνησες να μας μιλάς από σήμερα για το αύριο. Γιατί έχουμε κάνει μια πραγματικά φοβερή και τρομερή έρευνα, δεν το λέμε για να ευλογάμε τα γένια μας, αλλά έφαγε πάρα πολύ ψάξιμο η ιστορία αυτή και συνδέσαμε τον Άγιαξ του Αμστερντάδαμου με όλους τους συλλόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο που έχουν έμβλημα τον Έαντα και ονομάζονται Έας, Έαντας ή Άγιαξ. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι πέρα από τον Άγιαξ από το Άμστερνταμ, έτσι, έχουμε εντοπίσει 42 διαφορετικές ομάδες για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά σήμερα και αύριο, δύο σκέλη θα έχει εκπομπή, με λεπτομέρειες για την ιστορία τους, για τον τόπο τους και πάει λέγοντας. Οι 42 αυτές ομάδες βρίσκονται στην Ελλάδα κυρίως και κάποιες από αυτές στην Κύπρο. Η πιο γνωστή μας εδώ στην Ελλάδα είναι ο Έας Σαλαμίνας, με τον οποίο μάλιστα ο Άγιαξ έχει δώσει και φιλικό αγώνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με τον Άγιαξ. Είναι ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους της Ολλανδίας φυσικά, μαζί με τη Φέγενορντ και την Άιντχόβεν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θεωρούν τον Άγιαξ την κορυφαία ομάδα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Έχουν περάσει από εκεί τεράστια ονόματα, με πρώτο και καλύτερο τον Γιώχαν Κρόιφ, Νέσκενς, Ρεπ και πάει λέγοντας. Έχει κατακτήσει κύπελο πρωταθλητριών 4 φορές, κύπελο κυπελούχων 1 φορά, το κύπελο UEFA, 2 φορές έχει κατακτήσει το διπυρωτικό κύπελο και ένα ευρωπαϊκό Super Cup. Είναι σίγουρα και στη χώρα ο πιο επιτυχημένος σύλλογος με 36 πρωταθλήματα και 20 κύπελα, ενώ παράλληλα έχει στη συλλογή του και 9 Super Cup. Πριν ιδρυθεί ο Άγιαξ, υπήρχε μια μικρή ομάδα που είχε φτιαχτεί 6 χρόνια νωρίτερα το 1896 με το όνομα Football Club Ajax, αλλά είχε ελάχιστο χρόνο ζωής. Το 1911 λοιπόν ο Άγιαξ, αφού είχε πλέον ιδρυθεί και μετρούσε με τη σημερινή του μορφή 11 χρόνια ζωής, κατάφερε να ανέβει στη μεγαλύτερη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος, κερδίζοντας την κούρσα της δεύτερης κατηγορίας, έχοντας προπονητή τον Τζακ Κίρβαν, και από τότε αναγκάζεται να μπει σε μια άλλη διαδικασία, γιατί στην πρώτη κατηγορία συμμετέχει ήδη η Σπάρτα του Ρότερνταμ και απλά φοράει τα ίδια χρώματα με τον Άγιαξ. Οπότε αναγκαστικά ο Άγιαξ που έρχεται από κάτω είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τα χρώματά του και υιοθετεί την εμφάνιση ακριβώς αυτή που έχει και σήμερα. Το Ολλανδικό πρωτάθλημα έγινε επαγγελματικό το 1955. 2 χρόνια αργότερα είναι ο Άγιαξ αυτός ο οποίος κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία του το πρωτάθλημα, αλλά συνεχίζει τη μεγάλη του πορεία και το 1960, κερδίζοντας και πάλι τον τίτλο σε ένα αγώνα κόντρα στην Φέγενορντ, ένας αγώνας μπαράζ. Είχαν ισοβαθμίσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 έρχεται ένας προπονητής ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα γράψει μεγάλη ιστορία για τον σύλλογο και μεγάλη ιστορία και για τον τρόπο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου πλέον. Έτσι, ο Ρίνους Μίχελς, ο οποίος φτιάχνει στο μυαλό του
και στο χαρτί σημειώνει, αλλά και τα βγάζει επιτάπητος, δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο χαλί των γηπέδων, ένα ποδοσφαιρικό σύστημα που είναι τελείως διαφορετικό. Και αυτό ονομάζεται πλέον για εκείνη την εποχή που παίζεται το ποδόσφαιρο αυτό, ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, total football, όπως το είχαν ονομάσει στην διεθνή γλώσσα του ποδοσφαίρου. Τι κάνει ο Μίχελς? Έρχεται εκεί, βρίσκει μεγάλες φίρμες της ομάδας, αλλά βλέπει ότι αυτά τα ονόματα τα μεγάλα με την μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα στο σύστημα που θέλει να παίξει, αυτό το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, δηλαδή να κινείται η μπάλα με δαιμονιώδη ταχύτητα και να μην προλαβαίνει ο αντίπαλος, αλλά ακόμα και ο θεατής που παρακολουθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο Άγιαξ εκείνη την περίοδο αποδίδει το κορυφαίο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, αναμφισβήτητα αυτά, και οι μεγάλες φίρμες του Άγιαξ παραγωνίζονται από τον Μίχελς γιατί απλά δεν μπορούν να έχουν συμμετοχή σε αυτό τον ποδοσφαιρικό ρυθμό. Φτάνουμε στο 1969. Ο Άγιαξ φτάνει στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, όπου χάνει με 4-1 από την Μίλαν, αλλά ουσιαστικά είναι πλέον το αστέρι του Άγιαξ, αυτό που ανατέλει και μάλιστα με πολύ δυναμικό τρόπο στην Ευρώπη. Έτσι έρχεται το 1971, γνωστή ημερομηνία, γνωστός τόπος, το Wembley. Εκεί λοιπόν, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στο Λονδίνο, στον τελικό της διοργάνωσης του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, κατακτά τον πρώτο στην ιστορία του τίτλο, ενώ επαναλαμβάνει την επιτυχία του αυτή 2 χρονιές αργότερα, έχοντας αλλάξει πλέον προπονητή, έχοντας τον Στέφαν Κόβατς στον πάγκο, ο οποίος αντικατέστησε τον Ρίνους Μίχελς, παίρνει το 1973 το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Ενδιάμεσα, το 1972 είχε κατακτήσει και το διπυρωτικό κύπελο. Λέγεται ότι αυτή η τριετία 71 με 73 είναι από τις πιο επιτυχημένες της ιστορίας του συλλόγου. Και ερχόμαστε στο 1973 που τερματίζει κάπως η όλη ιστορία, γιατί φεύγει ο μεγάλος Γιώχαν Κρόιφ πηγαίνοντας στην Μπαρτσελώνα, και έτσι τελειώνει η αποκαλούμενη εποχή του total football για τον Άγιαξ. Αποσύρεται ο αριθμός με τη φανέλα νούμερο 14 του Γιώχαν Κρόιφ από την περίοδο 2007-2008. Και είναι οπωσδήποτε εκείνη τη μαγική τρίπλα, τη θυμάστε, που βγάζει την μπάλα από πίσω. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο ανεπανάληπτος Γιώχαν Κρόιφ και όλη η ομάδα του Άγιαξ. Και φτάνουμε στο 1996. Ο Άγιαξ μετακομίζει από το παλιό γήπεδο στο σημερινό, το οποίο έχει χωρητικότητα 52.000 θεατών, και το παλιό γήπεδο, το Ντεμέερ όπως λεγόταν, κατεδαφίζεται. Συνολικά πρωταθλήματα Ολλανδίας 36, κύπελλα Ολλανδίας 20, το πρώτο πρωτάθλημα το 17-18, το τελευταίο το 21-22, κύπελλα Ολλανδίας είπαμε 20, το πρώτο το 16-17, το τελευταίο το 20-21, Super Cup Ολλανδίας 9, το πρώτο το 1993, το τελευταίο το 2019, 2 διπυρωτικά κύπελλα, 4 Champions League το 71, το 72, το 73 και το 95, παλιότερα λεγόταν κύπελο πρωταθλητριών, έτσι. Κύπελο κυπελούχων το 87, κύπελο UEFA το 1992, 2 Super Cup Ευρώπης το 1973 και το 95, ένα κύπελο Ράπαν το 62 και διάφορους άλλους τίτλους, όπως το τουρνουά Σαντιάγκο Μπερναμπέου το 92, ένα τουρνουά που διοργάνωσε η Μπρίζ το 94 και το 97 και ένα τουρνουά που διοργάνωσαν στη Σκωτία οι της Rangers το 1972 για τα 100 χρόνια του σωματείου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Άγιαξ. Πάμε.

Λοιπόν, μας υπολείπουν άλλες 42 ομάδες, 42 πόλεις, 42 περιοχές, 42 ξεχωριστές διαφορετικές ιστορίες. Τα έχω βάλει για να μην μπερδευτούμε με αλφαβητική σειρά και να μην αδικήσουμε κανέναν. Όμως, θα ξεκινήσουμε από το σίγμα, γιατί θεωρώ ότι η πιο ιστορική ομάδα με το όνομα ΕΑΣ εδώ στην Ελλάδα είναι ο ΕΑΣ Σαλαμίνας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Έαντα Σαλαμίνας και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ομάδες αλφαβητικά. Ιδρύθηκε το 1931 με χρώματα το μπλε και το λευκό. Έμβλημα είναι ο Έας ο Τελαμόνιος, ένας ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, από τον οποίο άλλωστε πήρε και το όνομά του. Η μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του ήταν όταν αγωνιζόταν στα μέσα της δεκαετίας του 60 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Το πιο σημαντικό όμως παιχνίδι της ιστορίας του Έαντα Σαλαμίνας, κλείνεται παιδιά, δεν είναι ο Έας του Έα, έτσι, του Έαντα Σαλαμίνας, είναι το παιχνίδι που έγινε το 1973 στο Δημοτικό Στάδιο Σαλαμίνας με τον Άγιαξ, 17 Φεβρουαρίου. Ιδρύθηκε το 1931 ο Έας με αριθμό καταστατικού 632 στο πρωτοδικείο Πειραιά. Πρώτος πρόεδρος ο Δημήτριος Τρικαλίτης, με γενικό γραμματέα τον Ευάγγελο Σόφρα και διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους Σακελαρίου Φραγκούλη, Κορό, Μπινιάρη, Κουλούρη, Καπετάνιο, Πάλα, Μπιθίζη, Κοφινά και Μπόγρη. Τότε το 31 δίνει τα πρώτα του φιλικά παιχνίδια. Παίζει με τον Ατρόμητο Καμινίων και κερδίζει 2-1. Την Προοδευτική, την οποία κερδίζει 2-0. Τον Αργοναύτη, τον οποίο κερδίζει με 2-1. Είναι ομάδες οι οποίες έπαιζαν τότε στα ανεπίσημα και επίσημα πρωταθλήματα της περιοχής του Πειραιά. Το 1933, στις 9 Ιουλίου, φιλοξενεί την ΑΕΚ σε παιχνίδι στη Σαλαμίνα, χάνει με 7-2. Για την ιστορία να πούμε τα γκολ του Έαντα σε εκείνο το παιχνίδι: ο Κουρέζης έκανε το 1-4, ο Ευσταθίου το 2-5. Και να δώσουμε και τη σύνθεση του πρώτου ιστορικού αγώνα του Έαντα κόντρα σε μεγάλη ομάδα: Χριστοδούλου, Ψαρομανολάκης, Μιλωνάς, Αδριανός, Φερλέμης, Μπινιάρης, Δημητριάδης, Κουνεζής, Μιλωνάς, πάλι έτσι, Κορμός και Ευσταθίου, δύο αλλαγές, ο Λεμπέσης στη θέση του Μιλωνά και ο Μπόγρης στη θέση του άλλου Μιλωνά. Μιλωνάς 1 και 2 αναφέρονται εδώ στα στατιστικά. 31 Ιουλίου του 1938 παίζει με τον Ολυμπιακό, φιλοξενεί στην Σαλαμίνα τον Ολυμπιακό και χάνει με 3-2. Τα γκολ του Έαντα πετυχαίνουν Ευσταθίου το 1-0, προηγείται ο Έας, έτσι, και ο Κουνεζής το 2-3. Σε εκείνο τον αγώνα ο Έας έπαιξε με Χριστοδούλου, Μπερί, Παπαθανασίου, Κουνεζή, Μιλωνά, Ευσταθίου, Μπόγρη, Μπινιάρη, Ευσταθίου, Φασουλή και Αυγερινό. Το Νοέμβριο του 1938 φιλοξενεί την ισχυρή ομάδα του Θησέα Πειραιά και γίνεται ένα παιχνίδι θρίλερ με αγγλικό αποτέλεσμα 4-4. Το Δεκέμβριο, πάλι του 1938, ο Έας φιλοξενεί στη Σαλαμίνα τους φιλάθλους Πειραιός, μια ομάδα αρκετά ισχυρή, και κερδίζει με 3-1. Πετυχαίνει με λίγα λόγια την πρώτη του νίκη σε μεγάλο παιχνίδι. Το Φλεβάρι του 1939 φιλοξενεί και τον Αττικό, ομάδα που πρωταγωνιστούσε τότε στο πρωτάθλημα της Αθήνας, και κερδίζει με 3-2. Ενώ τον Απρίλιο του 1939 υποδέχεται το Φωστήρα, που παίζει τότε στην τρίτη κατηγορία, και κερδίζει με 5-3. Ακόμα παίζει εκείνη τη χρονιά, δηλαδή το 1939, με τον Άρη Κοκκινιάς, που έπαιζε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος Πειραιός, από τον οποίο και χάνει 2-1, ενώ στα τέλη του 1939 φιλοξενεί στη Σαλαμίνα τον ισχυρό Αθηναϊκό, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Αθηνών, από τον οποίο και χάνει με 6-4. Επίσημα στην ΕΠΟ αναγνωρίζεται το 1949 με αριθμό μετρόου 2-40 και εντάσσεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Πάμε να δούμε τώρα, μάλλον πριν πάμε να δούμε για τον θρυλικό αγώνα με τον Άγιαξ, να πω τα εξής. Έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα τέταρτης εθνικής, το 83-84 και το 2006-2007. Έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά στην πρώτη κατηγορία, 10 στην Α2 κατηγορία, 4 στην Β κατηγορία, 4 στη Γ κατηγορία και έχει στεφθεί κυπελούχος Πειραιά 2 φορές, το 1990-91 και το 2006-2007. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Έαντα Σαλαμίνας.

0: Ακούσαμε εδώ που έλεγε κούλουρι. Κούλουρι είναι η σαλαμίνα, έτσι λεγόταν στα αρχαία χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει και αυτό που λέμε, πήγε η ψυχή μας στην κούλουρι. Θα σας το εξηγήσω εγώ γιατί λέγεται αυτό. Στα παλιά χρόνια λοιπόν υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος για εισβολή στην Αθήνα και στα περίχωρά της, και ο άμαχος πληθυσμός κατέφευγε αλλού για να γλιτώσει. Οπότε κάποιες γυναίκες με τα παιδιά τους έφευγαν και πήγαιναν στη Σαλαμίνα, πήγαιναν για ασφάλεια στην Κούλουρη, και γι' αυτό βγήκε αυτό που λέμε πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη, για να γλιτώσουν από το κακό. Να πάμε στους παίκτες, τους μεγάλους που έχει βγάλει ο Έαντας Σαλαμίνας. Είναι ο Παναγιώτης Καραντής, ο οποίος έπαιξε στον Ολυμπιακό. Πανούσης, έτσι ήταν το όνομα του, έτσι τον αποκαλούσαν. Ο Παπαδημητρή που έπαιξε στην ΑΕΚ. Ο Γιάννης Πυλάβης και ο Τάσης Λαλούσης που έπαιξαν στο Εγάλεο. Σταύρος Κουλουριώτης στην Προοδευτική. Ο Χρήστος Ράπτης και ο Λάζαρος Μαγιάτης έπαιξαν στον Εθνικό. Ο Ντάγκας στην Προοδευτική και στη Χαλκιδόνα, αλλά και τον Ατρόμητο. Ο Γιώργος Σταμπουλής στον Ιωνικό Νίκαιας και τον Απόλλωνα. Και ακόμα ο Βαγγέλης Πούτος, ο οποίος έπαιξε στο Βίζα Μεγάρων, και ο Ζώης Κοκλιώτης που έπαιξε στην Παναχαϊκή, από τα πολύ γνωστά ονόματα του Έαντα Σαλαμίνας. Και φτάνουμε λοιπόν σε μια προσπάθεια που γίνεται τον Ιούνιο του 1973 με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ολυμπιακού τότε, του Νίκου Γολανδρή, μαζί με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Ομαρχία Πειραιά και τον Δήμο Σαλαμίνας. Διοργανώνουν αυτή την φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον ΕΑ Σαλαμίνας, τον Έαντα Σαλαμίνας και τον Άγιαξ. Και βέβαια η δυναμικότητα βέβαια είναι τεράστια, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά μιλάμε ότι εκεί γράφεται ένα κομμάτι ιστορίας πάνω στο ξερό γήπεδο του Έαντα. Λέει λοιπόν ο Τζόνι Ρεπ, διάσημος παίκτης του Άγιαξ, τόσο εγώ όσο και οι συμπαίκτες μου θέλαμε πολύ να δούμε το νησί του Έαντα, όπου πήρε την ονομασία ο σύλλογός μας. Στο φιλικό παιχνίδι αυτό, και ενώ ο Άγιαξ ήταν ήδη τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, οι Ολλανδοί κερδίζουν με 2-0 με γκολ του Τζόνι Ρεπ, και τα δύο πέτυχε ο Ρεπ. Μπροστά σε 6.000 θεατές, δεν έπεφτε καρφίτσα παιδιά εκείνη την ημέρα στο γήπεδο της Σαλαμίνας, όπου ο Έαντας παρατάχτηκε με τους Πέπα, Λεονταρίτη Ψουρούκη, Πυλάβη Μπισμπινάκη, Φραντζή Χιράκη, Μπακούρο, Στασινόπουλο, Παπαλεξάνδρου και Δημητριάδη. Με αλλαγές στο 59 τον Φουρίκη στη θέση του Στασινόπουλου, τον Βάγια στη θέση του Πέπα, αλλαγή τερματοφύλακα δηλαδή, και τον Παυλάκη στο 78 στη θέση του Ψουρούκη. Από τους παίκτες αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή ο Μπισμπινάκης και ο Φραντζής. Πάμε να δούμε τι έλεγαν τα επίκαιρα τότε στο ρεπορτάζ για τον αγώνα Έαντα Σαλαμίνας Άγιαξ. Τα επίκαιρα ήταν, ξέρετε, πριν ξεκινήσει η ταινία στον κινηματογράφο, έπαιζαν τα επίκαιρα που μετέδιδαν ειδήσεις και γεγονότα της εποχής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι έλεγαν για τον μεγάλο αυτόν αγώνα.
1: Ένας ωραίος ποδοσφαιρικός αγώνας, διαφορετικός από τους συνηθισμένους, έγινε στη Σαλαμίνα. Στο όμορφο αυτό ελληνικό νησί έφτασε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο Μάς του Άγιαξ, προκειμένου να δώσει έναν φιλικό αγώνα με τον Έαντα Σαλαμίνος. Ο αγώνας αυτός είχε σκοπό να τιμήσει τον μυθικό ήρωα Έαντα, που δάνεισε το όνομά του στις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, τον Άγιαξ, δηλαδή Έαντα της Ολλανδίας, και τον Έαντα της Σαλαμίνος. Γι' αυτό ακριβώς και οι απόγονοι του Έαντος υπεδέχτησαν με ιδιαίτερη χαρά τους συνωνύμους των και τους επεφύλαξαν ιδιαίτερες τιμές και περιποιήσεις. Το παιχνίδι, παρά τον φιλικό του χαρακτήρα, είχε και τεχνική και δύναμη και ενδιαφέρον. Ανώτερος όμως, ο Ολλανδός ΕΕΣ, παρά το γεγονός ότι γονίστη με πολλούς αναπληρωματικούς παίκτες του, δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Έαντα Σαλαμίνος με δύο τέρματα που επέτυχε ο Ρέπ.

Λοιπόν, άμα σας πω ότι έκανε λάθος το μέτρημα, είναι 44 τελικά οι ομάδες. Τώρα είδα ότι σε ένα φίλο είχα περάσει κατά λάθος δύο ομάδες, οπότε μιλάμε για 44 διαφορετικές ομάδες, 44 διαφορετικές ιστορίες, 44 διαφορετικές περιοχές και ξεκινάμε αλφαβητικά πλέον. ΕΑΣ Αγιονορίου. Ιδρύθηκε το 1980, πλέον δεν έχει αγωνιστική δραστηριότητα, έχει πάψει να υφίσταται. Έπαιζε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας. Και μάλλον η ιστορία λέει ότι συνεχίστηκε η πορεία του μετά από 30 χρόνια με άλλη ονομασία, δηλαδή μετονομάστηκε σε ΕΑΣ Κορίνθου, αλλά και αυτή η προσπάθεια δεν είχε αίσιο τέλος, δεν ευόδωσε και δεν υπάρχει σήμερα. Να πούμε για το Αγιονόρι ότι είναι μια ιστορική περιοχή για δύο λόγους. Εκεί έγινε η μάχη του 1822. Και είναι επίσης γνωστή γιατί υπάρχει το περίφημο Μεσαιωνικό Κάστρο. Είναι ένα χωριό που ανήκει στην τοπική κοινότητα, έτσι λέγεται κοινότητα, Αγιονορίου, στην Δημοτική Ενότητα Τενέας, στο Δήμο Κορινθίων, περιφέρεια Κορινθίας και από εκεί πέρα Πελοπόννησος, έτσι για να δώσουμε λίγο το γεωγραφικό στίγμα. Να πούμε ότι βρίσκεται ακριβώς στα όρια με το νομό Αργολίδος και είναι ουσιαστικά στις ανατολικές απολύξεις της κορυφής Ψηλή Ράχη, στον επαρχιακό ορεινό δρόμο που συνδέει το Χιλιομόδι με τις λίμνες. Περίπου 31 χιλιόμετρα νότια της Κορίνθου βρίσκεται το Αγιονόρι. Και πάμε στον Έαντα Παραλίας Ασπροπύργου, έτσι. Το παίρνουμε από το Ασπρόπυργος, έτσι. Αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία, το αλφαβητικό το λέω έτσι τη σειρά, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής. Είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1977. Έχει χρώματα που θυμίζουν την εθνική ομάδα της Σουηδίας, δηλαδή παίζει με τα κίτρινα και τα μπλε. Και να πούμε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και σε επίπεδο ακαδημιών εκεί πέρα, όπου υπάρχουν πολλές ομάδες πιτσιρικάδων που προσπαθούν σιγά σιγά να αποκτήσουν την έγκλη και την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Η έδρα που χρησιμοποιεί η ομάδα είναι το Δημοτικό Γήπεδο Παραλίας Ασπροπύργου, το οποίο έχει χωρητικότητα 1000 θεατών. Πάμε στον ιστορικό Έαντα Αθηνών. Είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά έχει ζωή 4 ετών. Από το 1924, μάλιστα ιδρύθηκε ακριβώς ένα μήνα μετά την ίδρυση της ΑΕΚ, το Μάρτιο του 24, πριν, ένα μήνα πριν, έτσι, Απρίλιο η ΑΕΚ, Μάρτιο του 24, η ομάδα του Έαντα Αθηνών και κράτησε μέχρι το 1928, με το που ιδρύθηκε το 24 έγινε μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Στο πρώτο πρωτάθλημα τερμάτισε ουραγός, είχε μόνο ήτες, και κατάφερε να πετύχει μόνο ένα γκολ. Έδρα του ήταν το Γουδί. Έτσι. Να πούμε ότι το Μάρτιο του 24 δηλώθηκε, όπως είπαμε, η συμμετοχή του σε ένα πρωτάθλημα μη αναγνωρισμένων σωματείων αρχικά, το οποίο το είχε διοργανώσει τότε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ελλάδος. Ξεκινάει στο πρωτάθλημα αυτό με μία νίκη, αλλά στη συνέχεια αποχωρεί. Στην πορεία λοιπόν το φθινόπωρο του 24 γίνεται μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Συμμετέχει στο πρωτάθλημα 24-25. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πετυχαίνει καμία νίκη και πετυχαίνει μόνο ένα γκολ στον πρώτο όμιλο, όπου γνωρίζει 4 ήττες. Να δώσουμε τα στοιχεία των γκολ. 1-19. Και να πούμε και τους παίκτες που έπαιζαν τότε. Γιανακός ήταν τερματοφύλακας, όπως και ο Τράγαλος, Τζόλας, Ροδόπουλος, Ιωάννης Γιανακός, Μαυροκέφαλος, Παναγιωτόπουλος, Αναγνωστίδης, Γαργαρόπουλος, Γιώργος Αναγνωστίδης, Μακρίδης, Μουρίκης, Δούρος και Παπάς. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες είχαν φύγει από το Γουδί, γιατί μάλλον δεν υπολογίζονταν εκεί και έτσι έφτιαξαν την ομάδα του Έαντα Αθηνών, η οποία την επόμενη χρονιά, το 1925-26, παίζει πλέον αφού υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, τερματίζει στη δεύτερη θέση και χάνει την άνοδό της στο τοπικό ντέρμπι με το Γουδί. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά δεν φτάνει μόνο η μία ομάδα, δημιουργεί και δεύτερη ομάδα που παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα των δευτέρων ομάδων και κατατάσσεται έκτη. Το 1926-27
κερδίσει τον τίτλο της δεύτερης κατηγορίας, τερματίζει πρώτη και στην κανονική περίοδο και στην τελική φάση και δίνει έναν αγώνα για τον τίτλο με την Ολύμπια, την οποία και κερδίζει 2-1. Είναι μέχρι σήμερα, στην τετραετή πορεία και ιστορία του συλλόγου, η μεγαλύτερη νίκη του, η μεγαλύτερη επιτυχία. Η νίκη επί της ομάδας Ολύμπια και η άνοδος στην πρώτη κατηγορία. Επιστρέφει λοιπόν το 1927-28 στην πρώτη κατηγορία, που είναι και το κύκνιο άσμα της ομάδας, στο τέλος περίοδου διαλύεται. Παίζει στον δεύτερο όμιλο με αντιπάλους την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα και τον Αθηναϊκό. Τελικά έρχεται η δημιουργία του ΠΟΚ που ανατρέπει τα δεδομένα και αποχωρούν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Απόλλωνα από το πρωτάθλημα αυτό. Και έτσι διεξάγεται ένα πρωτάθλημα με έναν ενιαίο όμιλο με προκριματική και τελική φάση. Ο ΕΑΣ δίνει αγώνα κατάταξης για να γλιτώσει την τελευταία θέση και τον υποβασμό με την Αρμενική. Τελικά πέφτουν και οι δύο. Γιατί επανέρχονται οι ομάδες του ΠΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Απόλλων, στο επόμενο πρωτάθλημα, οπότε ουσιαστικά τιμωρούνται και αναγκάζονται σε αποχώρηση ή μάλλον σε υποβιβασμό οι δύο ομάδες, η Αρμενική και ο ΕΑΣ Αθηνών. Και πάμε στο πρωτάθλημα 1928-29. Ο ΕΑΣ αποκλείεται από το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, δεν δίνει σημεία ζωής, δεν κατεβαίνει. Και εδώ λίγη η ιστορία με μια ανακοίνωση. Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος ΕΑΣ, λόγω του ότι δεν έδωσε σημεία ζωής τελευταίος και κυρίως λόγω του ότι δεν απήντησε εις προς τον αυτόν αλλεπάλληλα έγγραφα της ΕΠΣΑ, απεκλείστη από το πρωτάθλημα της τρεχούσης περίοδου. Εδώ τελειώνει η ιστορία, η τετράχρονη ιστορία του ΕΑΝΤΑ Αθηνών. Και πάμε στον αθλητικό σύλλογο ΕΑΝΤΑΣ Αλεθρικού. Είναι μια ομάδα η οποία έχει την έδρα της στην Κύπρο. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε για να καλύψει τις δραστηριότητες των νέων του χωριού, του Αλεθρικού, και πρώτος πρόεδρος κατά την ίδρυσή του στις 13 του Γενάρη του 2014 είναι ο Μάριος Ερωτοκρήτου. Μισό λεπτό να δω για να επιβεβαιώσω, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Λεμεσό, θα το δούμε αμέσως τώρα που βρίσκεται η περιοχή. Μισό λεπτάκι, αν το βρούμε εδώ, έχουμε το διαδίκτυο κοντά μας, στη Λάρνακα. Εντάξει τώρα, Λεμεσός, Λευκοσία, Λάρνακα, μόνο από τα λάμδα που ξεκινάει μπερδεύεσαι. Λοιπόν, το Αλεθρικό είναι μια κοινότητα που βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας και εκδηλώσεις πέρα από το ποδοσφαιρικό τμήμα το οποίο αγωνίζεται στο αγροτικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις διασκέδασης, ξέρετε, κάνουν κάτι τέτοια στην Κύπρο. Μουσικές βραδιές, λαχιοφόροι, λαχιοφόρες αγορές γίνονται την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά και υπάρχει και πλούσιο κοινωνικό έργο με δενδροφύτευση. Αυτά για τον αθλητικό σύλλογο ΕΑΝΤΑΣ Αλεθρικού, όπως είναι η πλήρης ονομασία του συλλόγου της Λάρνακας. Και περνάμε στον ΕΑΝΤΑ Αλιβερίου. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τμήματα μπάσκετ, ανδρών, γυναικών και ακαδημίες. Ιδρύθηκε το 1900, ή μάλλον πολύ πίσω πήγα, το 2014, και οι ομάδες συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Θεραίας και Εύβοιας. Από το 2025 υπάρχει μία συνεργασία του ΕΑΝΤΑ Αλιβερίου με το Δίκτυο Ακαδημιών του Παναθηναϊκού και βέβαια ενισχύονται με το προπονητικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τους νεαρούς αθλητές. Πάμε στον ΕΑΝΤΑ Αμοχωρίου. Η επίσημη ονομασία του είναι ΠΑΣ Αμοχωρίου και έδρα είναι το Αμοχώρι της Φλόρινας. Ιδρύθηκε το 1951. Είναι ένα από τα πιο δραστήρια σωματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας. Επί σειρά ετών έχει παίξει στην πρώτη κατηγορία, έχοντας μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο. Και έχει καταφέρει να διακριθεί σε τοπικό επίπεδο και να ανέβει και στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Το Αμοχώρι είναι ένα χωριό που βρίσκεται στο Δήμο Φλόρινα, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, σε απόσταση 9 χιλιόμετρα περίπου ανατολικά της Φλόρινας, στο λεκανοπέδιο της Λιγκιστίδας. Στην αρχαιότητα, 2 περίπου χιλιόμετρα ανωδυτικά του χωριού,
είχε εντοπιστεί η θέση του αρχαίου οικισμού των κλασικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Έχει μεγάλη ιστορία το χωριό και αναφέρεται τότε βέβαια με το σλάβικο όνομά του Πεσόσνιτσα. Από τον 15ο αιώνα όμως το χωριό κατοικείται από χριστιανούς. Βέβαια με το σλάβικο όνομά του Πεσόσνιτσα, από τον 15ο αιώνα όμως το χωριό κατοικείται από χριστιανούς.

Παιδικού και Κορασίδων. Οι αγώνες γίνονται στο κλειστό του Αμιντέου. Η ομάδα συμμετέχει στις διοργανώσεις της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας. Και πάμε, μιας και μιλάμε για το Αμίντεο, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύει τώρα ο Λεωνίδας Βελής. Τον θυμάστε το Λεωνίδα Βελή που είχε βγει κάποια στιγμή και λέγαμε, παιδιά, ο νέος Καζατζίδης. Δηλαδή έμοιαζε τόσο πολύ η χρειά της φωνής του με τον Στέλιο Καζατζίδη. Ερμηνεύει εδώ το τραγούδι το Αμίντεο.

ΕΑΣ Αθλητικός Σύλλογος Αραχοβητίκων Ακταίου, είναι ομάδα μπάσκετ και αυτή. Έχει έδρα την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, αγωνίζεται στις τοπικές κατηγορίες της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐα, στην Α1 κατηγορία, και παίζει στο γήπεδο Τόφαλος κυρίως. Τα Αραχοβήτικα είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό, βρίσκεται στα βόρεια της Πελοποννήσου, στην πρώην επαρχία Πατρών, στο νομό Αχαΐας. Η τοπική κοινότητα του πρώην Δήμου Ρίου σήμερα απαρτίζεται από τον ομώνυμο οικισμό, τα Αραχοβήτικα και τα κάτω Αραχοβήτικα. Μάλιστα, στην απογραφή του 2011 βρέθηκε να έχει συνολικά 902 κατοίκους, τα Αραχοβήτικα 305 και τα κάτω Αραχοβήτικα 597.

Προσέξτε όμως τώρα, το 1689 στην περιοχή υπήρχαν 42 κάτοικοι, το 1899 156 και ας πούμε στην πιο τελευταία, πιο κοντινή απογραφή, το 1962 371. Ιστορική περιοχή, γιατί μετά την επανάσταση του 1821 και εδώ αναδεικνύει πως στήθηκε το σημερινό χωριό, κατέβαιναν πολλοί καλλιεργητές για να δουλέψουν τη σταφίδα που υπήρχε στην περιοχή. Κατέβαιναν από το χωριό Ράχοβα ή Αράχοβα της Νονάκριδος των Καλαβρίτων, έτσι. Και σταδιακά εγκαταστάθηκαν εκεί, τους άρεσε το σημερινό χωριό, βρισκόταν και σε πολύ ωραία τοποθεσία. Συγγνώμη, αυτό το κρυολόγημα. Παιδιά, δεν λέει να φύγει. Μάλιστα, πέρα από το κομμάτι της κατοίκησης στις σύγχρονες εποχές, η περιοχή υπάρχει και στοιχείο πολύ έντονο από την περίοδο της αρχαιότητας και αυτό το καταμαρτυρά η έβρεση ερειπίων αρχαίου οικισμού και αγρικιών που υπήρχαν από τα Βυζαντινά και τα Ρωμαϊκά έτη. Να πούμε ότι στην περιοχή από τα χρόνια της αρχαιότητας λειτουργούν ιαματικά λουτρά που είναι πολύ γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Και πάμε στον Νέαντα Κεραυνού Αρκαδικού στην Δράμα. Ανεβαίνουμε λοιπόν πολύ από την Πελοπόννησο, πάμε στη Δράμα. Ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1977, θεωρείται μία από τις ισχυρές μονάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Έχει κατακτήσει μία φορά το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, δύο φορές το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και δύο φορές το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Να πούμε ότι το 1986 κατέκτησε το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, ανέβηκε στη δεύτερη. Την επόμενη σεζόν κατέκτησε τη δεύτερη θέση και πήρε αμέσως την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΑΝΤΑ. Ανέβηκε δηλαδή με λίγα λόγια σε δύο χρονιές, δύο κατηγορίες. Τη σεζόν 87-88 ο Κεραυνός Αρκαδικού Έαντας έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣ Δράμας, χάνοντας από την ιστορική ομάδα της Δόξας που έπαιζε με τους ερασιτέχνες, έτσι, στον τελικό αυτό. Στην πρώτη κατηγορία παρέμεινε ο Έαντας Κεραυνού Αρκαδικού το 90-91, μάλλον για 7 συνεχή χρόνια, και το 90-91 είχε μια πολύ καλή πορεία, κατακτώντας την τρίτη θέση στη βαθμολογία, διεκδικώντας το πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Καλά τα πήγε και την επόμενη χρονιά, το 1992 κατέκτησε την πέμπτη θέση, κάνοντας μια εξαιρετική πορεία, ενώ την χρονιά 93-94 δεν τα πάει καλά, καταλήγει στη 12η θέση και τελικά υποβιβάζεται στην β' κατηγορία. Το 94-95 κάνει μια πολύ καλή πορεία, κατακτά το πρωτάθλημα και ανεβαίνει κατευθείαν και πάλι στην πρώτη κατηγορία. Τερματίζει όμως τη 13η θέση και υποβιβάζεται ξανά. Παραμένει για 3 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία. Τη σεζόν 98-99 αναλαμβάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος και αρχίζει πλέον η ομάδα να γράφει τη δική της ιστορία. Κατακτά το 99 τη δεύτερη θέση στη δεύτερη κατηγορία και ανεβαίνει στην πρώτη. Το 2000 κατακτά την 8η θέση. Το 2000-2001 είναι η καλύτερη χρονιά του συλλόγου. Κατακτά τη δεύτερη θέση πίσω από τη Δόξα Πετρούσας και πηγαίνει στα μπαράζ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και την είσοδο στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Στον τελικό κερδίζει με το Ευρύ 4-1, κατακτά το πρωτάθλημα και ανεβαίνει στην τέταρτη εθνική κατηγορία, ή μάλλον παίζει στα μπαράζ για την άνοδο στην τέταρτη εθνική κατηγορία, έχοντας προπονητή τότε τον Γιώργο Περσιανλή, πέφτει πάνω στον ισχυρότατο Ορφέα Ελευθερούπολης και χάνει την ευκαιρία, τη μοναδική ευκαιρία να παίξει στις εθνικές κατηγορίες. Να πάμε τώρα στον Έαντα Άρτας. Είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 2005 και χρώματα είναι το πράσινο και το μαύρο. Έχει έτσι έντονο ενδιαφέρον να δούμε ότι πέρα από το έμβλημα που και αυτό μερικές φορές αλλάζει, δηλαδή πότε είναι μια περικεφαλαία, πότε είναι ο Έας, πότε είναι ένα γερό κορμί που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τη μορφή του Έαντα, έχει σημασία ότι αλλάζουν και ανάλογα με τον τόπο και τα χρώματα των ομάδων. Αγωνίζεται στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Βορειοδυτικής Ελλάδας, στην ΕΣΚΑ Βορειοδυτικής Ελλάδας. Ιδρύθηκε, όπως είπαμε, το 2005 και πώς ιδρύθηκε, από μια παρέα φίλων
που αγαπούσαν τον αθλητισμό και ειδικότερα το μπάσκετ. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ο Νίκος Χρήστου, ο Λάμπρος Σαλαμούρας, ο Θάνος Ματθεόπουλος, ο Κωνσταντίνος Ράμος, ο Γιάννης Ντάτσης και ο Σάκης Γιαννούλης, οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του Έαντα Άρτας. Και για την Άρτα τώρα μας μιλάει στο τραγούδι που ακολουθεί η Νάνση Παχή, «Γλυκιά μου Άρτα».

Λοιπόν, και πάμε τώρα στον Άγιαξ Ασπροκλησιάς. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στα Τρίκαλα. Ιδρύθηκε το 1972 με χρώματα το κόκκινο και το κίτρινο. Προσέξτε, η προηγούμενη ομάδα τώρα ήταν το πράσινο και το μαύρο, και εδώ το κόκκινο και το κίτρινο. Ωραίο συνδυασμό. Έτσι, επίσημα ονομάζεται αθλητικός όμιλος Άγιαξ Ασπροκλησιάς. Και είναι στο Δήμο Μετεώρων. Είναι ενεργή ομάδα. Παίζει στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων. Ως έδρα έχει το γήπεδο της Ασπροκλησιάς Γεώργιος Τζιανόπουλος. Η Ασπροκλησιά είναι ορεινό χωριό, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Τρικάλων, στα όρια με το νομό Γρεβενών. Βρίσκεται στις νότιες κλητείς των Χασίων και κοντά στη βόρεια όχθη του ποταμού Μίκανη, Μουργάνη επίσης λέγεται. Περίπου 55 χιλιόμετρα είναι από τα Τρίκαλα βορειοδυτικά και έχει υψόμετρο 590 μέτρα. Ας Γαστούνης, εδώ δείτε ιστορία παιδιά, 1939 έτος ίδρυσης, αλλά προσέξτε, ο Αθλητικός Σύλλογος Ας Γαστούνης ιδρύθηκε το 1919 για πρώτη φορά με επίσημα χρώματα το κόκκινο και το λευκό, ταιριάζει δηλαδή με τον Άγιαξ και έχει έμβλημα τον ομώνυμο ήρωα από το ομηρικό έπος της Ιλιάδας. Αγωνίζεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας και έχει παίξει και στην τέταρτη και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπήρξε όμως, όπως είπαμε, από το 19 αρχικά με έμβλημα ένα καράβι και το όνομα ΕΑΣ και αγωνιζόταν σε επίπεδο ανεξάρτητο μέχρι τη δεκαετία του 30. Έδινε πολλά φιλικά παιχνίδια τότε με ομάδες από την Ηλία. Έρχεται όμως η δικτατορία του Μεταξά, υποχρεώνει όλα τα σωματεία συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΝΤΑ να εξυγχρονιστούν κάπως τα καταστατικά τους, έτσι το έλεγα τότε, με ουσιαστικά διαλύεται η ομάδα η πρώτη με το καράβι του ΕΑΝΤΑ και μετονομάζεται το 1939 ως Αθλητικός Σύλλογος ΕΑΣ Γαστούνης. Να πούμε ότι για πρώτη φορά παίζει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών το 51-52. Το 69-70 δημιουργείται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας και είναι ένα από τα 10 σωματεία που είναι ιδρυτικά μέλη της Ένωσης. Συμμετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία και πετυχαίνει πολλές διακρίσεις. Έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα Ηλίας, 5 κύπελα, ένα κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, κάτι που αποτελεί και τη μεγαλύτερη διάκριση του συλλόγου, γιατί αυτό έγινε το 86-87. Όταν η ομάδα είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Ηλίας και είχε ανέβει στην τέταρτη εθνική, της δόθηκε το δικαίωμα λόγω της συμμετοχής στην τέταρτη εθνική να παίξει και στο κύπελο. Εκεί λοιπόν αντιμετωπίζει στο κύπελο Ηλίας τον τελικό τον Αστέρα Μαλιάδας, κερδίζει και αυτόματα παίζει στο κύπελο Ελλάδας Ερασιτεχνών. Κάνει μια εξαιρετική πορεία και φτάνει μέχρι τον τελικό που γίνεται στο Καραϊσκάκι και αντιμετωπίζει την ομάδα των Ερασιτεχνών του ΠΑΣ Γιάννενα, την οποία και νικά με 2-1. Είναι η μοναδική ομάδα στην Ηλία η οποία έχει στο ενεργητικό της αυτό τον τίτλο. Να φανταστείτε ότι ακόμα και ο Πανηλιακός δεν τα έχει καταφέρει, έχει φτάσει μέχρι τον τελικό. Λέμε λοιπόν οι τίτλοι του ΕΑΝΤΑ Γαστούνης, ένα κύπελο Ερασιτεχνών, 7 πρωταθλήματα Ηλίας, το πρώτο το 1980-81, το τελευταίο το 19-20 και 6 κύπελα Ηλίας, το πρώτο το 86-87, το τελευταίο το 96-97. Και πάμε στον ΕΑΝΤΑ Δράμας που ιδρύθηκε το 2015, έχει έδρα την πόλη της Δράμας, είναι ομάδα ακαδημιών κυρίως με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες. Την σχολή έχει δημιουργήσει ο Στέφανος Φεστερίδης, ο οποίος είναι ο γιος του παλιού μεγάλου άσου της δόξας δράμας, του Χρήστου Φεστερίδη. Μαζί η σχολή διευθύνεται και από τον Σάβα Σαβίδη. Πολλή δουλειά και πολλά ταλέντα στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Και πάμε τώρα στον ΕΑΝΤΑ Ελοχωρίων, που είναι μια ομάδα της Χαλκιδικής. Τα χωριά ιδρύθηκαν από μικρασιάτες και θράκες πρόσφυγες. Από το 1999 μέχρι το 2010 ανήκε τότε στον Δήμο Τρίγλιας. Έχει στο τελευταίο απολογισμό, την τελευταία απογραφή που έχει γίνει, 295 κατοίκους η περιοχή και η ομάδα αγωνίζεται στον νότιο όμιλο της δεύτερης ερασιτεχνικής κατηγορίας του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής. Έτσι είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά αντιπροσωπεύει όλη την περιοχή. Ο ΕΑΣ Ελαιοχωρίων Χαλκιδικής. Και κλείνουμε με τον ΕΑΝΤΑ Ευόσμου που έχει ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, προσέξτε,
μπάσκετ και άνδρες και γυναίκες και βόλεϊ ανδρών και γυναικών και μάλιστα σε επίπεδο συμμετοχής και σε μεγάλες κατηγορίες. Η ομάδα στο βόλεϊ έχει αγωνιστεί και στην πρώτη κατηγορία στο βόλεϊ γυναικών. Να πούμε ότι ιδρύθηκε το 1969 με έδρα τον Εύοσμο και πρόεδρο τον Σάβα Παμπουκίδη σήμερα. Να πούμε ότι ουσιαστικά λόγω του Άγιαξ πήρε το όνομα. Έτσι ήθελαν οι παράγοντες στον Εύοσμο να φτιάξουν μια ομάδα. Υπάρχει τμήμα καλαθοσφαίρισης που δημιουργήθηκε το 1979. Υπάρχει τμήμα καλαθοσφαίρισης γυναικών που ιδρύθηκε το 1992 και τμήμα πετοσφαίρισης που ιδρύθηκε το 1982. Η ομάδα των ανδρών έχει κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ανδρών της Ένωσης Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, και στις γυναίκες το τμήμα δημιουργήθηκε το 1982. Στην Α1 κατηγορία αγωνίστηκε από το 1999 μέχρι το 2004, κατακτώντας την καλύτερη χρονιά το 2001-2002, οπότε και πήρε την έκτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα, ενώ συμμετείχε μία φορά και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος την ίδια χρονιά, χάνοντας το τρόπαιο από τον Ζαόν με 3-2 σετ. Κλείνουμε λοιπόν, αποχαιρετούμε, δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο με το δεύτερο σκέλος της παρουσίασης όλων των Άγιαξ, όλων των νεάντων του κόσμου. Κλείνουμε το τραγούδι που ερμηνεύει τώρα ο Κωνσταντίνος Κουτσαβάκης, «Στον Εύοσμο που περπατώ».

σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι πάντα στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Γιαννισόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τους τρόπους που μπορείτε να μας ακούτε αλλά και τις ραδιοσυγνότητες τις οποίες μπορείτε να συντονιστείτε ώστε να μας βρείτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το ertheco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Χοντέρτ και Λασάτ, στην Αφρική από το δορυφόρο Λασάτ. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες ακόμα. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google. Για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0030-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ο αριθμός 6930-078-283 στο Viber ή στο WhatsApp, μπορείτε να μας βρείτε και να στείλετε εκεί τα μηνύματά σας ζωντανά καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας. Να επαναλάβω τον αριθμό 6930-078-283 στο WhatsApp ή το Viber. Κωνσταντίνο Λούβαρη, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Τρίτη 19 Μαΐου γράφει το προλόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγκροτητές μας. Πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες. Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της μητέρας πατρίδας, εκεί όπου συντηρούνται ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα, τα ξεχωριστά ήθη και τα έθιμα της κάθε περιοχής, μιας και η Ελλάδα στο σύνολό της η χώρα μας είναι ένα πολύχρωμο μοσαϊκό, θα λέγαμε, ηθών και θύμων, καθώς κάθε περιοχή έχει τις δικές της, θα λέγαμε, ξεχωριστές καταβολές, τις δικές της ξεχωριστές εκδηλώσεις. Και τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, πλησιάζει ως ονούπος, σε 10-12 μέρες θα μπούμε και ημερολογιακά στο καλοκαίρι, είναι η περίοδος των πολλών εκδηλώσεων, των πολλών συναπαντημάτων, ανταμωμάτων που συμβαίνουν σε ολόκληρη την χώρα, εκεί όπου οι Έλληνες, ντόπιοι αλλά και μετανάστες, οι οποίοι επιστρέφουν είτε για να περάσουν κάποιες μέρες ξεκούρασης είτε για να δουν τους δικούς τους ανθρώπους, συναντιούνται, γιορτάζουν, χορεύουν και θυμούνται και τα παλιά. Κατά τα ψέματα, εξακολουθούν ακόμα και υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έφυγαν είτε παλαιότερα, δεκαετία του 50, του 60, είτε και πιο πρόσφατα, της δεκαετία ιδιαίτερα του 2010, όταν περισσότεροι από 500.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για λόγους βιοπορισμού, για να βρουν μια καλύτερη δουλειά. Είναι η αλήθεια, με καλύτερες αποδοχές λόγω της κατάστασης που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα. Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια άλλωστε. Και επιστρέφουν και οι νεομετανάστες, αν τους χαρακτηρίσουμε έτσι, αυτή την εποχή, μιας και το καλοκαίρι είναι ο μήνας της, είναι η περίοδος της Ελλάδας. Η Ελλάδα, μια χώρα του ήλιου, ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όχι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά για το σύνολο, θα λέγαμε, του πλανήτη. 19 Μαΐου σήμερα, και δεν θα μπορούσαμε να πούμε, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε ότι είναι και μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. 107 χρόνια έχουν περάσει από τον μεγάλο ξεριζεμό. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, να θυμίσουμε ότι από το 1994 αναγνωρίζεται επισήμως από την ελληνική πολιτεία με την ανακήρυξη της σημερινής ημέρας, της 19ης Μαΐου, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια ημέρα που θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε και να μην ξεχάσουμε ποτέ, στα βία μαζικά φωνικά γεγονότα της δεύτερης και της αρχής της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, που συνέβησαν στην καταραίουσα τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέχρι και τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη φυσική εξόντωση, τον αφανισμό, τον εκτοπισμό, αλλά και την εκρίζωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές τους εστίες, θα λέγαμε κατά επέκταση του συνόλου σχεδόν του χριστιανικού πληθυσμού της Ανατολίας. Ωστόσο, μιας και η σημερινή μέρα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, να σημειώσουμε ότι η διαδικασία αυτή ήταν η πρώτη γενοκτονία, θα λέγαμε, που σημειώθηκε οργανωμένα από το τουρκικό κράτος, μια γενοκτονία, μια μηχανιστική, θα λέγαμε, διαδικασία, όσο και αν ακούγεται, διότι οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, θα λέγαμε, με τρόπο επιστημονικό σχεδόν, και πάνω σε αυτή την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού αλλά και γενικότερα των χριστιανικών πληθυσμών, που είχαν και σε αυτά μια κάποια συμμετοχή Γερμανοί αξιωματούχοι, εφαρμόστηκε και πήρε άλλες διαστάσεις, μεγαλύτερες βεβαίως και ακόμη πιο οργανωμένες, από την ναζιστική Γερμανία, με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και την εκβιομηχάνηση, θα λέγαμε, του θανάτου. Σε ό,τι αφορά πάντως τον ποντιακό ελληνισμό, όλοι οφείλουμε να θυμόμαστε, μιας και η γενοκτονία επί της ουσίας ξεκίνησε το 1913-14 με οι ομότητες εναντίον του ποντιακού ελληνισμού, εξάλλου πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους και σε διάφορες φάσεις. Κράτησε 10
χρόνια σχεδιών, από την 1913-14 και ολοκληρώθηκε το 1923, μέσα σε εμπόλεμες συνθήκες αλλά και σε ειρηνικά μεσοδιαστήματα στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων είναι δύσκολο να υπολογιστεί λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία και θα τα αναφέρουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής, θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια, ότι οι Έλληνες σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν από την έναρξη των διωγμών ήταν περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια. Στο χώρο του Πόντου ήταν περίπου 450.000, ενώ στην επίσημη απογραφή του 1928 καταμετρήθηκαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα επισήμως περίπου 1.200.000 Πόντιοι. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που χάθηκαν στην περίοδο 1914-1922 μαζί με αυτούς, με αυτόν που αγνοείται η τύχη τους, είναι της τάξης των 700.000 με 800.000 σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βεβαίως από την πλευρά τους οι Τούρκοι εξακολουθούν και αρνούνται ότι διαπράχθηκε γενοκτονία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Ανατολής. Ωστόσο, αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία αν το κάνουν. Η ποντιακή γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από αρκετά κράτη του κόσμου. Υπάρχει στην ιστορία ως ιστορικό γεγονός μαζί με την γενοκτονία των Αρμενίων αλλά και την γενοκτονία και άλλων λαών της περιοχής όπως ήταν των Ασσύριων και ούτω καθεξής. Χριστιανικοί πληθυσμοί, την πλειονότητά τους έχουν καταγραφεί, υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν στοιχεία και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να τα θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, διότι ούτε χαμένες θα πρέπει να θεωρούνται αυτές οι πατρίδες, ούτε ξεχασμένες σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου είναι ζωντανός ο Πόντος στις καρδιάς των Ποντίων, στις καρδιάς των Ελλήνων και κρίμα και από τις πολλές εκδηλώσεις που γίνονται, μιας και οι Πόντιοι διασκορπίστηκαν μετά τον διωγμό και την γενοκτονία στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, στην Ευρώπη, βεβαίως στην Ελλάδα. Και αρκετοί, εκατοντάδες χιλιάδες, βρέθηκαν στην τότε Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα τα επόμενα χρόνια αρκετοί από αυτούς έφυγαν και επέστρεψαν. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα λίγα για να μην ξεχνάμε. Όπως σας είπαμε, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα βάλουμε και καλεσμένους να μας δώσουν και αυτή τη δική τους μαρτυρία. Δεν ξεχνάμε και τους ναυτικούς μας, να στείλουμε και σε εσάς καλημέρες μετά από αυτό το σύντομο, έτσι οφείλουμε να το κάνουμε γιατί η σημερινή μέρα είναι σημαντική, σημαντική και για τον ελληνισμό αλλά και για τον ποντιακό ελληνισμό ιδιαίτερα. Οφείλουμε να θυμόμαστε και ποτέ να μην ξεχνάμε. Πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας. Να είστε καλά, να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να επιστρέφετε πάντα γεροί, δυνατοί, έτσι όπως φύγατε, να περνάτε μέρες, εβδομάδες, μήνες με τις οικογένειές σας και να αντλείτε δύναμη για το επόμενο μπάρκο. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, σε όλους εσάς που είστε στους δρόμους μεταφέροντας προϊόντα από και προς την Ελλάδα, στους δρόμους της Ευρώπης. Να μην όταν κουράζεστε να πιάνετε πάντα δεξιά, να παίρνετε τον χρόνο σας, να συνεχίζετε εν συνεχεία το ταξίδι σας και πάντα κι εσείς να επιστρέφετε γεροί δυνατοί όπως φύγατε. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια μουσική ανάσα. Να βάλουμε και τους καλεσμένους μας σταδιακά στην παρέα μας, διότι υπάρχουν εξελίξεις και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Δεν έχουμε παράπονο. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, μετράνε αντίστροφα. Και η κυρία Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας στις 21 του μήνα, κυρία Καριστιανού, μεθαύριο δηλαδή, στις 26 ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσουν και επίσημα στην ανακοίνωση των κομμάτων τους, των πολιτικών τους σχηματισμών, ανακατεύοντας, θα λέγαμε, το υπάρχον πολιτικό σκηνικό. Έχει σημαντικό ενδιαφέρον η εσωτερική επικαιρότητα, όπως και στα διεθνή, εκεί όπου φαίνεται να υπάρχει μια κάποια αχτίδα φωτός στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κυρίως, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την τελευταία στιγμή μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Και αν κρίνουμε και από το γεγονός ότι χθες το Κισαία αποφάσισε να επιστρέψει στις βάσεις τους τους δύο συστοιχίες Patriot από το διδημότυχο, η μία προστάτευε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας και τον δικό μας,
και από την Κάρπαθο που είχαν τοποθετηθεί εκεί πριν δύο μήνες, στην Κάρπαθο βεβαίως για την προστασία της Κύπρου. Φαίνεται ότι η κατάσταση οδηγείται προς μια αποκλιμάκωση, θα λέγαμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και τι προβλέπεται να γίνει τις επόμενες μέρες και αν αυτή η εκεχηρία θα μετατραπεί σε μια συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον, το Ισραήλ και την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά, το Ιράν, ή αν θα πρόκειται για μια μικρή ανάπαυλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις και υπάρχουν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, ούτως ή άλλως υπήρχαν, αλλά έχουν ενισχυθεί και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες εβδομάδες να ενισχύονται παρά τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν. Θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους.

0: ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Αθήνα, ο τίτλος τραγουδιού που μόλις ακούσατε. 24 λεπτά, 25 λεπτά μετά τις 10. Θα πούμε και σιγά σιγά και στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο, τον Γιάννη Κορονέο, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Γιάννη, σε πολιτικό επίπεδο τρέχουν οι εξελίξεις. Έχουμε ως ονούπο τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων και ένα τρίτο ενδεχομένως στην συνέχεια. Αναφέρομαι στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα δούμε πώς θα λέγεται. Την Πέμπτη θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Και παράλληλα, σε λίγες μέρες από τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα, θα έρθει η σειρά του Αλέξη Τσίπρα και εκεί θα δούμε πώς θα το ονομάσει το κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός, τι σύμβολα θα έχει, αλλά και γενικότερα θα δώσει επιπλέον στοιχεία του προγράμματός του. Ενδεχομένως να δούμε και ποια πρόσωπα θα τον πλαισιώσουν, αλλά αν καταλαβαίνω καλά, βλέποντας το ξύλωμα που γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί από τους πρώην συντρόφους του πρώην Πρωθυπουργού θα γίνουν πλέον νυν. Και παράλληλα υπάρχει ο Αντώνης Σαμαράς, δεν έχει εντελώς ξεκαθαρίσει το τι πρόκειται να πράξει. Πάντως λένε οι πληροφορίες ότι και αυτός ετοιμάζεται, έχει ανοίξει το βηματισμό του. Πάντως εκεί δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, μιας και λέει το παρασκήνιο, λέει το ρεπορτάζ ότι μπορεί να γίνει κάποια κίνηση συμφιλίωσης κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες.
1: Νομίζω ότι τα περιέγραψες πάρα πολύ σωστά, Γιώργο, και είναι μεγάλη χαρά για μας που ασχολούμαστε με τις πολιτικές και τα παρακολουθούμε και όσο μπορούμε τα περιγράφουμε και ως ένα βαθμό τα αναλύουμε. Όντως είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, έχουν προαναγγελθεί. Είναι η κατάληξη μιας πολύμηνης διαδικασίας, γιατί κακά τα ψέματα και η κυρία Καριστιανού το είχε προαναγγείλει με διαφόρους τρόπους. Χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτό το σημείο και από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, και από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Είναι πια μια νέα πραγματικότητα αυτή, ότι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το διαδίκτυο της ουσίας, δημιουργούνται κόμματα, συλλέγονται υπογραφές για την διακήρυξη των θέσεων. Θα γίνει προσπάθεια από εκεί να προσελκυστούν και να υπάρχει προσέλκυση και των ψηφοφόρων. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Τώρα για να τα δούμε λίγο επιμέρους. Αυτό έτσι όπως δημιουργείται, δηλαδή τα δύο κόμματα προκαλούν αναταραχή, αναστάτωση και στην δεξιά πλευρά του πολιτικού μας συστήματος, αλλά και στα αριστερά. Δηλαδή αυτό που είπες ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι έχει αρχίσει ουσιαστικά δεξαμενή στελεχών ψηφοφόρων, είναι από το πρώην κόμμα του ή τα δύο κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, στο περιγράψουμε έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών του, και βλέπουμε ποια είναι η εξέλιξη. Δηλαδή επί της ουσίας βρίσκονται σε αναταραχή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Από την άλλη και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού προκαλεί κινήσεις, υπάρχει κινητικότητα στα δεξιά του πολιτικού συστήματος, δηλαδή ήδη επηρεάζονται κόμματα τα οποία βρίσκονται στο δεξιό κομμάτι του πολιτικού σκηνικού.
0: Γιάννη, σε ό,τι αφορά την Μαρία Καριστιανού, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια άλλα στελέχη. Είδαμε τον συνάδελφο, ας πούμε, τον Θανάση Αυγερινό να είναι δίπλα της. Κάποιοι, αρκετοί μάλλον, της ασκούν κριτική ότι διατηρεί φιλορωσικές, να το πω έτσι, επιρροές. Συνεχίζει την προσπάθειά της να μαζέψει υπογραφές από όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει ή αν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ για τα πρόσωπα, άλλα πρόσωπα που θα στελεχώσουν και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί μέχρι ώρα τα πρόσωπα που έχουν αναδειχθεί είναι από τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι από τη δημοσιογραφία, από την πολιτική. Πάντως δεν έχουμε δει κάποιον έτσι που να έχει ενεργό ρόλο να είναι δίπλα της.
1: Είναι πρώην στελέχη με κομμάτων τα οποία ήδη έχουν καταγράψει μια πορεία, δηλαδή που αναφέρομαι σε στελέχη τα οποία ήταν για παράδειγμα στη Νίκη, σε κόμμα που υπάρχει στη Βουλή και με κάποια εξ αυτών
0: βλέποντας.
1: Ναι, και την κυρία Γρατσία, αλλά και είναι δύο τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, στελέχη της Νίκης, τα οποία έχουν πάει στην κυρία Καριστιανού. Κοίταξε, υπάρχουν όμως και άλλα πρόσωπα τα οποία προέρχονται και από... Νομίζω της κυρίας Καριστιανού, έτσι όπως θα διαμορφωθεί το κόμμα της, θα έχει μια Και αυτό πιστεύω, Γιώργο, θα το δούμε και στην διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων. Γιατί, εντάξει, κόμμα είναι, πρέπει να υπάρχει μια ιδρυτική διακήρυξη και πρέπει να υπάρχουν προγραμματικές θέσεις οι οποίες επί της ουσίας θα καθορίζουν και το στίγμα του κόμματος. Εκεί βλέπω μια, ας το πούμε, πολύ συλλεκτικότητα. Να μου πεις, ποιο κόμμα σήμερα δεν είναι πολύ συλλεκτικό και δεν προσπαθεί να συντεριάξει διάφορες ανομοιογενείς, θα έλεγα, σε πρώτη ανάγνωση απόψεις ή θέσεις. Εδώ πέρα ακόμα και το κυβερνητικό, η Νέα Δημοκρατία. Χωρά είναι ευρύχωρη και μπορεί και χωρά στελέχη τα οποία προέρχονται από το εξυγχρονιστικό Πασόκ μέχρι την δεξιά. Αλλά κάτι τέτοιο νομίζω θα είναι και στην τελική του μορφή το κόμμα της κυρίας Καρυθιάνου. Σίγουρα αυτό που λες, το ότι ήδη, βέβαια, θα έλεγα ότι χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο κριτικής, και το, δεν είναι τυχαίο ότι το είδαμε και από την πλευρά του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, ναι, να το επισημαίνει το φιλορωσικό στίγμα, ας το πούμε έτσι, και τη συνέχεια την οποία την έδωσε επίσης ο κύριος Γεωργιάδης και το τσίπησαν, που λέμε δημοσιογραφικά, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι έχει και θα αγκαλιάσει και πρόσωπα τα οποία είχαν πρωτοστατήσεις στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, ή πολλά από αυτά συμμετείχαν. Εντάξει, ήταν πολύ πιο μεγάλος ο κύκλος τότε του αντιμνημονίου, του αντιμνημονιακού μετόπου. Πολλά από αυτά τα πρόσωπα θα είναι στην κυρία Καρυθιάνου. Απ' την άλλη, έτσι για να κάνω και τη σύνδεση με το άλλο κόμμα, το οποίο είναι πρώτο πυλών, του κυρίου Τσίπρα θεωρώ θα έχει πιο ιδεολογική καθαρότητα, χωρίς να είναι αυτό που επιδιώκει και ο πρώην Πρωθυπουργός. Δηλαδή, το να έχεις μόνο στελέχη που προέρχονται από την ανανεωτική αριστερά, να είναι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν βοηθά σε αυτό που θέλει να, στο αφήγημά του, στο ότι θα πιάνει από το κέντρο. Εκεί πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να το δουλέψει περισσότερο, γιατί μέχρι τώρα, τουλάχιστον και η δική μου πληροφορία, δεν είναι ότι έχει επαρκή αριθμό στελεχών που να περιχαρακώνουν, να δημιουργούν μια σύνδεση με το λεγόμενο κέντρο. Και εκεί είναι κάτι το οποίο, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, είναι κάτι το οποίο δουλεύεται πολύ το τελευταίο διάστημα στην Αμαλία, δηλαδή στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Χρειάζεται πρόσωπα τα οποία να δείχνουν ότι μπορεί να γίνει η διείσδυση, ότι μπορεί να γίνει η διεύρυνση προς το κέντρο. Μην ξεχνάμε άλλωστε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μετά την ήττα των εκλογών των πρώτων του 2019, ήταν μια προσπάθεια η οποία, εντάξει, δεν πήγε και πολύ καλά, το γνωρίζουμε όλοι αυτοί. Αυτό ότι το άνοιγμα, το να αγγίξει το κέντρο και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο ψηφοφόρων, δεν του είχε βγει. Τώρα θα κάνει μια ακόμα προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόβλημα βέβαια έχουν τα υφιστάμενα κόμματα. Έτσι, εγώ θα βάζα μέσα και την Νέα Δημοκρατία, ναι, κυρίως στο κομμάτι, με αυτό που είπες και εσύ, παρότι δεν είναι ξεκάθαρο, του κυρίου Σαμαρά, ένα μέρος των αποβεβαιωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ιδεολογική αναφορά στη δεξιά, κέντρο-δεξιά, λαϊκή δεξιά, όλες αυτές τις εκφάνσεις ιδεολογικές. Αν κάνει κίνηση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, κυρίως αν, χωρίς να είναι για μένα σαφές ακόμα αν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής ή αν είναι αυτός που θα κινεί τα νήματα και ας μην φαίνεται τόσο πολύ, θα δημιουργήσει ρήγματα στη Νέα Δημοκρατία ή θα λειτουργήσει ως μέσω ανάσχεσης διαρών προς άλλους κομματικούς μηχανισμούς. Και αυτό το λέω υπό την έννοια, έτσι, για να δώσουμε και ένα στοιχείο ακόμα περισσότερο στους ακροατές μας, ότι αν αλλάξει το πρόσωπο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, αν φύγει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα ενδεχόμενο όχι καλό εκλογικό αποτέλεσμα στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες με ένα άλλο πρόσωπο, πιθανώς αυτή η συνεργασία που είπες και εσύ προηγουμένως να είναι πιο εύκολο να γίνει και ο κύριος Σαμαράς θα μπορεί να είναι πιο χρήσιμος τότε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Γεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα στους ακροτές μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 36 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε βέβαια σε πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη φορά θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, ανεξάρτητο βουλευτή Φτιότητας. Κύριε Σαρακιώτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η τρέχουσα επικαιρότητα. Βεβαίως βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα μονοπολί σχεδόν το γεγονός ότι δύο νέα κόμματα έρχονται να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα. Η κυρία Μαρία Καρισιανού μεθαύριο. Αλέξη Τσίπρας την ερχόμενη εβδομάδα. Εσείς προέρχεστε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είστε βεβαίως από τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Να ρωτήσω ευθέως, θα είστε στο νέο πολιτικό σχηματισμό?
1: Αναμένουμε να δούμε τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Φτάσαμε στο τελικό στάδιο, θεωρώ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει η ανακοίνωση. Κυριακή κοντή γιορτή, κύριε Διονυσόπουλε. Να δούμε και το πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι θα τοποθετηθούμε. Τώρα, την άποψή μου για τον Αλέξη Τσίπρα θεωρώ ότι θα ήταν, το να την εκφράσω και πάλι δημόσια, θα ήμουν υποκειμενικός, καθώς σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν υποψήφιος. Άρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην εκτίμηση και στην αξιολογική μου κρίση για τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα αναμένουμε άπαντες, να δούμε το νέο εγχείρημα και να τοποθετηθούμε δημόσια. Εγώ εδώ και 1,5 χρόνο παραμένω ανεξάρτητος, έχω ακούσει τα χίλια όσα, έχουν γραφτεί τα χίλια όσα, αλλά αυτό που δήλωσα και δημόσια από την πρώτη στιγμή, ότι δεν ανεξαρτητοποιήθηκα για να ενταχθώ, να κάνω μια μεταγραφή σε κάποιον άλλο πολιτικό φορέα, το τήρησα και συνεχίζω να το τηρώ. Η εκτίμηση είναι δεδομένη και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθώ και εγώ τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από εκεί πέρα έχουμε και το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχουν δοθεί κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα. Μεθαύριο θα ανακοινώσει και το όνομα και τα σύμβολα και ίσως θα πει περισσότερα και για το πρόγραμμά της. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια πρόσωπα θα την πλαισιώσουν. Θα θέλαμε ένα σχόλιο. Πώς βλέπετε και αυτή την πολιτική κίνηση, κύριε Σαρακιώτη?
1: Καλοδεχούμενη η κίνηση ή κάθε πρωτοβουλία από ενεργούς και δραστηριούς πολίτες όπως αυτή της κυρίας Καριστιανού. Τα πρώτα στοιχεία που έχει δείξει φαίνεται ότι τον προσδιορίζουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Δεν ανήκω εγώ σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο κάθε πολίτης, ο κάθε ενεργός πολίτης έχει αυτό το δικαίωμα και καλώς προχωρά σε τέτοιου είδους κινήσεις. Σας λέω και πάλι ότι φαίνεται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στα κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, στον κύριο Βελόπουλο, στη Νέα Δημοκρατία, στη Νίκη, παρά στα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
0: Παράλληλα, κύριε Σαρακιώτη, θα θέλαμε έτσι την...
1: στη Νίκη, παρά στα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
0: Παράλληλα, κύριε Σαρακιώτη, θα θέλαμε έτσι

0: και το επόμενο χρονικό διάστημα με τις ανακατατάξεις τις οποίες προαναφέρατε κι εσείς, θεωρώ ότι θα πληγεί ακόμη περισσότερο. Τα προβλήματα της κοινωνίας αυξάνονται διαρκώς, μέρα με την μέρα, εξαφανίζονται και πλήττονται βάναυσα συγκεκριμένοι τομείς, ο πρωτογενής τομέας. Πραγματικά αυτά που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια είναι βγαλμένα από θρίλερ. Όσοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, αγρότες ή κτηνοτρόφοι, δεν περίμεναν ποτέ, επειδή έχω καθημερινή επαφή και συνεργασία μαζί τους, δεν περίμεναν ποτέ ότι θα φτάσουν πραγματικά σε αυτό το σημείο απαξίωσης των εκμεταλλεύσεών τους. Βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίοι δέχονται πυρά, να το πω μεταφορικά, από παντού, οπότε να είστε βέβαιος ότι όταν το επόμενο χρονικό διάστημα παρουσιαστούν προγράμματα από πολιτικούς φορείς τα οποία θα αγγίζουν πραγματικά τα προβλήματα της κοινωνίας, θα απαντούν, θα δίνουν λύσεις στην στεγαστική κρίση, θα δίνουν λύσεις στην απαξίωση του πρωτογενή τομέα, θα μιλήσουν πραγματικά για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, θα μιλήσουν και θα δώσουν λύσεις για την ενεργειακή δημοκρατία, θα μιλήσουν για την ενεργειακή μετάβαση με την κοινωνία να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή, τότε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα ψαλιδιστούν πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι είχαμε πρόσφατα συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και δεν παρέστησαν οι δύο πρώην πρόεδροι του και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί του κόμματος, σημαίνει πολλά και λέει πολλά και στην βάση του, και για τη βάση του κόμματος, αλλά και συνολικά για το πολιτικό σκηνικό, γιατί προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να υπερθεματίσει τα προβλήματα και να εστιάσει και να τονίσει, να υπερτονίσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση, αλλά στο κόμμα του τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και σας λέω και πάλι ότι είναι δεδομένο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και όσο πλησιάζουμε και στις εκλογές και όταν θα έχουμε μια συζήτηση επί προγραμμάτων και όταν θα έρθει η ώρα να κάνει ταμείο η Νέα Δημοκρατία, να είστε βέβαιος ότι τα ποσοστά της σε καμία περίπτωση δεν θα αγγίζουν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Στην κοινωνία το βλέπουμε. Η κοινωνία περιμένει προτάσεις ουσιαστικές, προτάσεις που θα δίνουν διέξοδο στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει, και τότε όταν θα μετρηθούμε θεωρώ ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα υποστεί τεράστια ζημία.
1: Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επίσης, κύριε Σαρακιώτη. Λίγο νωρίτερα υπήρχε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως οι πολιτικές ανακατατάξεις και εξελίξεις στις οποίες αναφερθήκατε. Και έχουμε μπροστά μας εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, λένε τα σενάρια ότι μπορεί να πάμε και το φθινόπωρο. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών?
0: Η καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί, κύριε Διονυσόπουλε, θα σας πω ένα στοιχείο που κατά την άποψή μου είναι από τα πλέον σοβαρά. Δεν θα αναφερθώ στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης, όπου η πατρίδα μας πλέον κατέχει την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο σημαντικότερος δείκτης. Θα σταθώ στο ζήτημα το στεγαστικό. Όταν το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης το 2019 έφτανε στο 75,4 και τώρα έχει πέσει κάτω από το 68%, το οποίο σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που μέχρι το 19 έμεναν σε πρώτη κατοικία ιδιοκτησία τους και σήμερα μένουν στο ενίκιο, το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής της πατρίδας μας. Δεν είναι δυνατόν, την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιοποιήθηκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών, μια ξεκάθαρη παραδοχή αποτυχίας, στο οποίο αναφέρει το εξής: χάθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, και θα έρθει το κράτος να καλύψει μέρος του κενού με εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Κοιτάξτε δηλαδή, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι κάτοικοι της Αττικής, αλλά το πρόβλημα υπάρχει και στην ελληνική περιφέρεια, το στεγαστικό. Σας ανέφερα προηγουμένως το ποσοστό ιδιοκατοίκησης που έχει καταρρεύσει. Θα σας πω και το εξής, ότι το 42% των Ελλήνων έχουν οφειλές που σχετίζονται με την κατοικία τους, είτε ενίκιο, είτε δόση δανείου, είτε οφειλές σε δέκο. 42%. Η επόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία με 18%. Αντιλαμβάνεστε το χάσμα που υπάρχει. Άρα όταν

0: για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Έχουμε απώλεια πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα συζητήσουμε, τι θα επικαλεστούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ότι είχαμε απώλεια πόρων για ένα ζήτημα το οποίο δεν απασχολεί τους πολίτες. Έχουμε απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για το μείζον ζήτημα. Και πραγματικά ακούμε και τα στελέχη, ακούμε και τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος την χάνει και πρόεδρος στο Eurogroup, και αναρωτιέμαι, ο πρόεδρος του Eurogroup, που είναι και υπουργός οικονομικών, στους ομολόγους του, τι θα πει, ότι για το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας δεν μπόρεσε να απορροφήσει τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τραγελαφικό. Και προσέξτε, στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε μια τρομερά λάθος στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης. Ενώ η Κομισιόν, η ίδια η Κομισιόν, μιλά για ενίσχυση της προσφοράς, αύξηση δηλαδή του αποθέματος κατοικιών, έχουμε μια κυβέρνηση που ενισχύει τη ζήτηση αντί να αυξάνει την προσφορά. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα των αποτυχημένων προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, όπου εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ακινήτων και δεν αυξήθηκε η προσφορά. Θα μπορούσε κάλλιστα να αντιγράψουμε το παράδειγμα της Πορτογαλίας ή της Ισπανίας. Η Πορτογαλία, κύριε Διονυσόπουλε, διαθέτει 120.000 κοινωνικές κατοικίες. Η Ισπανία διαθέτει 280.000 κοινωνικές κατοικίες και έτρεξαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προγράμματα δημιουργίας νέων κοινωνικών κατοικιών. Η Ισπανία τώρα ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα με τετραετή διάρκεια 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση και να αμβλυνθεί το ζήτημα. Στη χώρα μας χάνουμε ευρωπαϊκούς πόρους. Για να μην πούμε ότι, κοιτάξτε, μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε την ανακοίνωση αυτή από το Υπουργείο Οικονομικών για την απώλεια πόρων, έχουμε την ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κύριο Σχοινά ότι χάνονται πόροι 130 εκατομμυρίων ευρώ και δεν θα τρέξει το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας. Όλα αυτά μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Άρα δύο υπουργεία παραδέχτηκαν ότι θα χάσουμε πόρους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ εξαιτίας της ανικανότητας των κυβερνώντων.
1: Κύριε Σαραγιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 49 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, σφαδίζοντας ολοταχώς προς το τέλος της πρώτης ώρας και της σημερινής μας εκπομπής. Θα περάσουμε και στα διεθνή. Μια και εξελίξεις και εκεί είναι κατά κάποιο τρόπο έντονες και αναφέρομαι κυρίως στο πόλεμο, στη σύγκρουση η οποία βρίσκεται σε ύφεση εδώ και κάτι εβδομάδες ανάμεσα στο Ιράν από τη μια πλευρά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από την άλλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται απρόβλητος κάθε φορά. Χθες ξέραμε ότι θα χτυπήσει και μάλιστα, όπως έλεγε, δεν θα αφήσει και κανέναν εκεί στο Ιράν. Σήμερα έκανε γνωστό ότι την τελευταία στιγμή ακύρωσε μια νέα επίθεση εναντίον του Ισλαμικού καθεστώτος. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ιφαντή, την κουβέντα μας από τις απειλές του Τραμπ και από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Μια κατάσταση που φαίνεται ότι εξομαλύνεται κατά κάποιο τρόπο και έτσι όπως εξομαλύνεται. Αν κρίνουμε και από το γεγονός ότι και η χώρα μας πλέον, βλέποντας ίσως ή εκτιμώντας αυτή την κατάσταση, απέσυρε και τους πυράβλους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο.
1: Ναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Καλημέρα σας πρώτα απ' όλα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Έχω την εντύπωση ή σχεδόν τη βεβαιότητα ότι η απόφαση για την απόσυρση των Πάτριων δεν είναι μια πολιτική απόφαση, είναι μια τακτική απόφαση. Δηλαδή είναι στο σχεδιασμό του στρατεύματος, των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Έτσι, ο συμβολισμός βεβαίως μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός, αλλά δεν νομίζω ότι η τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων πολύτιμων έχει να κάνει με. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πράγμα και δεν είναι το πιο σημαντικό. Εντάξτε, έχουμε, όπως είπατε και εσείς, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και είναι αφετηρία, ότι από τις 8 Απριλίου δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι, και υπάρχει και μια σχετική ηρεμία στο μέτωπο του Λιβάνου. Άρα είμαστε σχεδόν 1,5 μήνα μετά ή σε λίγο καιρό θα συμπληρώσουμε 1,5 μήνα, σε λίγες μέρες που δεν έχουμε πόλεμο. Δεν έχουμε στρατιωτική εμπλοκή. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα έχει να κάνει βεβαίως με το γεγονός ότι έγινε ο πόλεμος, αλλά δεν λύθηκε κάποιο από τα ζητήματα τα οποία προκάλεσαν, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη, την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση, αεροπορική επίθεση στο Ιράν. Δηλαδή ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα έχει διευθετηθεί, δεν έχουν υποχωρήσει οι Ιρανοί, ούτε τα στενά του Ορμούζ έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να σπρώξει τη διαπραγμάτευση με το μαστίγιο, έτσι, χωρίς να προσφέρει αυτή τη στιγμή κάποιο καρότο, αλλά κραδένοντας το μαστίγιο, ότι θα ξαναχτυπήσει, ότι θα ξαναρχίσει. Και αυτό δεν έχει μόνο ως στόχο την Τεχεράνη, δηλαδή να πιεστεί η Τεχεράνη υπό το βάρος αυτών των απειλών, έχει κυρίως στόχο να πιεστούν όλοι οι υπόλοιποι για να πιέσουν την Τεχεράνη. Αν ισχύει αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ανέβαλε την επίθεση επειδή του το ζήτησαν οι μοναρχίες του κόλπου, δηλαδή οι περιφερειακοί παίκτες, αν αυτό ισχύει, τότε όντως οι απειλές των ΗΠΑ δουλεύουν ως προς αυτούς τους παράγοντες. Δεν είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο το Ιράν παραμένει εξαιρετικά έτσι αδιάλακτο. Αν δεν υπάρξει μια διευθέτηση η οποία να μπορεί να πουληθεί και από τις δύο πλευρές ως, ας το πούμε, νίκη, αυτή η εκκρεμότητα έχει πάντοτε τον κίνδυνο να ξανακυλήσουμε στη σύγκρουση.
0: Κύριε Βαντίνα, αυτούμε και λίγο στα δικά μας. Θέση είχαμε Κισαία, η απόφαση βεβαίως για απόσυρση των πυράβλων Πάτριοτ από Κάρπαθο και Δημότυχο ήταν μια απόφαση του Κισαία. Αφορά στρατιωτικά σχέδια σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη πλευρά είδαμε ότι συζητήθηκαν και οι τουρκικές προκλήσεις. Κυρίως το νομοσχέδιο, εκεί εδράζεται πλέον το ενδιαφέρον, να δούμε τι θα γίνει για τη γαλάζια πατρίδα που πρόκειται να ψηφιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Βλέπετε μια αναβάθμιση, να το πω έτσι, της τουρκικής προκλητικότητας ή και απειλής ενδεχομένως στο Αιγαίο?
1: Επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουν διαφοροποιηθεί όλο αυτό το διάστημα οι τουρκικές θέσεις. Αυτό το οποίο όμως είναι ανησυχητικό είναι ότι δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα γι' αυτό. Η Τουρκία δηλαδή δεν ένιωσε την υποχρέωση όπως υποτίθεται ότι, ατύπως υπάρχει αυτή η υποχρέωση και οι δύο πλευρές να μην ευνηδιάζουν η μία την άλλη. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν η Τουρκία θα ενημερώσει περί τίνος πρόκειται, αλλά αν ισχύουν κάποια από αυτά τα οποία διαραίουν, όχι μόνο στον τουρκικό τύπο, και δεν λαμβάνω υπόψη μου τώρα τις αναλύσεις διάφορων ακραίων στην Τουρκία, γιατί ξέρετε τώρα οι ακραίοι υπάρχουν και στις δύο πλευρές, και αν ήταν έτσι είχαμε μπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο επιβαρύνει την ατμόσφαιρα είναι η αβεβαιότητα σε αυτή τη φάση. Τώρα, αν η Τουρκία, αν δούμε ένα νομοσχέδιο, εγώ νομίζω θα είναι κάτι σαν νόμος πλαίσιο, το οποίο θα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο.
0: Έχει κάποια βαρύτητα αυτό σε νομικό επίπεδο, σε διεθνές δίκαιο?
1: Σε διεθνές επίπεδο δεν έχει καμία βαρύτητα. Δεν έχει, αλλά η Τουρκία ξέρει ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και δεν έχει υπογράψει, δεν έχει κυρώσει, δεν είναι μέρος της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, που ρυθμίζει όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία με εσωτερική νομοθεσία υποτίθεται ότι θέλει να ρυθμίσει το τουρκικό κράτος, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα, έτσι, δηλαδή κάτι ανάλογο με τον νόμο Μανιάτη ή με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Υπ' αυτή την έννοια είναι μια αντίδραση στις ελληνικές πρωτοβουλίες όλων αυτών των ετών, και ενέχει τον κίνδυνο της κλιμάκωσης, έτσι. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κίνδυνος, γιατί αν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά απειλεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, τότε και η Αθήνα θα είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει.
0: Εύχομαι να μην υπάρξει τίποτα. Υπάρχει ένα καλό κλίμα ήρεμα νερά τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε να ανεβαίνουν κάπως οι παραβιάσεις εκεί, αλλά ωστόσο
1: δεν έχουμε το 2020. Καμία σχέση με αυτά που έχουμε, με αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, και δεν αναφέρουμε μόνο στο 2020.
0: Κύριε Φαντή, να σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι μια εύθραυστη κατάσταση.
0: Εγώ
1: σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα σας.
1: Εμείς
0: στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ήταν ο κ. Κώστας Φαντής, βεβαίως, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τον ακούσατε. Μας μιλάει και για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, αλλά και γενικότερα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου φαίνεται να έχει επικρατήσει, θα λέγαμε, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης έναντι του επιχειρησιακού πεδίο και των επιχειρήσεων που γίνονταν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες. Ευχόμαστε να μην έχουμε χειρότερα, ευχόμαστε να καλυτερέψουν τα πράγματα και εκεί. Να πάμε στη μουσική ανάσα, όπως σας είπαμε. Live is life από τους όπους. Θα πάμε μέχρι τις 11 ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, συνεχεία με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, είπα, και Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 9η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: κράτησε.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 10 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα. Να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. 19 Μαΐου σήμερα, το λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής. Ακούσατε και τα μηνύματα από όλα τα πολιτικά κόμματα, από τους πολιτικούς και πολιτιακούς θεσμούς για την ημέρα αυτή, 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τις πεντοποντιακής γενοκτονίας. Στις 19 Μαΐου, βεβαίως, ημέρα απόβασης του Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμψούντα του Πόντου. Τελείται αυτή την ημέρα κάθε χρόνο, τελούνται πολλές εκδηλώσεις μνήμης. Σε ό,τι αφορά την χώρα μας, βεβαίως, κυριαρχεί η επιμνημόσυνη δέηση με τη συμμετοχή μάλιστα πολλών ποντιακών ενώσεων που γίνεται στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, παντού όπου υπάρχει ελληνισμός, παντού όπου υπάρχει ποντιακός ελληνισμός. Σας πάμε και στην Αυστραλία, θα συνδεθούμε στην συνέχεια της εκπομπή μας, μάλλον στην αυριανή εκπομπή θα πάμε Αυστραλία. Σήμερα θα μείνουμε Ελλάδα, μιας και το επίκεντρο όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι εδώ στην χώρα μας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όχι τόσο και στην Αθήνα αλλά στη Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστάθηκε η πλειονότητα, θα λέγαμε, ή αν θέλετε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πόντι που έφυγαν είτε απευθείας από τον Πόντο, γιατί αρκετοί, να σημειώσουμε, Έλληνες πόντι ήρθαν και στη συνέχεια και μετά το 21-22 στην Ελλάδα, και αρκετοί από αυτούς στη Θεσσαλονίκη, μιας και ο ποντιακός ελληνισμός δέχτηκε βεβαίως τη γενοκτονία από τους Τούρκους, αλλά και εν συνεχεία από το σοβιετικό καθεστώς, να το πούμε γι' αυτό, δεν πέρασε και λίγα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε όμως την εκπομπή μας, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και καθηγητή βεβαίως Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μιας και η Ευρώπη ψάχνει και αυτή να βρει το βηματισμό της. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ημέρα μνήμης, ημέρα πένθους. Σας τηλεφωνώ και σας μιλώ από το Στρασβούργο, όπου έχουμε μια κρίσιμη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίως οι σκέψεις μας είναι στην σημερινή ημέρα πένθους για τον ποντιακό ελληνισμό και για τον όλο ελληνισμό. Σε λίγο θα ξεκινήσει η συζήτηση της ολομέλειας και αργά το απόγευμα θα υπάρξει αυτοτελής συζήτηση για τη γενοκτονία των χριστιανικών λαών της Ανατολής, του ποντιακού ελληνισμού, των Ασσυρίων και των Αρμενίων, με προεξάρχοντα βέβαια τον ποντιακό ελληνισμό. Θα τοποθετηθούμε όλοι. Έκανα δηλώσεις πριν από λίγο εισερχόμενος στην Ολομέλεια. Έχω αναρτήσει στα social μου και ένα βίντεο. Έχω μαζί μου την εμβληματική αυτή μπλούζα των ποντιακών ενώσεων με το G από το genocide, από γενοκτονία. Και θέλω μέσα από την φωνή της Ελλάδας να απευθύνω μια έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, σε όλους τους Έλληνες αξιωματούχους, σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Όπου γης, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, διότι η ιστορική μνήμη πρέπει να διατηρείται, όχι ως μια μορφή μυσαλλοδοξίας και έφρας, αλλά ως τεκμήριο της αλήθειας. Και εάν δεν αναγνωρίσουμε τις γενοκτονίες του παρελθόντος, δεν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις γενοκτονίες του σήμερα και του αύριο. Και γι' αυτό ο αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και στην καρδιά της Ευρώπης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάθε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρέωσή μας, και έχω δεσμευτεί, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της θητείας μου, να παλέψουμε για να το πετύχουμε.
1: Και βέβαια να πούμε ότι αρκετές χώρες, αλλά και πόλεις ακόμα, ιδιαίτερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγνωρίζουν την γενοκτονία. Είναι μια προσπάθεια που είναι καθολική από όλους τους Έλληνες. Προεξέχουν οι πόντοι βεβαίως, αλλά τα πράγματα έχουν τρέξει αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες. Μένει πολλά πράγματα βεβαίως να γίνουν ακόμα, διότι ναι μεν η γενοκτονία των Αρμενίων εμφανίζεται να είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά ακολουθεί και η γενοκτονία των ποντίων, η ποντιακή των Ελλήνων του Πόντου, και εκεί μπαίνει να γίνουν πολλά πράγματα, κύριε Φαραντούρη.
2: Με τους φίλους Αρμένιους έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τους φίλους Ασσυρίους, Έλληνες Ασσυρίους, προσέξτε, υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες Ασσύριοι στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο στο Αιγάλεο, στην Αθήνα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Πρόσφατα προβλήθηκε και ένα ντοκιμαντέρ για τις σφαγές, τις συστηματικές σφαγές και την εξόντωση και αυτών των χριστιανικών λαών της Ανατολής, όπου συνδράμαμε κι εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω πάρει προσωπικά το ζήτημα των χριστιανικών λαών της Ανατολής. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επισκέφτηκα, όπως γνωρίζετε, πέρυσι τέτοια εποχή τη Συρία, μέσα στις μεγάλες σφαγές του Τζολάνι και των παρακρατικών του χριστιανών, αλαοϊτών και άλλων εθνικών και χριστιανικών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Νομίζω ότι είναι από τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να απασχολούν λίγο περισσότερο και την Αθήνα. Θα έπρεπε να απασχολούν λίγο περισσότερο και την επίσημη ελληνική πολιτεία, την κυβέρνηση. Διότι είναι αδέρφια μας, είναι άνθρωποι που έχουν τις ρίζες τους χιλιάδες χρόνια εκεί, σε αυτούς τους τόπους, και φαίνεται ότι τους ξεχνάμε. Και μάλιστα σε μία από τις πιο δύσκολες καμπές της ιστορικής τους παρουσίας εκεί. Τώρα που κατασφάζονται, εκδιώκονται για ακόμη μία φορά από τους παρακρατικούς του Ισλαμιστικού καθεστώτος Αλ-Σάρα Τζολάνι. Αλλά θέλω να το συνδέσω αυτό και με μια άλλη μεγάλη συζήτηση που αυτή τη στιγμή γίνεται εδώ. Από κάποιους από εμάς, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, καταθέσαμε πριν από 10 μέρες κατεπίγουσα ερώτηση παρέμβαση για το επικείμενο νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο ουσιαστικά καθιερώνει με νόμο τη γαλάζια πατρίδα, αρνείται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στα ελληνικά νησιά και συνιστά μια απόπειρα αλλαγής των συνόρων μονομερίδια νόμου. Και δεν ακούω τίποτα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτα στην Αθήνα που να δηλώνει μία εγρήγορση, μία ετοιμότητα. Φωνάζουμε και είναι σαν να θέλουν να σταματήσουν οποιαδήποτε συζήτηση αφορά ένα υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα μας. Το γνωρίζει ο κόσμος, γνωρίζει ο ελληνισμός στα πέρατα της οικουμένης, ότι σε λιγότερο από 10 μέρες από τώρα, το γνωρίζουμε, το έχει εξαγγείλει η τουρκική κυβέρνηση. Υπάρχουν δημοσιεύματα, πηγές παντού.
1: Υπάρχει κάποιο αντίκτυπο στο διεθνές δίκαιο? Είναι ένας νόμος, λένε κάποιοι, ότι την ψηφίζουν οι Τούρκοι, αφορά τους ίδιους. Όπως θα μπορούσαμε και εμείς να περάσουμε ένα νόμο που να λέμε, ξέρω εγώ, ότι φτάνουμε μέχρι την κόκκινη μιλιά. Αυτό έχει κάποιο αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο, κύριε Φαραντούρη, ή γίνεται καθαρά για εσωτερική κατανάλωση και δεν αφορά κανέναν άλλον επί της ουσίας?
2: Αλλά αστείευεστε. Αστείευεστε. Πριν από 30 χρόνια το casus belli ήρθε και προσγειώθηκε. Υπάρχει ένα casus belli, απειλή πολέμου για την άσκηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είδατε να ασκεί η Ελλάδα κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το casus belli, απέναντι στο casus belli, που είναι μια εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας? Μισό λιτάκι. Η Κάσος περιλαμβάνεται σε αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ποντίσουμε ένα έρμο καλώδιο από την Ελλάδα στην Κύπρο, που έχει χρηματοδοτηθεί 700 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μας λένε οι Ευρωπαίοι Επιτροποί ότι αν δεν το υλοποιήσετε θα χάσετε τα λεφτά, θα τα πάρουν οι Γερμανοί, θα πάνε κάπου αλλού. Και δεν τολμούμε να βγάλουμε κιχ. Και θα έρθει τώρα η τουρκική εθνοσυνέλευση να μοιράσει στο Αιγαίο στη μέση, όπως έκανε με την Ναύτεξ πριν από 2 μήνες, και φάγαμε τα σωθικά μας να ενημερώσουμε τους πάντες ότι δεν είναι αθώα αυτή η Ναύτεξ, και μας λέγανε από την Αθήνα κάποιοι ότι έλα μωρέ, δεν πειράζει, έτσι γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Και τώρα έχουμε τα απόνερα αυτής της αδράνειας με νόμο που θα έρθουν μεθαύριο τουρκικά πλοία να υπερασπιστούν δήθεν τα καινούργια σύνορά τους, τα νησιά που θα ενταχθούν μέσα στην επικράτεια της Τουρκίας. Σοβαρολογούμε? Και δεν κάνουμε τίποτα για να το αποτρέψουμε? Και δεν έχει πάει ακόμα ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει όλους τους ομολόγους του και να συγκληθεί έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής? Και δεν έχουν πάει ακόμα οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης να ενημερώσουν όλους τους ομολόγους τους? Και δεν έχει ακόμα πάει ο Πρωθυπουργός στην Ουάσιγκτον? Και δεν έχει γυρίσει όλο τον κόσμο να πει ότι εδώ επιχειρείται μονομερός και παρανόμος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μαζί σας, αλλά μονομερός αλλαγή των συνόρων και υφαρπαγή εθνικής κυριαρχίας σε μια τεταμένη περίοδο, σε μια τεταμένη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο? Και δεν έχει παγώσει κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία, η οποία αλλάζει τα σύνορα? Και τη ζητάμε για τελωνιακή ένωση και για συμμετοχή της Τουρκίας στην ασφάλεια της άμυνα και άμυνα της Ευρώπης? Και μιλάμε για το Made in Europe Μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει το βράδυ. Και το τηλέφωνο χτυπάει εκτός από το δικό του δωμάτιο εδώ και 5 μήνες και δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Πριν από 2 μήνες καταθέσαμε κατ' επίγουσα ερώτηση που έγινε απόπειρα η Τουρκία να παρισφρήσει στο Made in Europe και να χαρακτηρίζει τα τουρκικά προϊόντα ευρωπαϊκά. Και έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει μέσα τα σύνορα, τα ανατολικά, την Ελλάδα και την Κύπρο και δεν άνοιξε ρουθούνι. Και έπρεπε εμείς να κινητοποιήσουμε όλο τον κόσμο εδώ πέρα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.
1: Γιατί γίνεται αυτό, Γιατί έγινε αυτό.
2: Και ήρθε και προσγειώθηκε, ένα παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο δεν το ξέραμε και ξαφνικά μας ξύπνησαν. Δεν ήταν 3 η ώρα. Ήταν 12 η ώρα το μεσημέρι και κάποιοι πήραν καφέ. Και ξαφνικά βρεθήκαμε με ένα τουρκολιβικό σύμφωνο στο τραπέζι. Μάθη ευόμαστε και τώρα γνωρίζουμε ότι σε 10 μέρες έρχεται από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Ξέρετε τι, πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά σημαίνει αυτό ότι η Ελλάδα, αν δεν μπορέσει να το αποτρέψει, θα πρέπει να προβεί σε άλλες ενέργειες.
1: Τι μπορεί να κάνει η χώρα μας. Τι όπλα έχει, κύριε Φαλαντούρη,
2: όταν θα πάνε να εγκατασταθούν 3 τουρκικές φρεγάτες έξω από την Κάσο, τι θα γίνουν οι Κάσοι, η ηρωική Κάσος, η ηρωική μίσος της Κάσου.
1: Κύριε Φαλαντούρη, τι μπορεί να κάνει η χώρα μας που δεν το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, θεωρείτε, με βάση και τι.
2: Έπρεπε να είχε πάρει το βαλιτσάκι του εδώ και 10 μέρες ο Πρωθυπουργός, αντί να αναλύσκεται στα διάφορα συνέδρια σε εφιολογήματα και ανοησίες. Ποιος θα χτυπήσει το τηλέφωνο και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και κάτι βλακίες που λέγανε στις καμπάνιες τους άλλοι πολιτικοί, γιατί θα τη γράψαν οι λογογράφοι του. Αντί να αναλύσκεται σε τέτοια αστεία εφιολογήματα, έπρεπε να έχει ενημερώσει και τους 26 ομολόγους του στο Συμβούλιο Κορυφής. Όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάναμε εμείς, οι 4 ευρωβουλευτές του Πασόκ εδώ και 10 μέρες. Και έχουμε εξαμοληθεί. Και ενημερώνουμε. Εγώ συναντήθηκα την προηγούμενη Πέμπτη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευρωβουλευτής είμαι, το έφτασα στο ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Και με τους συναδέλφους του Πασόκ πριν από 10 μέρες καταθέσαμε κατ' επίγουσα ερώτηση, παρέμβαση και ζητάμε προληπτικά μέτρα και κυρώσεις και διαβήματα. Και θα έπρεπε να έχει γυρίσει όλη την Ιφίλιο και αυτός και οι υπουργοί του. Διαβήματα. Βγήκε, λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε μια δήλωση χλιαρή ότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε δημοσιεύματα πριν γίνουν πράξεις. Ας άρχεις μετά, όταν θα γίνουν πράξεις, για να σχολιάσεις τις πράξεις. Τώρα που ξέρεις ότι θα γίνουν πράξεις, δεν ασχολείσαι. Και επίσης, λέει, δεν μπορούμε να ανεχθούμε μονομερείς ενέργειες. Α, αν έχεις όμως 30 χρόνια το κάζος μπέλι. Α, δεν μπορείς να ποντίσεις ένα καλώδιο από την Κάσο, άμα σου κάνει κιχ ο Τούρκος απέναντι. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε, επειδή μιλάω στη δημόσια ραδιοφωνία.
1: Το κάζους μπέλι ήταν κυβέρνηση του Πασόκ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κύριε Φαλαντούρη.
2: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Όχι, θέλω να
2: έχουμε
1: πω ότι...
2: 30 χρόνια. Τώρα γνωρίζουμε.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν είναι διαχρονικά τα θέματα. Το κάζους μπέλι ήρθε μια νύχτα και προσγειώθηκε. Εδώ γνωρίζουμε εδώ και 20 μέρες ότι εδώ ετοιμάζεται και παραπάνω ένα μήνα ότι ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή να έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση νόμος, που είναι χειρότερος από το κάζους μπέλι πριν από 30 χρόνια. Γιατί αποτελεί, το κάζους μπέλι έλεγε για τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό εδώ είναι χειρότερο. Ξέρετε γιατί? Διότι ουσιαστικά μοιράζει το Αιγαίο στη μέση. Πρώτον. Δεύτερον, αποτελεί απόπειρα μονομερούς αλλαγής των συνόρων. Μέσα στη γαλάζια πατρίδα θα περιλαμβάνονται και νησιά.
1: Για να απλώσουμε και λίγο την κουβέντα μας, να πάμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα αυτό δεν είναι και μια αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορά της? Είπατε νωρίτερα.
2: Μισό λεπτάκι. Ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής η μόνη ενημέρωση που έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από 4 ευρωβουλευτές του Πασόκ. Από εμάς τους 4 ευρωβουλευτές του Πασόκ.
1: Αυτοί που συνέταξαν τη σχετική έκθεση, στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, δεν ξέραν ποια είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαίρεσαν την Ελλάδα και την Κύπρο, εκεί στις Βρυξέλλες?
2: Θα σας πω κάτι. Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρούν και κατά καιρούς επηρεάζονται από διάφορους δρόντες.
1: Τα σύνορα δεν τα ξέρουν αυτοί εκεί που παίρνουν ένα σκασμό λεφτά? Οι γραφειοκράτες δεν τα ξέρουν τα σύνορα της Ευρώπης, δηλαδή, εκεί στην καρεκλοκέτα?
2: Όταν πιάνει φωτιά το σπίτι σου ή όταν μπαίνει
1: όταν είναι όμως για τη Ρωσία, όταν είναι όμως και απειλείται και δέχονται την απειλή τη ρωσική, που θεωρώ ότι δεν υπάρχει ρωσική απειλή, τουλάχιστον στο μέτρο που την προτάσουν εκεί στοι Βορειοευρωπαίοι και Κεντροευρωπαίοι, και είναι αλλιώς τα πράγματα όμως. Ξέρω και το παραμικρό χωριουδάκι.
2: Μισό λεπτάκι. Όταν έρχεται και κατσικώνεται ο γείτονας μέσα στο σπίτι σου και στο ρογγυλοκάθεται και δεν βγεις να φωνάξεις ότι εδώ ο γείτονας έχει έρθει και μου έχει καταπατήσει το σπίτι μου. Περιμένεις από το διπλανό?
1: Όχι, δεν περιμένει
2: να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Είμαστε μέλος ενός κλαμπ.
2: Λοιπόν, για να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τίποτα δεν είναι αθώο εδώ πέρα. ούτε είναι παράδεισος η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την εθνική ευαισθησία. Εμάς, ημών, όλων. Άρα λοιπόν έχουμε και εμείς μια υποχρέωση.
1: Είναι μια σχετική κουβέντα της προάλλης που πάει η Ευρώπη. Συμμετείχατε και εσείς, κύριε Μαραντούν.
2: Πού πάει η Ευρώπη, συγγνώμη. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους του. Δηλαδή, γιατί πρέπει ο Φιλανδός να είναι πιο ευαίσθητος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό?
1: Γιατί πρέπει
2: ο Ιρλανδός να γνωρίζει καλύτερα τα θέματα του Αιγαίου από τον Υπουργό Εξωτερικών? Έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση, δεν έχουμε να ενημερώνουμε και να βάζουμε στη θέση τους όλους αυτούς που καμώνονται ότι δεν καταλαβαίνουν? Μαζί σας είμαι. Αλλά ταυτόχρονα λέω το εξής. Μην περιμένουμε μεγαλύτερη ευαισθησία από το Σλοβαίνο, το Σλοβάκο, το Μαλτέζο ή το Φιλανδό από ότι από τον Έλληνα, όταν πιάνει φωτιά το σπίτι του και σφυρίζει και λέει, έλα μωρέ, δεν πειράζει, γιατί θέλω να σας θυμίσω και τη διακήρυξη των Αθηνών. Όταν πάμε προς τα έξω και λέμε, παιδιά, τα έχουμε βρει με τους γειτονές, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι άλλοι θα σου πούνε, εντάξει, πάμε να κοιτάξουμε τη Βαλτική, πάμε να κοιτάξουμε άλλες χώρες, πάμε να κοιτάξουμε τα συμφέροντά μας. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Όταν οι ίδιοι λιγορούμε, σιωπούμε, δεν αναδεικνύουμε τα θέματα, δεν βγαίνουμε μπροστά να πούμε ότι, παιδιά, εδώ η Ανατολική Μεσόγειος είναι στη φωτιά. Εδώ ο γείτονας τον οποίο θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι, υποτίθεται στην προενταξιακή του δραστηριότητα, αλλάζει τα σύνορα. Σε 10 μέρες. Σφυρίζουμε αδιάφορα. Ασχολούμαστε με αηδίες. Όταν είναι εμείς οι ίδιοι που αφορά εμάς το θέμα, σιωπούμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε από τον γείτονά μας σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της Ευρώπης να ξέρει περισσότερα πράγματα και να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία? Εμείς πρέπει να το πιάσουμε από το λαιμό και να του πούμε, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Ρήτρα αμοιβαίας αμοιβητικής συνδρομής. Έπρεπε ήδη ο Πρωθυπουργός, όπως κάνουμε εμείς. Έπρεπε ήδη ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπως κάνουμε εμείς, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να έχει πάρει στα χέρια του το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης, μαζί με ένα υπόμνημα μια σελίδα από το Υπουργείο Εξωτερικών και να έχει γυρίσει όλες τις πρωτεύουσες και να πει ότι εδώ ζητώ την ενεργοποίηση του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρήτρα αμοιβαίας αμοιτικής συνδρομής. Επιχειρείται αλλαγή των συνόρων, μονομερής και παράνομη, το οποίο αποτελεί προβολή ισχύως, παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την αρχή της καλής γειτονίας, το διεθνές δίκαιο, και ζητώ εδώ και τώρα μέτρα, αντίμετρα. Κυρώσεις. Διότι το άρθρο 42 παράγραφος 7 δεν μιλάει μόνο για πόλεμο. Η αμοιβαία αμοιτική συνδρομή δεν λέει μόνο για πόλεμο. Ούτε εγώ ζητώ πόλεμο. Δεν επισημώ πόλεμο. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Ζητώ όμως
2: σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας.
1: Κύριε Βαραντούρη, επειδή έχουμε 2,5-3 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας.
2: Λοιπόν, πάγωμα. Πάγωμα οποιασδήποτε διαδικασία χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι η Τουρκία κάνει κρά για να αναπτύξει και να επεκτείνει την τελωνιακή της ένωση με την Ευρώπη, διότι όλα τα προϊόντα της βρίσκουν διέξοδο στις πλούσιες και μεγάλες αγορές της Ευρώπης. Λοιπόν, εμείς έχουμε και εργαλεία, έχουμε και μέσα στην Ευρώπη. Αλλά όταν σιωπούμε εμείς οι ίδιοι που μας αφορά το θέμα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έρθει κάποιος να το παίξει καλό Σαμαρίτης. Εμείς πρέπει να χτυπήσουμε τα καμπανάκια και εμείς πρέπει να πιάσουμε τους άλλους και να τους εξηγήσουμε ποια είναι η κατάσταση εδώ.
1: Κύριε Βαραντούρη, στο σύνολό τους θεωρώ οι ευρωβουλευτές κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν, ό,τι μέσα έχουν στη διάθεσή τους. Εξάλλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε και θα έπρεπε ως θεσμός βεβαίως να έχει περισσότερη παρέμβαση.
2: Εγώ καλώ και τους υπόλοιπους Έλληνες ευρωβουλευτές, μηδενός και μηδενίας εξαιρουμένης, να ενώσουν τις φωνές τους με την παρέμβαση των τεσσάρων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Με αίσθημα ευθύνης να αφήσουμε στην πάντα τα κομματικά και τα αντιπαραθετικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει εθνική ομοψυχία και κυρίως εγρήγορση από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την πατρίδα σήμερα στα Συμβούλια Κορυφής. Εμείς εκπροσωπούμε τους λαούς. Είμαστε ευρωβουλευτές και φυσικά την πατρίδα μας εκπροσωπούμε και τον ελληνικό λαό. Να μιμηθούν το παράδειγμα των τεσσάρων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, να ανασκουμποθούν, ο Πρωθυπουργός να αφήσει την καρέκλα του στην Αθήνα και να πάει σε όλες τις πρωτεύουσες των συμμάχων και εταίρων μας σε Ευρώπη και Αμερική να ενημερώσει. Πρέπει να είμαστε στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα και ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 αλλά και κάθε άλλη νόμου μέσου για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Κάνω αυτή την έκκληση σήμερα από τη Φωνή της Ελλάδας, από το Στρασβούργο, λίγο πριν την έναρξη μιας κρίσιμης ολομέλειας και λίγες μέρες πριν από την ενεργοποίηση από την τουρκική εθνοσυνέλευση, σήμερα μέρα που είναι ανήμερα της επετείου, ανήμερα της ημέρας μνήμης μάλλον και της ημέρας πένθους της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, και καλώ σε εγρήγορση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φανατούρη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα από την Αθήνα.
2: Μέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα από το Στρασβούργο τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τον ακούσατε αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις, τι σημαίνουν και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά την άποψη του κύριου Φαραντούρη, αλλά και για την κινητοποίηση που γίνεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων βεβαίως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες προκλήσεις αλλά και να κοινοποιηθούν στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα βγούμε και πάλι εκτός συνόρων. Θα πάμε στη Βιέννη και θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Πιστοφίδου, πρόεδρο μεταξύ άλλων της Αυστριακής Επιτροπής για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα. Κυρία Πιστοφίδου, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα σας κύριε Διανυσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε και για τα γλυπτά του Παρθενώνα σήμερα.
0: Να είστε καλά, βέβαια. Είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα που αφορούν με ένα διαφορετικό τρόπο ίσως την ελληνική εξωτερική πολιτική, πολύ ψηλά στην ατζέντα, όχι τώρα βεβαίως, εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες θα μπορούσα να πω. Η Βιέννη, η οποία βρέθηκε για ένα διαφορετικό λόγο βεβαίως στο επίκεντρο, θα λέγαμε, της Ευρώπης, και όχι μόνο, μια και Eurovision εκεί αναφέρομαι, κυρία Πιστοφίδου. Ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας, μιας και το κλίμα και τα απόρρερα εξακολουθούν και υπάρχουν και εδώ στη χώρα μας. Αρκετές εκπομπές ασχολούνται με το παρασκήνιο ενός σημαντικού θεσμού, ίσως το σημαντικότερο θεσμός τραγουδιού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράξετε εσείς τις προηγούμενες ημέρες και ποια είναι η γεύση, θα λέγαμε, που άφησε στην πόλη της Βιέννης η συγκεκριμένη διοργάνωση?
1: Να σας πω αρχικά ότι βρέθηκα εκεί στον διαγωνισμό εκπροσωπώντας τον ύφεστο Βιέννης και καλύπτοντας από κοντά όλο το κλίμα, τις πρόβες, τις αποστολές. Οπότε έχω μια άποψη έτσι εκ των έσω. Να πω ότι ο ύφεστος επίσης κατάφερε και συνομίλησε αποκλειστικά με τον δήμαρχο της Βιέννης, τον Μίκαλ Λούντβιχ, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε και σχολίασε και την ελληνική συμμετοχή, ναι, και τη δυναμική που, όπως αναφέρεται, είχε φέτος. Και ήταν έτσι σημαντικό να ακούσουμε ένα τέτοιο σημαντικό θεσμικό παράγοντα της πόλης που φιλοξενούσε την διοργάνωση να μιλάει και για την Ελλάδα. Και να σας πω ότι γενικότερα το κλίμα εδώ ήταν πολύ ενθουσιώδες. Υπήρχαν έτσι φιλικό, με πολλά χειροκροτήματα για την ελληνική συμμετοχή και ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση γενικότερα για την Ελλάδα και για τον καλλιτέχνη μας, τον Ακύλα. Να πω επίσης ότι επειδή έτσι έκανε και λίγο κρύο αυτές τις μέρες εδώ στη Βιέννη, βοήθησε, θα σας πω που βοήθησε, γιατί η ελληνική αποστολή είχε φέρει αυτά τα σκουφάκια, τα ζεστά, με το φέρτο που έγραφαν επάνω, και τα μοίρασε, τα έχει μοιράσει παντού. Έτσι βλέπαμε, λόγω και του κρύου καιρού, σε όλο το Media Center και στο Stadthalle, αλλά και εκτός, πολλοί να κυκλοφορούν με αυτό το σκουφάκι του Ακύλα και το φέρτο επάνω, να το φοράνε, τέλος πάντων.
0: Ήταν χρηστικό το δώρο, όπως λέμε.
1: Ήταν χρηστικό και έτσι κάποια στιγμή είχα και την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν συμμετείχε μόνο στη Eurovision, αλλά έκανε και την καλύτερη, πώς το λένε, χειμερινή διαφημιστική καμπάνια της διοργάνωσης.
0: Εντάξει, δεν τα πήγαμε και άσχημα. Δεν τα πήγαμε και άσχημα. Μες στην πρώτη δεκάδα ήμασταν. Ωραία σκηνική,
1: ναι,
0: παρουσία.
1: Σωστά.
0: Συμμετοχή. Κυρία Πιστοφίδου, επειδή αναφερθήκατε και στον ύφεστο, να σημειώσουμε για τους ακροατές μας, να το πούμε αυτό, ότι είναι ένα ελληνόφωνο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Βιέννης, το οποίο εκπέμπει και στα FM.
1: Είναι media group ο ύφεστος, ναι, ακριβώς. Είμαστε και στον Orange. Να πω επίσης ότι ο ύφεστος είχε και άλλη μια αποκλειστική συνέντευξη στη Eurovision με τον Σεζάρ Σάμψον, τον εκπρόσωπο, να θυμίσω, της Αυστρίας στη Eurovision το 2018. Ήταν μαζί με την Φουρέιρα, ναι, και είχε κατακτήσει τότε και την πρώτη θέση στις επιτροπές. Και μίλησε και ο ίδιος για την ελληνική συμμετοχή και για το τραγούδι, το πόσο σημαντικό είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου και στο τραγούδι σου, αλλά και για την διοργάνωση γενικότερα της Αυστρίας. Εδώ. Και να αναφέρω και κάτι ακόμα για τον ύφεστο, επειδή μου δίνετε την ευκαιρία. Είναι και το μοναδικό ομογενειακό μέσο που θα δώσει και το παρόν τώρα αυτές τις μέρες στο Aristotle Innovation Forum και θα εκπροσωπηθεί και από δικό μας δημοσιογράφο, μεταφέροντας έτσι και το κλίμα και τις εξελίξεις από αυτό το σημαντικό διεθνές συνέδριο.
0: Κύριε Επιστοφίδη, να πάμε και στην δραστηριότητα που αναπτύσσεται αναφορικά με την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Βεβαίως, γενικότερα οι συζητήσεις φαίνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία κυρίως, αλλά πιέζουν και άλλοι θεσμοί. Βρίσκονται σε ένα θετικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε. Πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα του παναπατρισμού των μαρμάρων, εσείς ως μια Ελληνίδα που ζείτε στο εξωτερικό και που δραστηριοποιείστε προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Ναι, να πω σε αυτό που αναφέρατε ότι η πιθανότητα επιστροφής των κλειπτών είναι μεγαλύτερη από ποτέ, γιατί το διεθνές κλίμα της σύγχρονης εποχής, το διεθνές zeitgeist, προωθεί ακριβώς αυτή την αναγνώριση πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς έχουμε και την UNESCO που υποστηρίζει τις επιστροφές πολιτιστικών θαυσμάτων και θησαυρών και σε άλλες χώρες, και η διεθνής πίεση, όπως αναφέρατε, αυξάνεται. Πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στην Αυστρία? Να πω αρχικά ότι σε όσους δεν το γνωρίζουν, ότι εδώ στην Αυστρία υπάρχουν δύο θραύσματα από τον Παρθενώνα που βρίσκονται στο Kunsthistorisches Museum της Βιέννης, και η Αυστριακή Επιτροπή μαζί και με τα κλειπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο έχει επικεντρωθεί και σε αυτά τα δύο μικρά θραύσματα, με την προσμονή και την φιλοδοξία να επιστρέψουν, να είναι τα επόμενα που θα επιστρέψουν. Γιατί, όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει και άλλες επιστροφές ήδη μικρότερων θραυσμάτων. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ.
0: Ο οργανισμός πότε ιδρύθηκε? Πότε ιδρύθηκε ο οργανισμός?
1: Ιδρύθηκε το 2017, ναι, εδώ στη Βιέννη, το 2017. Και από τότε συνεργαζόμαστε με τον παγκόσμιο οργανισμό IARPS και με επιτροπές από όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο στην Αυστρία, είμαστε μέλη αυτού του διεθνούς οργανισμού και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους από φιλέλληνες και Έλληνες από την Αυστραλία και την Αμερική και τον Καναδά, μέχρι και το Αζερβαϊτζάν. Ήταν η τελευταία επιτροπή που συνεχίστηκε.
0: Τι σας όθησε, κυρία Πιστοφίδου, εσάς και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και τους συνοδοιπόρους σας να μπείτε σε αυτή την... σε αυτό το μετερίζει, να πω έτσι, να πιέσετε κι εσείς με τον δικό σας τρόπο να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα?
1: Η αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό είναι η σύντομη απάντηση που θα σας δώσω, αλλά και το κλίμα που συνάντησα όταν ήρθα στην Αυστρία για τις σπουδές μου, για το μεταπτυχιακό μου πάνω στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης, όπου και συνειδητοποίησα ότι αρχικά αυτό το θέμα δεν ήταν γνωστό. Ενώ για εμάς τους Έλληνες, τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά, ήταν γνωστό. Αυτό το θέμα δεν ήταν γνωστό. Ενώ για εμάς τους Έλληνες, τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά, ήταν γνωστό.

0: το μείωση του Παρθενώνα, με την Θεά Αθηνά απ' έξω. Το πανεπιστήμιο που πήγαινα, να σας πω επίσης, είχε στο αίτομά του τη γέννηση της Θεάς Αθηνάς, όπως ακριβώς και στον Παρθενώνα. Και είναι ανοιχτή στο διάλογο, σε σύγκριση με τους Δανούς και τους Βρετανούς, οι οποίοι έχουν αποκλείσει κάθε διάλογο. Βέβαια, η Βρετανία τώρα τελευταία, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο έτσι, θετική στο να συνομιλήσει και να συζητήσει. Αλλά η Αυστρία θεωρώ ότι θα είναι η επόμενη χώρα και ελπίζω και πιστεύω που θα επιστρέψει αυτά τα δύο μικρά θράσματα.
1: Ο κόσμος πώς το βλέπει αυτό? Οι Αυστριακοί εκεί με τους οποίους μιλάτε, που τους ενημερώνετε, ποια είναι η άποψή τους?
0: Όπως ανέφερε, οι Αυστριακοί είναι φιλέλληνες, αγαπούν πολύ την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό και είναι υπέρ της επιστροφής αυτών των δύο μικρών θραυσμάτων, αλλά και γενικότερα της επανένωσης όλων των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Εσείς, κύριε Επιστροφή, έχετε γεννηθεί, υποθέτω, στην Ελλάδα, γιατί τη γλώσσα τη μιλάτε έτσι πολύ καλά. Έχω την αίσθηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, έχω μεγαλώσει εκεί. Και γι' αυτό έχω αγαπήσει τόσο πολύ και τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί πρώτα ξεκινάει, ξέρετε, από το σπίτι, την οικογένεια και το σχολείο, όλο αυτό. Και να πω επίσης ότι και εδώ η ομογένεια, επειδή είμαι στα πράγματα της ομογένειας, βλέπω ότι έχει αυτή την αγάπη και τη συνεχίζει. Και γι' αυτό τα Ελληνόπουλα εδώ και οι Έλληνες γονείς κάνουν μεγάλο αγώνα για να διατηρήσουν αυτή την αγάπη για τον πολιτισμό, πηγαίνοντας κάθε Σάββατο στο σχολείο, πηγαίνοντας σε εκδηλώσεις, συμμετέχοντας. Είναι πολύ ενεργή η ελληνική κοινότητα και μάλιστα από τους εκπροσώπους, τώρα για να πάω πάλι πίσω στη Eurovision, που ήρθαν από την ελληνική αποστολή αλλά και τους Έλληνες επισκέπτες, οι ομογενείς πήραν πολλές φιλοφρονήσεις. Δεχτήκαμε πολλά συγχαρητήρια. Ενθουσιάστηκαν από τον κόσμο μας εδώ για τον τρόπο ζωής.
1: Και εμείς που είδαμε τις εικόνες εκεί και τη συμμετοχή του κόσμου και της ομογένειας εκεί στην Αυστρία γενικότερα, αλλά και από τις γύρω χώρες, κατά ψέματα, αρκετοί Έλληνες ταξίδεψαν. Είναι η Βιέννη, τους έρωσαν στο κέντρο της Ευρώπης. Η πρόσβαση είναι πιο εύκολη από την περιφέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Είδαμε και ζωντάνια και συμμετοχή και, έτσι, και πολύ Ελλάδα να πω. Με σημαίες,
0: έντονη
1: με κασκόλ,
0: ελληνική παρουσία. Ναι, έντονη ελληνική παρουσία. Και τα σκουφάκια μου.
1: Ναι, πάντα τα σκουφάκια. Κυρία Επιστοφίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στις Θεοσυγκρότητες της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή μας. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στις προσπάθειες που κάνετε για την επιστροφή, για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα και τα θράσματα που υπάρχουν εκεί στη Βιέννη. Δεν το ξέρουν πολύ αυτό. Και να συνεχίσετε έτσι μέχρι να τελεσφορήσει η διαδικασία και να τελεσφορήσει γενικότερα, βεβαίως, να επιστρέψουν όλα τα κομμάτια του Παρθενώνα εδώ, εκεί όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός, εκεί όπου δημιουργήθηκε ο Παρθενώνας, διότι ο Παρθενώνας δεν είναι απλά ένα οικοδόμημα, θα λέγαμε είναι μια ολόκληρη κοσμοθεωρία.
0: Στο είναι
1: επίκεντρο.
0: Ο ελληνικός πολιτισμός, είναι έτσι, η γλώσσα μας, είναι η ιστορία μας.
1: Είναι και η ρίζα του δυτικού μας, πολιτισμού, κακά τα ψέματα.
0: Είναι η ρίζα και από εκεί που όλα ξεκίνησαν για να υπάρχουν εμείς εδώ σήμερα. Πολύ σωστά.
1: Είναι ένα σύμβολο δημοκρατίας. Να είστε καλά.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Ευχαριστώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε και θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή έτσι όπως την ανοίξαμε. Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης, μια μαύρη θα λέγαμε επέτειος, 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται και στο εξωτερικό. Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Βαριθμιάδη, τον πρόεδρο της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Κύριε Βαριθμιάδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ημέρα μόνο πένθος, είναι ημέρα διεκδίκησης και αγώνα, γιατί μόνο έτσι νιώθουν οι απόγονοι μας καλά. Γιατί εμείς δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωσή τους.
0: Έτσι είναι και πολλές εκδηλώσεις κινούνται και προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι σωστά. Δεν πρέπει μόνο να θυμόμαστε, πρέπει και να διεκδικούμε, διότι γίνεται μια συνολική, μια παγκόσμια προσπάθεια αναγνώρισης της ποντιακής γενοκτονίας. Είναι κάτι το οποίο το χρωστάμε στους προγόνους μας. Και βεβαίως μια διαδικασία, μια πορεία διεκδίκησης και σε επίπεδο ιστορίας αλλά και σε διάφορα άλλα επίπεδα που αφορούν ίσως θέματα που αφορούν τις περιουσίες, που αφορούν την επιστροφή ακόμα και αυτό. Και Βαριθμιάδη, και εσείς ξέρετε πολύ καλά, γιατί νομίζω σε εσάς ούτε να επιστρέψετε δεν σας άφησαν, ούτε να λάβετε μέρος να επιστρέψετε στον τόπο των προγόνων σας εκεί στον Πόντο. Σας γύρισαν πίσω μία-δύο φορές.
1: Εμείς, επειδή εγώ δεν θα μιλήσω για τα προσωπικά, για τη σύλληψη και απέλαση και ότι είμαστε περσονογράτα, εμάς η Τουρκία δεν είναι τουριστικός προορισμός, είναι προορισμός για τους προγόνους μας και να πάνε να κάνουν μια λειτουργία. Στην Παναγία σου μιλά μαζί με τον Πατριάρχη μας, αλλά η Τουρκία λειτουργεί με το καθεστώς που λειτουργεί και νομίζω ότι αυτό δεν είναι το σημαντικότερο από όλα, διαφορά. Το σημαντικότερο από όλα είναι ως προς την διεκδίκηση του αγώνα μας, στο να μπορούμε να λειτουργούν ελεύθερα ο καθένας και να πηγαίνει να βλέπει κάτι, γιατί εμείς δεν έχουμε απαγορέψει που το ψευτοσπίτι του Κεμάλ, που το ίδιο το κράτος το έχει αναγνωρίσει και το πολυδιαφημίζει και η Θεσσαλονίκη, και έρχονται κατά χιλιάδες εδώ και πάνε και το επισκέπτονται. Και είναι ένα παραμύθι, δεν είναι κάποια αλήθεια ότι είναι το σπίτι του Κεμάλ. Αυτό δεν ήταν ποτέ το σπίτι του Κεμάλ. Ο σπίτι του Κεμάλ είναι σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο Λαγκαδά. Ένα σπίτι που δεν υπάρχει πλέον, δεν σώζεται, αλλά απλά για λόγους επικοινωνιακούς για να κρατάνε, δημιουργήσανε αυτό το ψέμα. Το μύθο. Εμείς λοιπόν μπορούμε να πούμε φέτος, μετά από πάρα πολλές πιέσεις και αγώνα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, και να ευχαριστήσουμε την κυρία Ζαχαράκη, που για πρώτη φορά ο Υπουργός Παιδείας ασχολήθηκε με το θέμα, το ζήτημα μάλλον των ποντίων και τη γενοκτονία, που φέτος ήδη ξεκίνησε και στα σχολεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φτιάξαμε ένα 20 λεπτό βίντεο το οποίο δείχνει την πορεία, πώς ξεκίνησαν από τον ελλαδικό χώρο, πώς πήγαν στον Πόντο και δημιούργησαν και μέχρι και τη γενοκτονία και τον ερχομό του στον ελλαδικό χώρο. Κάτι που τα παιδάκια, και πιστεύω ότι και εσείς ο ίδιος και ο Γιάννης, δεν διδαχτήκατε ποτέ στο σχολείο κάτι γιατί το έκανε το Υπουργείο. Δυστυχώς πέρασαν τα χρόνια και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έρχεται λοιπόν να συμβεί αυτό. Και να ευχαριστήσουμε πάλι το Υπουργείο Παιδείας και την κυρία Ζαχαράκη, πραγματικά, που είμαι και την Επιτροπή, γιατί πέρασε από επιτροπές αυτό, δεν ήταν κάτι. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να μαθαίνουν, και εμείς πιστεύουμε στην ελληνοτουρκική φιλία των λαών. Γιατί οι πολιτικοί, από ό,τι βλέπετε, πιστεύουν, δεν πιστεύουν, ή ό,τι αφορά για τα συμφέροντα, δημιουργούν συμφωνίες, ενώ διαφωνούν σε όλα. Οι συμφωνίες των δισεκατομμυρίων πάνε και έρχονται.
0: Ξέρω πως πολύ καλά ξέρετε και Βαριθμιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα για διεκδίκηση, ότι ακόμα και η γενοκτονία των ποντίων αναγνωρίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο πριν περίπου 30 χρόνια.
1: Με 70 χρόνια καθυστέρηση.
0: Βέβαια. Άρα λοιπόν η διεκδίκηση αφορά σε πολλά θέματα. Και αυτό που γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας είναι στο πλαίσιο αυτών των διεκδικήσεων. Μπορεί πολλά να φαίνονται αυτονόητα, στην πραγματικότητα όμως τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο, κύριε Βενιζόπουλε, γιατί νομίζουμε ότι το βασικό πράγμα που γίνεται, γιατί σε πολλά σχολεία έτυχε να πηγαίνουμε εμείς, γιατί είμαστε και γονείς και όλα αυτά, Και όταν βλέπαν τα παιδάκια μας, τα δικά μας, με τις φορεσιές και όλα αυτά που τα πηγαίναμε στο σχολείο καμιά φορά, γιατί διάφορα που κάνουν παραστάσεις και όλα αυτά, λέγανε λοιπόν τα παιδάκια τα άλλα ρώταγαν αν λοιπόν τι είναι Έλληνες. Εγώ αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί. Μας περιπτώσει σήμερα, μάλλον χτες έγινε μια εκδήλωση πάλι λοιπόν, γιατί βλέπουμε ότι κάτι κινείται, είναι το timing ίσως τώρα, είναι η πίεση που ασκούμε, είναι η διεκδίκηση που καθημερινά εμείς αγωνιζόμαστε. Έγινε μια εκδήλωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά 32 χρόνια μετά την αναγνώριση και αυτό οφείλεται στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος επειδή έχει και άριστες σχέσεις με την Αργεντινή, εχθές λοιπόν παρουσία για του πρέσβη της Αργεντινής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που κάνουμε μια εκδήλωση από την Παπαντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, ανακοίνωσε λοιπόν ότι είναι στις συζητήσεις, τελειώνουν όλα αυτά περί της αναγνώρισης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που θα το κάνει και η Αργεντινή.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί υπήρχε μια αργοπορία το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια από διάφορες χώρες να τρέξουν τα θέματα αυτά.
1: Εμείς αυτή η ελπίδα μας αναπτερώθηκε όταν το 2019 ήρθε στο συνέδριο για τα 100 χρόνια που κάναμε και την έναρξη την έκανε ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα το πάει το θέμα στα διεθνή φόρα μέχρι τον ΟΗΕ για να αναδείξει τη γενοκτονία για την αναγνώριση. Έκθετο όμως λοιπόν δεν έκανε ούτε βήμα για αυτό το πράγμα, συνέχισε τη λογική που είχαν οι προκάτοχοι του και πέρσι δηλαδή προς απογοήτευσή μας, ακόμα δεν έχω δει τις φετινές δηλώσεις του, πέρσι προς απογοήτευσή μας δεν ανέφερε καν τη λέξη γενοκτονία στις δηλώσεις του, δεν ανέφερε καν τον Κεμάλ πουθενά και δεν ανέφερε και τη χώρα που έκανε τη γενοκτονία. Εμείς να σας πω από την πλευρά μας, εμείς δεν κηρύττουμε τον ίσως. Εμείς δεν διεκδικούμε δάφνη μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Το θέμα το ποντιακό έχει τελειώσει. Δεν έχουμε διεκδικήσεις εμείς από εκεί. Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε μια συγγνώμη και δεν ζητάμε να μας την πει απευθείας η Τουρκία. Αυτό πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να πιέσει, να το αναγνωρίσει και να το δεχτεί και η Τουρκία. Δεν είναι θέμα μόνο Τουρκίας αυτό το πράγμα, να το κάνει η ίδια, απλά να το πούμε και να πάμε παρακάτω. Είναι δεν θέμα αποζημιώσεων και διεκδικήσεων πλέον εδαφών. Δεν είμαστε σαν το αρμενικό ζήτημα. Οι Αρμένοι δεν έχουν υπογράψει κάποια συνθήκη σήμερα.
0: Κύριε Βαρθιμιάδη, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το απόγευμα, νομίζω, είναι κεντρική.
1: Δύο κεντρικές εκδηλώσεις γίνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι ένας σπουδαίος καταξιωμένος εγγραφέας και εκδότης, θα είναι ο Σάββας ο Καλυτερίδης, κεντρικός ομιλητής. Στην Αθήνα την ίδια ώρα που ξέρετε εδώ και τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει με την Προεδρική Φρουρά και την Προεδρία της Δημοκρατίας να βγαίνουν οι πόντοι με τις παραδοσιακές φορεσιές η Εύζωνη. Ομιλητής, κεντρικός ομιλητής εκεί θα είναι, γιατί είναι δύο κεντρικές εκδηλώσεις που κάνουμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο Σύνταγμα θα είναι ο κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, πρώην υπουργός και νυν διοικητής του Αγίου Όρους. Νομίζω ότι είναι δύο σημαντικές εκδηλώσεις και μετά από πάρα πολλά πολλά χρόνια την Κυριακή, με βάση το προεδρικό διάταγμα, στη Μητρόπολη Αθηνών θα γίνει η λειτουργία και η περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Παπαντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρακαλώ, θα γίνει όλο το τελετουργικό μέσα στο Μητρόπολη μας, στη Μητρόπολη Αθηνών. Και μετά θα καταθέσει και στεφάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι κάτι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Φέτος φαίνεται κάτι να αλλάζει. Ελπίζουμε να έχει συνέχεια.
0: Το ελπίζουμε και εμείς, η Βαρθιμιάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά γιατί εσείς βγάζετε και λέτε αυτά τα δύο πράγματα και κρατάτε μονίμως το καντήλι των προγόνων μας αναμένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δεν δεσμευόμαστε μόνο από ημερομηνίες, πρέπει να σημειώσω, κύριε Βαρθιμιάδη, διότι δεν θυμόμαστε τους ποντίους και τη γενοκτονία, αλλά και πολλά άλλα γεγονότα που έγιναν μια φορά το χρόνο.
1: Επειδή με προκαλείτε τώρα και μου λέτε κάτι.
0: Έχουμε ένα λεπτό να ξέρετε, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, εμείς δεν είμαστε μόνο για τις 19 Μαΐου.
0: Δεν το λέω για εσάς, μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω για εσάς προσωπικά, γιατί και εσείς κάνετε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, για όλο το χρόνο λοιπόν, εμείς αγωνιζόμαστε για το ίδιο πράγμα. Δεν είναι μόνο η 19
0: Μαΐου. Το ξέρω, το ξέρω. Και εσείς προσωπικά έχετε διωχθεί, έχετε κυνηγηθεί, έχετε κρατηθεί. Τα λέγαμε και στην πορεία.
1: Δεν πειράζει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Βαριθμιάδης, πρόεδρος της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας για την ημέρα μνήμης και αγενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και λέμε εμείς γενικότερα ως φωνή της Ελλάδας, γιατί αποτελεί και χρέος μας αυτό ως ραδιόφωνο το οποίο απευθύνεται πρώτα και κυρίως στην Ομογένεια, να συντηρούμε τις μνήμες, να συντηρούμε τις παραδόσεις και βεβαίως να συντηρούμε και την ύπαρξη του ελληνισμού. Μια κοσμοθεωρία ολόκληρη, μια πλούσια ιστορία. Με τις μαύρες σελίδες της, μία από τις μαύρες είναι και αυτή. Λοιπόν, γρήγορα τρέχουμε σήμερα, Λίγη Σπύρου στην παρέα μας, διότι θα κλείσουμε την αθλητική μας ενημέρωση.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, στο μυαλό όλων είναι το Final Four, έτσι,
0: της
2: Ευρωλίγκας, και περισσότεροι από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν το μαγικό εισιτήριο για να ενισχύσουν έτσι στο μέγιστο βαθμό την προσπάθεια της ομάδας τους στο Telecom Center της Αθήνας. 3.000 οπαδούς θα έχει στο πλευρό της η Φενέρμπαξε, η οποία θα είναι αντίπαλος βεβαίως του Ολυμπιακού την Παρασκευή στον πρώτο ημιτελικό. 1.000 Ισπανοί θα υποστηρίξουν τη Βαλένθια και άλλοι 600 την Real Madrid. Βέβαια, να πούμε ότι μετά τους ημιτελικούς που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα ή θα ξεκαθαρίσουν τα ζευγάρια, θα ανοίξει και μία πλατφόρμα επιστροφής εισιτηρίων από τις ομάδες που θα αποκλειστούν. Και κατά συνέπεια θα βγουν στην αγορά και άλλα εισιτήρια. Οπότε λίγο υπομονή.
0: Είδαμε και το κάζο που έκαναν και στο διαδίκτυο εκεί οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπρος τους Παναθηναϊκούς, όπως είχαν πάρει εισιτήρια να τα
2: επιστρέψουν πίσω. Τέλος πάντων, αυτό είναι μία.
0: Το παρασκήνιο.
2: Ναι, ένα παρασκήνιο και μία άσχημη έτσι, πτυχή, να το πούμε τώρα.
0: Ένα
2: έτσι,
0: πείραγμα, γιατί, θα λέγαμε.
2: Ένα πείραγμα. Γιατί ξέρεις,
0: αλλά είναι τώρα άσχημα.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά ήταν πίκρα. Ήταν πίκρα για το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελώνα μετά την επικείμενη αποχώρηση του Τσάβη Πασκουάλ με προορισμό το Ντουμπάι. Επίσης, έχουμε νέα εποχή στον πάγκο της Manchester City με τον Έντσο Μαρέσκα. Έτσι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα φεύγει μετά από 10 χρόνια στην ομάδα. Αυτό τουλάχιστον έχουν αναφέρει τα αγγλικά μέσα ενημέρωση σχετικά με τον Έντσο Μαρέσκα δηλαδή. Δεδομένη θεωρείται στη Μαδρίτη επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ. Ενώ ο Ντιέγκο Σιμεώνε θα κρατήσει για 16η χρονιά το τιμόνι της Ατλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω.
0: Να κλείσουμε αυτή την είδωση που θα μας πεις τώρα, Βίκυ.
2: Και να κλείσουμε και να πούμε, να πάμε στην κολύμβηση. Πρωταθλητής Ελλάδας για 67η χρονιά Ολυμπιακός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Την δεύτερη θέση κατέλαβε το Παλαιό Φάληρο και την τρίτη ο Παναθηναϊκός.
0: Βίκυ, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γρήγορα θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή με την αθλητική ενημέρωση βεβαίως. Κάτι δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθώ μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές εκπομπές στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί. Πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Η υπέροχη Βασιλική, εδώ ο Νίκος Ζιόγαλας είναι μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μία εκτέλεση και μία έτσι ξεχωριστή live, θα λέγαμε, εκτέλεση από αυτή την υπέροχη και μοναδική σειρά, το Μουσικό Κουτί, που για 2-3 χρόνια ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσίαζε εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στον κόσμο. Καλημέρα, νομίζω πρέπει να πούμε καλησπέρα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στο Πέρθ, στο Ντάρουιν, στην Αδελαϊδα. Να ευχηθούμε ένα καλό ξημέρωμα στους φίλους που μπορεί να μας ακούν από τη Βόρειο και Νότιο Αμερική ή και τον Καναδά. Και βεβαίως ένα καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που μας ακούτε από την Ευρώπη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε μέσα στην ώρα που ακολουθεί να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Θα μεταφερθούμε νοερά μέχρι το Μόναχο της Γερμανίας. Θα μιλήσουμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα κάνουν εκεί οι σύλλογοι των Θρακιωτών. Και θα κάνουμε και μία βόλτα στο διαδίκτυο, στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες, στους μεγάλους ομογενειακούς ιστότοπους, έτσι να σας μεταφέρουμε ποια είναι τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων της Διασποράς, όπως τα βλέπουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι σε διάφορες γωνιές της γης, αλλά και πάντα με τη δική μας ματιά. Λοιπόν, διαβάζω στον δορυφόρο, σε αυτόν τον ιστότοπο, τον Δορυφόρο Μονάχου, που επιμελείται ο Κώστας Τάτσης από το Μόναχο της Βαυαρίας, ότι οι Έλληνες της Γερμανίας ζητούν παράταση της προθεσμίας για την έκδοση δελτίου ταυτότητας νέου τύπου. Μάλιστα, είναι ένα αίτημα 14 ελληνικών κοινοτήτων της Γερμανίας. Και η επιστολή αυτή απευθύνεται στον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, και βεβαίως κοινοποιείται ακόμη και η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. Λοιπόν, λένε ότι οι ελληνικές κοινότητες της Γερμανίας, που όπως σας είπα είναι 14, που συνυπογράφουν ουσιαστικά αυτή την επιστολή, εκφράζουν ουσιαστικά την έντονη ανησυχία τους σχετικά με την επικείμενη λήξη ισχύως των παλαιών ελληνικών ταυτοτήτων στις 3 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα ισχύοντα μετά την ημερομηνία αυτή, η μετάβαση των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα καθίσταται δυνατή μόνο με την κατοχή έγκυρου διαβατηρίου ή ταυτότητα νέου τύπου. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει παρατηρηθεί πρωτοφανής αύξηση της ζήτησης για την έκδοση διαβατηρίων στη Γερμανία, γιατί η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας είναι δυνατή μόνο στην πατρίδα. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή οι Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να έρθουν. Οι Έλληνες, μάλλον να το πω καλύτερα, που μένουν σε χώρες που είναι κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να ταξιδέψουν με την ταυτότητά τους. Δεν μπορούν από 3 Αυγούστου και μετά, και μιλάμε για το μήνα, τον κατεξοχήν μήνα διακοπών όλων των Ελλήνων όπου και αν βρίσκονται, λοιπόν, δεν μπορούν να ταξιδέψουν και να έρθουν στην Ελλάδα αν δεν έχουν τη νέα ταυτότητα, την οποία όμως μπορούν να εκδώσουν μόνο στην πατρίδα, άρα ουσιαστικά μπορούν να έρθουν μόνο με διαβατήριο. Γίνεται λοιπόν ένας χαμός στα ελληνικά προξενία στη Γερμανία σύμφωνα με την επιστολή τους, δηλαδή παρά τις προσπάθειες του προσωπικού των ελληνικών προξενείων να εξυπηρετήσουν τους πολίτες παρέχοντας επιπλέον ηλεκτρονικά ραντεβού για την έκδοση διαβατηρίων, αδυνατούν
τα προσωπικά των ελληνικών προξενείων της Γερμανίας να ανταποκριθούν στον, πώς να το πω, στον εξαιρετικά αυξημένο όγκο των αιτημάτων. Οπότε ουσιαστικά ζητούν μία παράταση και μάλιστα λένε αν γίνεται από τις 3 Αυγούστου να μεταφερθεί η υποχρεωτική αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων με τις ταυτότητες νέου τύπου στις 3 Οκτωβρίου. Αν γίνεται να παραταθεί η προθεσμία από 3 Αυγούστου μέχρι 3 Οκτωβρίου. 14 ελληνικές κοινότητες της Γερμανίας υπογράφουν αυτή την επιστολή.

στέλνουν στον κύριο Λοβέρδο, στον Υφυπουργό Εξωτερικών που είναι αρμόδιος στον απόθυμο ελληνισμό και στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και στη Γενική Γραμματέα Απόθυμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. Η κυρία Μυρογιάννη βρέθηκε αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκεκριμένα Ουάσιγκτον, Φιλαδέλφια και Νέα Υόρκη, και μίλησε και σε δημοσιογράφους στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σας πω λίγα λόγια, αν και θα προσπαθήσουμε έτσι να πραγματοποιήσουμε και μία συνέντευξη με την κυρία Μυρογιάννη, ώστε να μας μιλήσει αναλυτικά για τις επαφές της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Ομογένεια. Πάντως, μίλησε για το στρατηγικό σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη για τον απόδημο ελληνισμό, τη σχέση με τους νέους, την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, την ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση, τη συνεργασία με τους ομογενειακούς φορείς και πάνω απ' όλα ο στόχος του στρατηγικού αυτού σχεδίου για τον απόδημο ελληνισμό είναι η σύνδεση των νεότερων γενεών με την Ελλάδα, με τη γλώσσα, με την παράδοση. Μίλησε ειδικά για το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας και της παιδείας. Περιέγραψε την εκπαίδευση και τα ελληνικά ως βασικό πυλώνα των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και αναγνώρισε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Ομογένειας. Σημείωσε ότι το κράτος επιχειρεί να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό μέσω νέας νομοθεσίας που θα αυξήσει το επίδομα των καθηγητών. Να σας πω εδώ ότι το βασικό πρόβλημα, ειδικά στις χώρες της Ευρώπης που όπως γνωρίζουμε Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία, Γαλλία, Βέλγιο, είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες. Εκεί λοιπόν πραγματικά είναι πολλά τα προβλήματα. Ολλανδία, Λουξεμβούργο, είναι πολύ αυξημένα τα ενίκια, είναι πολύ μεγάλο το κόστος της ζωής και το αποτέλεσμα είναι, ενώ δηλώνουν αίτηση για να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα σε αυτές τις χώρες, στη συνέχεια το μετανιώνουν, έχουν και ένα σπίτι εδώ στην πατρίδα το οποίο υποχρεωτικά το κρατούν αφού δεν μπορούν να παραμείνουν σε εξωτερικό περισσότερο από 5 χρόνια, τα έξοδά τους είναι πολλά και αναιρούν την απόφαση να αποσπαστούν στο εκπαιδευτικό και επιστρέφουν πίσω στην πατρίδα. Οπότε, αν πραγματικά, όπως δήλωσε η κυρία Μυρογιάννη σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, αλλάξει η νομοθεσία και αυξηθεί το επίδομα των καθηγητών, τότε ένα μεγάλο πρόβλημα θα έχει λυθεί. Μίλησε ακόμη και για προγράμματα επιμόρφωσης για τους επιτόπιους δασκάλους. Επιτόπιους δασκάλους, όταν λέμε, μιλάμε για δασκάλους που δεν έχουν αποσπαστεί από το Υπουργείο Παιδείας εδώ της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα, να κάνουν μαθήματα στη χώρα που μένουν. Είναι ίσως δάσκαλοι, αλλά δεν έχουν μορφωθεί σε αυτό το επίπεδο ώστε να μπορούν να διδάξουν. Μίλησε για προγράμματα λοιπόν, ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν και προγράμματα επιμόρφωσης για αυτούς τους δασκάλους. Αναφέρεται και βεβαίως και στους νέους τρόπους προσέγγισης των παιδιών και των νέων. Αυτό το διαπιστώνουμε και εμείς εδώ, στην πατρίδα. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι για να μπορούν τα παιδιά και οι νέοι και οι έφηβοι πραγματικά να βρίσκουν ελκυστικά τα μαθήματα και το διάβασμα. Αναφέρθηκε και σε αυτό το κομμάτι. Μίλησε για δημιουργικές δράσεις, για φεστιβάλ, για μαθητικές εφημερίδες της Διασποράς, για θεματικά προγράμματα φιλοξενίας που συνδέονται με τον πολιτισμό, με το περιβάλλον, με τους παραδοσιακούς χορούς και φυσικά στα προγράμματα φιλοξενίας νέων από την Ομογένεια για να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα.
Αυτά τα βιωματικά ταξίδια, το έχουμε πει επανειλημμένα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που τα πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωμαστίας και ευτυχώς συνοχίζονται και είναι προγράμματα που αυξάνονται κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό ένας νέος τρίτης, τέταρτης γενιάς που μπορεί να μένει στην Αυστραλία, στην Αμερική, οπουδήποτε, δεν έχει τη σύνδεση με την πατρίδα. Αν την επισκεφθεί, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και για να είμαστε ειλικρινείς, μέσα από αυτά τα προγράμματα φιλοξενίας σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, αγαπημένο θρακιώτικο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα και μάλιστα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αυτή την live εκτέλεση, ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού μαζί με το Χρόνη Αηδονίδη είναι εδώ, εδώ στα Λιανοχορταρούδια και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης.

0: Δώστα λιανοχορταρούδια, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Χρόνης Αηδονίδης μας ξεσήκωσαν με αυτόν τον παραδοσιακό ήχο από τη Θράκη. Η παράδοση της Θράκης θα λέγαμε ότι ταξιδεύει στην καρδιά της Ευρώπης χάρη στον δυναμισμό των Ελλήνων του εξωτερικού. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θρακλικών Συλλόγων Ευρώπης, την κυρία Χριστίνα Αστραπίδου. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από το Μόναχο.
0: Δεν άκουσε εάν το Μόναχο είναι ηλιόλουστο, βροχερό, ανοιξιάτικο.
1: Σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί στο Μόναχο. Έχουμε ήλιο, έχουμε μένει και συννεφιά, αλλά είμαστε καλά ακόμα.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλώ μαζί σας, κυρία Αστραπίδου. Έχω καταλάβει ότι είστε ένας άνθρωπος, μια γυναίκα έτσι με πάθος όσον αφορά την Ομοσπονδία και όσον αφορά τη φλόγα του Ζωναράδικου και της Γκάιντας, που θα λέγαμε κρατά ενωμένους όλους τους Έλληνες και τους Θρακιώτους, τους Θρακιώτες του εξωτερικού. Θέλω να αρχίσω λίγο με την δική σας προσωπική πορεία, να σας ρωτήσω ποιος δρόμος οδήγησε, αν όχι εσάς, τους δικούς σας ανθρώπους, τους γονείς σας ή παππούδες και γιαγιάδες στη Γερμανία. Ποια είναι η δική σας καταγωγή, από ποιο σημείο της Θράκης και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τα κοινά της Ομογένειας.
1: Πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, εγώ είμαι γεννημένη, μεγαλωμένη εδώ στο Μόναχο. Οι γονείς μου είναι, μάλλον βασικά είναι στην καταγωγή της, είναι μισή από την Ελλάδα, μισή από τη Γερμανία. Ο παππούς μου τότε είχε έρθει γύρω στο... Την δεκαετία του 50 είχε έρθει εδώ στο Μόναχο, τη γνώρισε τη γιαγιά μου. Γιατί η γιαγιά μου λέμε πολλές φορές για πλάκα ότι μεν γεννήθηκε Γερμανίδα, αλλά πέθανε σαν Ελληνίδα, γιατί είχε πάρα πολύ δυνατό το ελληνικό το στοιχείο μέσα της. Και ο μπαμπάς μου είναι 100% Έλληνας. Ο μπαμπάς μου είναι γεννημένος εδώ στη Γερμανία, σαν τα λεγόμενα Gastarbeiterkinder που λέγαμε εδώ, που λέμε εδώ πολλές φορές στη Γερμανία.
0: Έτσι, ναι.
1: Μεγάλωσε όμως στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από την καταγωγή μου, όσο αφορά την καταγωγή μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι κανένας από τη Θράκη, οπότε η καταγωγή μου δεν είναι από τη Θράκη. Ο μπαμπάς μου είναι, η καταγωγή από εκείνη τη μεριά είναι Μικρασιάτες και Βολιώτες. Και η μαμά μου είναι από τη Δράμα.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να ασχοληθείτε με τα κοινά και ειδικά με τους θρακικούς συλλόγους. Όλο αυτό πώς έγινε? Φαντάζομαι βεβαίως ότι μιλάμε για ένα σπίτι, αυτό που μεγαλώσατε εννοώ στη Γερμανία, γεμάτο ελληνικά ήθη και έθιμα, ελληνική μουσική, ελληνική γλώσσα να μιλάτε μέσα στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ το ελληνικό το στοιχείο που το έχουμε στο σπίτι. Όπως λέτε, φαγητά, μουσικές, παραδόσεις, τα πάντα. Και πριν πάνω από 20 χρόνια, κάποια στιγμή, εγώ με την αδερφή μου είχαμε ξεκινήσει με τους συλλόγους εδώ του Μονάχου. Είχαμε πάει και σε διαφορετικούς συλλόγους, γιατί εδώ στο Μόναχο έχουμε διαφορετικούς συλλόγους που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές περιοχές εδώ της Ελλάδος. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε και στον Θρακικό τον Σύλλογο. Και εκεί μπήκαμε και μείναμε, η αλήθεια είναι. Και ξεκίνησα να ασχολούμαι πλέον όχι μόνο σαν χορεύτρια, αλλά και εκεί με το διοικητικό του Συμβούλου του Συλλόγου και μετά από το διοικητικό του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας. Κάπως έτσι έγινε.
0: Κάπως έτσι. Δηλαδή σας ουσιαστικά σας κράτησε σε αυτό το σύλλογο το γεγονός ότι ήταν τόσο δραστήρη
1: η μουσική
0: παράδοση από τη Θράκη, αυτή η χορή, οι ζωναράδικοι ας πούμε ήταν που κέρδισαν πιο πολύ το ενδιαφέρον και την καρδιά σας?
1: Τα πάντα όλα, η αλήθεια είναι, και η μουσική, όπως λέτε, η χορή της είναι πάρα πολύ ζωντανή. Δηλαδή νομίζω ότι ο καθένας που θα πάει σε ένα θρακιώτικο γλέντι θα περάσει υπέροχα. Mm-hmm. Θα ακούσει μουσικές τις οποίες ίσως και δεν είναι τόσο γνωστές, γιατί και η Guided, ενώ είναι πολύ αρχαίο όργανο, είναι για πολλούς ίσως λίγο άγνωστο όσο αφορά τις παραδόσεις, αλλά σε κρατάνε εκεί οι χωροί, όπως λέτε και εσείς, πάρα πολύ δραστηριοί και οι σύλλογοι εδώ της Γερμανίας. Εμείς τώρα είχαμε πάει μια χρονιά, ξεκινήσαμε το 2018 βασικά, να κατεβαίνουμε τις ανταμώματα που γινόντουσαν κάτω στην Ελλάδα. Οπότε γνωρίσαμε και από εκεί πολλά άτομα. Mm-hmm. Και όλο αυτό μαζί, η καλοπέραση, το γεγονός ότι εδώ οι σύλλογοι, ο ένας στηρίζει πάρα πολύ τον άλλον. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι κάνουμε ταξίδια εντός Γερμανίας και εκτός Γερμανίας, και στο Βέλγιο που πηγαίνουμε για τα γλέντια, γιατί συναντιόμαστε και είμαστε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη οικογένεια ίσως και όλες, και περνάμε πάρα πολύ ευχάριστα και καλά μαζί, και όλο αυτό δεν κρατάει.
0: Μάλιστα. Αυτά τα ανταμώματα mm-hmm. γίνονται και εδώ στην πατρίδα. Γνωρίζω πολύ καλά για ανταμώματα, ας πούμε, τα πολύ μεγάλα συνέδρια, αλλά εμένα μου αρέσει η λέξη αντάμωμα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, των εθνικοτοπικών φορέων από όλο τον κόσμο. Δηλαδή γνωρίζω πως κάνουν οι Θεσσαλοί, οι Κρήτες, πολύ μεγάλο αντάμωμα από διάφορες περιοχές, μέχρι και οι Καστελοριζοί, οι Καλύμνοι. Σε εσάς, στη δική σας περίπτωση, στην περίπτωση της Θράκης, το αντάμωμα γίνεται και στην πατρίδα κάθε χρόνο? Δηλαδή ανταμώνουν οι σύλλογοι, οι εθνικοτοπικοί από διάφορα σημεία του κόσμου και στην Ελλάδα το καλοκαίρι? Είναι ανταμώματα που συναντιέστε, ας πούμε, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όπως είπατε, σε διάφορες χώρες?
1: Εδώ λίγο να πω ότι υπάρχουν τα ανταμώματα που γίνονται στην Ελλάδα, mm-hmm. σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, και τις ομοσπονδίες κάτω που διοργανώνουν τα ανταμώματα τα δικά τους, και διαφορετικά γλέντια που ίσως και αυτά γίνονται σαν ανταμώματα σε διαφορετικές περιοχές πάλι της Ελλάδος. Και εμείς εδώ κάνουμε τα δικά μας τα γλεντάκια, χωρίς να θέλω να τα υποτιμήσω, θα πω τώρα γλεντάκια, mm-hmm. που είναι δηλαδή του συλλόγου οργανωμένο. Και μετά έχουμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τώρα καλή ώρα το ερχόμενο Σάββατο.
0: Το ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν, αυτή ήταν και η αφορμή για τη συνομιλία μας. Έχετε τις 35ες πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σε συγκεκριμένο χώρο στη Γερμανία. Πείτε μας λίγο περισσότερα για την φετινή διοργάνωση.
1: Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, φέτος κάνουμε, όπως είπατε και εσείς, έχουμε τις 35ες πολιτιστικές εκδηλώσεις, το οποίο σημαίνει ότι εδώ και 35 χρόνια, εντάξει τώρα φυσικά βγάζουμε απ' έξω τον κορονοϊό, την εποχή του κορονοϊού, mm-hmm. αλλά 35 φορές έχουμε κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή 35 φορές μαζευόμαστε όλοι οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας, που είμαστε 15 σύλλογοι της Ομοσπονδίας εδώ στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Συναντιόμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο γίνεται μια μεγάλη συνάντηση ή και ένα αντάμωμα των συλλόγων μας, στις οποίες περνάμε καλά, χορεύουμε μαζί, ανταμώνουμε και πάλι, mm-hmm. και περνάμε απλά πάρα πολύ όμορφα όλοι μαζί, σαν παρέα και σαν οικογένεια, όπως είπα και στην αρχή. Κάτι σε αυτές τις εκδηλώσεις θα γίνει στο Wiesbaden, στην πόλη του Wiesbaden, η οποία είναι και η πρωτεύουσα του κατήδιου του Hessen. Mm-hmm. Μαζί με τον εκπολιτιστικό σύλλογο Θρακιωτών ο Δημόκριτος, σε συνδιοργάνωση δηλαδή. Εμείς τα κάνουμε πάντα σε συνδιοργάνωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ναι, φέτος θα είμαστε μαζί στην πόλη του Wiesbaden.
0: Εκτός από το κομμάτι των παραδοσιακών χωρών, mm-hmm. το οποίο σαφώς σε ένα αντάμωμα, σε ένα γλέντι, παίζει τον πρώτο ρόλο, θα έλεγα. Τι άλλο συναντά κανείς σε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται 35 χρόνια τώρα?
1: Σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως λέτε και εσείς, αυτοί γίνονται βασικά με αφορμή την απελευθέρωση της Θράκης. Mm-hmm. Οπότε εμείς προσπαθούμε και κάθε φορά όταν γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις να ξαναθυμηθούμε για ποιο λόγο ακριβώς κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή για την απελευθέρωση.
0: Οπότε ουσιαστικά υπάρχουν και κάποιες, ας πούμε, ομιλίες πάνω σε αυτό το κομμάτι το ιστορικό.
1: Ναι. Ναι, φέτος, για παράδειγμα, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπυρίδωνα Ευσταθίου, ένας ιστορικός, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την απελευθέρωση της Θράκης. Θα έχουμε και ένα σαν μικρό θεατρικό, να μην πω και πάρα πολλά, γιατί θα είναι και λίγο μικρή η έκπληξη για τους θεατές μας.
0: Ωραία.
1: Στην οποία βασικά θέλουμε να δείξουμε και πάλι για ποιον λόγο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και ότι τιμούμε εκείνη τη στιγμή την απελευθέρωση ή χαιρόμαστε την απελευθέρωση που έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Πόσο εύκολος ή πόσο δύσκολος είναι ο συντονισμός τόσων ανθρώπων από διαφορετικές πόλεις, γιατί νομίζω θα μαζευτείτε και από το Μπίλεφελντ και από το Αμβούργο και από το Ανόβερο, σωστά?
1: Ναι. Θα μαζευτούμε βασικά από όλες τις μεριές της Γερμανίας και του Βελγίου, της Βρεξέλλες. Θα μαζευτούμε στο Wiesbadenfest, δηλαδή έχουμε τη μεγάλη χαρά να έρθουν από όλους τους συλλόγους, τουλάχιστον εκπρόσωποι στις εκδηλώσεις εκεί. Το οποίο φυσικά μας χαροποιεί πάρα πολύ όλο αυτό. Ο συντονισμός σε εμάς γίνεται φυσικά και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και με κάποιες άλλες εφαρμογές, όπως λέει, το WhatsApp, ξέρω εγώ, και να ακούγεται. Και μετά κάνουμε φυσικά και μια φορά τον χρόνο μια γενική συνέλευση, στην οποία μαζευόμαστε όλοι μαζί κοντά στην πόλη της Φραγκφούρτης πάλι, για να συζητήσουμε τα θέματα της χρονιάς. Και προσπαθούμε και μέσα της χρονιάς να κάνουμε και κάποιες συναντήσεις, που οι οποίες θα γίνονται online.
0: Μάλιστα.
1: Με όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι πραγματικά να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρα θα περάσετε πολύ ωραία το Σάββατο που μας έρχεται. Και θέλω να αδράξω έτσι την ευκαιρία και το γεγονός ότι μη συνομιλούμε αυτή τη στιγμή και να μιλήσουμε γενικότερα λίγο για την Ομοσπονδία. Αν κατάλαβα καλά, η Ομοσπονδία των Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης απαρτίζεται από 15 σύλλογους που είναι στην Γερμανία και στο Βέλγιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν έχουμε κάποιον θρακικό σύλλογο, δεν έχει δημιουργηθεί κάποιος θρακικός σύλλογος.
1: Από όσο ξέρουμε εμείς, δυστυχώς όχι. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε συνέχεια αν υπάρχει κάποιος σύλλογος, να έρθουμε τουλάχιστον σε επαφή μαζί τους. Οπότε αν ίσως και τώρα μας ακούσει κάποιος σύλλογος ο οποίος έχει το ενδιαφέρον να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, πολύ ευχαρίστως να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί προσπαθούμε πραγματικά όπου υπάρχει σύλλογος ο οποίος θέλει να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας μας, πολύ ευχαρίστως από εμάς.
0: Η Ομοσπονδία συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας, όπως και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, ή είναι ακόμα παλιότερη?
1: Είναι λίγο παλιότερη, δηλαδή του χρόνου η Ομοσπονδία θα γιορτάσει 40 χρόνια της ύπαρξής της.
0: Μάλιστα. Έρχεστε σε επαφή, υπάρχουν καταρχάς αντίστοιχες ομοσπονδίες στην Αμερική ή στην Αυστραλία? Νομίζω βεβαίως ότι επί το πλείστο οι Έλληνες της Θράκης μετανάστευσαν προς την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Από όσο ξέρουμε, ναι. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς θρακιώτες και εδώ στη Γερμανία, π.χ. στις περιοχές πάρα πολύ του Ντουσσελντορφ, κοντά την περιοχή Στουτκάρτης, εκεί έχουμε πάρα πολλούς και συλλόγους γεωγραφικά, να το πούμε, πάρουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι στους συλλόγους εκεί μέσα. Mm-hmm. Υπάρχουν φυσικά και σύλλογοι οι οποίοι είναι στην Αυστραλία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον σύλλογο του Καναδά και με τον Καναδά online είχαμε κάνει σε ένα μικρό meeting. Και προσπαθούμε και όλες να βρούμε ημερομηνία, όχι μόνο ημερομηνία και ώρα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με Αυστραλία και με Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον για μια πρώτη γνωριμία.
0: Ναι. Το ζήτημα της διαφοράς της ώρας μας απασχολεί και πάρα πολύ και εμάς εδώ στο σταθμό, στη Φωνή της Ελλάδας. Δηλαδή, ας πούμε, η δική μου εκπομπή που είναι αυτή την ώρα, είναι πολύ εύκολο να μιλήσω με τους Έλληνες της Γερμανίας, της Ευρώπης γενικότερα και της Αυστραλίας. Πάρα πολύ δύσκολο για τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια και τον Καναδά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε καταλαβαίνω και το δικό σας ζήτημα. πώς καταφέρνετε ως ομοσπονδία να προσελκύσετε τη νέα γενιά ομογενών που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, ώστε να μάθει ιστορία, παράδοση, ήθη, έθιμα, τους χορούς μας, τον Ζωναράδικο, τον Μαντιλάτο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι σύλλογοι στο εξωτερικό, οι περισσότεροι ομογενειακοί φορείς, εάν τους ρωτήσεις επικεφαλής ποια είναι τα βασικά σας προβλήματα, θα αναφερθούν πρώτα στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, κατά πόσο δηλαδή λειτουργούν τα σχολεία, και το δεύτερο βεβαίως ότι δυσκολεύονται πλέον να προσελκύσουν τις νεότερες γενιές. Βεβαίως στη δική σας περίπτωση, κυρία Στραπίδου, μιλάμε για μια γυναίκα ομογενή, γεννημένη στη Γερμανία, που μπορεί να μην έχει καταγωγή από τη Θράκη, παρόλα αυτά βρίσκεται στο τιμόνι της ομοσπονδίας, έτσι. Mm. Άρα μιλάμε ότι εσείς η ίδια έχετε δείξει το πάθος σας. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει αυτή η πρόκληση για την ομοσπονδία μας και για τους συλλόγους?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Δηλαδή και με πολλούς συλλόγους που μιλάμε ήδη έχουν θέμα με την νεολαία. Βλέπουμε όμως ότι ξεκινήσαμε π.χ. τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζουμε και μικρό χορευτικό στις εκδηλώσεις αυτές, όπως και φέτος. Δηλαδή φέτος θα έχουμε περίπου στα 50 με 60 παιδιά πάνω στην πίστα που θα χορέψουν τους δικούς τους χορούς, το οποίο φυσικά μας χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για παιδιά βεβαίως και τρίτης γενιάς, ίσως και τέταρτης σε κάποιες
1: περιπτώσεις. Ναι, εννοείται. Ναι. Και όπως λέτε και εσείς, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπαίνουν μετά ίσως και σε γερμανικά σχολεία. Ίσως δεν έχουν και τόσο πολύ το ελληνικό στοιχείο μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Ή μπορεί και απλά να μην τους ενδιαφέρει. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους δεν πηγαίνουν σε συλλόγους. Μπορεί και να μην τους ξέρουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίζουν πάντα ένα ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Επίσης, είχε γίνει και αυτό το θέμα στη γενική μου συνέλευση που είχαμε τον Ιανουάριο φέτος.
0: Ναι.
1: Και το συζητούσαμε και αυτό το πράγμα εμείς. Και έχουμε σκεφτεί κάποια βήματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε μαζί με τους συλλόγους και την νεολαία των συλλόγων. Έχουμε και στην δική μας το διοικητικό δύο άτομα τα οποία θα θεωρούσαμε νεολαία. Μαζί με τους συλλόγους και την νεολαία των συλλόγων. Έχουμε και στην δική μας το διοικητικό δύο άτομα τα οποία θα θεωρούσαμε

0: ή να βρούμε κι εμείς κάποια λύση ή κάποια καινούρια ιδέα τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ήδη το έχουμε βάλει και αυτό στους στόχους μας και το έχουμε και αυτό, όπως είπα τώρα, με την νεολαία π.χ. έχουμε συζητήσει το τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως να μπορούμε να κάνουμε κάποιες άλλες δράσεις ακόμα, κάποια σεμινάρια μεταξύ μας. Mm-hmm. Να δέσουμε και λίγο στους συλλόγους παραπάνω, να γνωριστούν και οι σύλλογοι ή τα μέλη των συλλόγων.
1: Παρόλα αυτά, βέβαια, παρόλα αυτά βλέπετε ότι οι σύλλογοι, αυτοί οι 15 σύλλογοι που υπάρχουν, οι 15 θρακικοί σύλλογοι που υπάρχουν στη Γερμανία και στο Βέλγιο, είναι δραστήριοι, δηλαδή διοργανώνουν εκδηλώσεις, δράσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, πηγαίνοντας και εσείς οι ίδια σε αυτές τις εκδηλώσεις, αν βλέπετε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και γενικότερα πώς βλέπουν και οι Γερμανοί το γεγονός ότι διοργανώνεται αυτές τις εκδηλώσεις, ποιες είναι οι εντυπώσεις τους όταν σας βλέπουν να χορεύετε τους ζωναράδικους χορούς.
0: Η ανταπόκριση νομίζω είναι, όχι νομίζω, η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή τα γλέντια που γίνονται μαζεύεται πολύς κόσμος και όπως είπαμε και στην αρχή των συλλόγων που ταξιδεύουν και μέσα στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας να συμμετάσχουν σε γλέντια και να χορέψουν όλοι μαζί με την παρέα τους. Απ' την άλλη όμως έχουμε και φυσικά τους φίλους, θα πω, της Θράκης, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να πηγαίνουν στα γλέντια. Υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλέλληνες Γερμανοί που τους ενδιαφέρει όλο αυτό, που πηγαίνουν και σε συλλόγους, που χορεύουν, που θέλουν να μάθουν. Και αυτοί φυσικά είναι παραπάνω μετά, έρχονται στους συλλόγους εκείνους, ναι. Οπότε εκεί, από εκεί ήδη μαζεύει ή ακούγεται στους Γερμανούς. Αυτοί υπάρχουν φυσικά που ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Έρχεστε σε επαφή με την πολιτεία, με το ελληνικό κράτος, με φορείς της Θράκης? Έχετε κάποια συνεργασία ή σκέφτεστε στο μέλλον να συνεργαστείτε?
0: Ο προηγούμενος ο πρόεδρος μας, ο κύριος Πασχάλης Βαϊράμης, είχε πάει ήδη μια χρονιά, κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μίλησε στη Βουλή και την Ομοσπονδία μας και το τι κάνουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιες παραπάνω, δηλαδή αν είμαστε κάπου καλεσμένοι φυσικά θα προσπαθήσουμε να πηγαίνουμε. Υπήρχαν κάποιες συνεργασίες, κάποια βήματα που είχαμε κάνει, αλλά όχι τώρα κάτι το οποίο είναι, δηλαδή. Κοιτάμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, όπως μπορούμε να βοηθήσουμε ή να μας βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Δεν έχουμε παραπάνω.
1: Καταφέρνετε και έρχεστε στην Ελλάδα συχνά? Έλεγα πριν στους ακροατές ότι οι περισσότερες ελληνικές κοινότητες από τη Γερμανία έχουν υπογράψει και έχουν στείλει μια επιστολή για το ζήτημα της έκδοσης ταυτότητας νέου τύπου. Αν γίνεται να παραταθεί η προθεσμία και να πάει από 3 Αυγούστου 3 Οκτωβρίου για να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν το καλοκαίρι στην πατρίδα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, λογικό. Οι περισσότεροι μας νομίζω κατεβαίνουν τις καλοκαιρινές διακοπές κάτω και κάθονται 3 με εβδομάδα και ίσως και παραπάνω, όσο μπορεί φυσικά ο καθένας. Και πολλοί από εμάς κατεβαίνουν και πιο συχνά μέσα στο χρόνο. Γιατί και γιορτές και μέσα στις διάμεσα των γιορτών πολλές φορές.
1: Και εσείς η ίδια?
0: Και εγώ η ίδια, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ η ίδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ξέρω ότι οι προκλήσεις είναι δύσκολες όταν είσαι στο τιμόνι μιας ομοσπονδίας. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε και να μας ενημερώνετε και εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ, για τις δράσεις σας, για τα προβλήματα, για τα όνειρα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να ξέρετε έχετε ένα βήμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Στραπίδου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία και σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα και όποιος είναι εδώ στη Γερμανία φυσικά ευχαρίστω να έρθει στις 23 Μαΐου στην πόλη του Wiesbaden.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τη Βασιλικούδα και θα την ακούσουμε από Thranks Punks, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, και μάλιστα έχω διαβάσει ότι είναι βασισμένο σε

0: Πραγματική ιστορία από το χωριό Μεταξάδες του Εύρου. Χορεύεται βεβαίως ως ζωναράδικος. Με αυτό σας αποχαιρετώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Καλή επιτυχία το Σάββατο που μας έρχεται στις 35ες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, μιλήσαμε για την Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σήμερα, 19 Μαΐου. Είχαμε κάνει βεβαίως μεγάλο αφιέρωμα στην ποντιακή εστία της Μελβούρνης την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε μιλήσει και για όλες τις δράσεις που θα κάνουν, γιατί φέτος συμπληρώνουν και 50 χρόνια η ποντιακή εστία Μελβούρνης. Οι πόντιοι, όπως και οι Κρήτες, είναι από τους πιο δραστήριους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι σήμερα πραγματοποιείται στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, στο σημείο 0, έχουν έτσι ιδιαίτερες εκδηλώσεις, γιατί η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός. Μέσα από τον ξεριζωμό, ο ποντιακός ελληνισμός κατάφερε να επιβιώσει, να μεταφέρει τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η αδελφότητα ποντίων το Ρόντο Παναγία Σουμελά αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς φορείς και μάλιστα έχει συνεχή παρουσία από το 1963. Κάθε χρόνο κάνουν εκδηλώσεις μνήμης. Όπως είπα, φέτος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων βρίσκονται σήμερα στο σημείο 0 στη Νέα Υόρκη, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής που μένουν στη Μελβούρνη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται υπό τον γενικό τίτλο «Μνήμες γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού». Έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα των επαιτειακών δράσεων. Είχαμε συζητήσει με την κυρία Λίτσα Αθανασιάδη για το πρόγραμμα αυτό στη Μελβούρνη. Περιλαμβάνει ομιλίες, καταθέσεις στεφάνων, θρησκευτικές τελετές. Η Ομοσπονδία Σωματείων του Πόντου Αυστραλίας διοργανώνει εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Παναγιώτη Διαμαντή. Θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Από γενοκτονία σε αναγέννηση». Μάλιστα πραγματοποιείται, νομίζω, σήμερα. Έχει πραγματοποιηθεί, να το πω καλύτερα, στους χώρους του Oakley Grammar, στην περιοχή Oakley της Μελβούρνης. Έγινε και επιμνημόσυνη δέηση την Κυριακή που μας πέρασε στην Ιερά Μονή Παναγίας Άξιον Εστίν στο Northcote, και τελετή κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των θυμάτων της γενοκτονίας στο Μνημείο των Πεσόντων στον χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Άξιον Εστίν. Όλα αυτά τα διοργανώνει η Ομοσπονδία ουσιαστικά των Ποντιακών Συλλόγων της Αυστραλίας. Είναι πάρα πολλοί οι ποντιακοί σύλλογοι που εδρεύουν στην Γερμανία. Ο Σύλλογος Ποντίων Ξενιτέας από το Ντόρτμουντ τίμησε τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου την Κυριακή που μας πέρασε, σε μία ημέρα θα λέγαμε βαθιάς συγκίνησης. Ένωσε τους Έλληνες της Ομογένειας με τις προσευχές, με τις σκέψεις τους για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είχαν μνημόσυνο την Κυριακή το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Ντόρτμουντ σε μία τελετή που ήταν αφιερωμένη στις 353.000 αθώες ψυχές που χάθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες, και είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ότι 107 χρόνια μετά οι απόγονοι των ξεριζωμένων ποντίων συνεχίζουν να κρατούν ζωντανές τις μνήμες των παππούδων και των γιαγιάδων τους, μεταφέροντας από γενιά σε γενιά την ιστορία, τον πολιτισμό, την ψυχή του Πόντου. Μέσα από τις μνήμες, μέσα από τα τραγούδια, τις αφηγήσεις, τη βαθιά συγκινησιακή σύνδεση
με τις χαμένες πατρίδες. Θα λέγαμε ότι οι πόντοι της Διασποράς αποδεικνύουν ότι ο Πόντος εξακολουθεί να ζει στις καρδιές των ανθρώπων τους. Τη Δευτέρα που 11 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε και με τον Αλέκο Θεοδοσιάδη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων στο Ρέτλιγκεν της Γερμανίας, όπου μας μίλησε για την πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση που έδωσαν εκεί, μία παράσταση αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι πάρα πολλοί δραστήριοι στο Ρέτλιγκεν, έχουν δημιουργήσει και πάρα πολύ ωραία βίντεο. Σας προτρέπω να μπείτε στην σελίδα τους, να τους ψάξετε στο διαδίκτυο Σύλλογος Ποντίων Ρέτλιγκεν και να δείτε τις απίστευτες δράσεις τους, δράσεις που γίνονται όλες από πολύ νέους ανθρώπους. Πραγματικά οι Έλληνες του Πόντου δεν ξεχνούν και έχουν μία βαθιά σύνδεση που είναι πολύ συγκινητική με τις χαμένες πατρίδες. Όλα αυτά τα λέω για τους Πόντιους της Διασποράς. Θα κλείσουμε όμως με Θράκη, ούτως ή άλλως είναι ένα κομμάτι που μας το ζήτησε μέσω του Messenger ένας θρακιώτης φίλος, ο οποίος μένει μόνιμα στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, γνώριζε βεβαίως για την Ομοσπονδία, είναι μέλος του Θρακικού Συλλόγου εκεί. Μπαϊντούσκα, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ένα πολύ έτσι γρήγορο, δυναμικό και ξεσηκωτικό τραγούδι. Είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους χορούς της περιοχής. Εδώ ακούμε αυτό το κομμάτι από τους Γκιντίκι, αυτό το συγκρότημα που περιοδεύει αυτές τις ημέρες στη Γερμανία. Γεια σας φίλες και φίλοι, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες, οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Να παραπέμψει σε δίκη για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της έξω από το Τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητάει εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λίρας, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Μηνύματα και από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, όπως επιθέσεις σε πολίτες. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου δεδεκαμήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Προσβλητική αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εξήγησε ο κύριος Φάμελος και τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Ο Τζόναθαν Άντιτς, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο Ισάκ Άντιτς, συνελήφθη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του, που σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 2024, πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ' όλη τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια, πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, Τέλειος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι, μεσημέρι Τρίτης, 19 Μαΐου 2026. Το ρολόι εδώ στο στούντιο δείχνει 7 λεπτά μετά τη μία και αμέσως τώρα αρχίζει η εκπομπή στο χωριό. Σήμερα πάμε να γνωρίσουμε μαζί ένα πανέμορφο και από πλευράς αρχιτεκτονικής αλλά και από πλευράς φυσικού τοπίου μέσα στο οποίο είναι χτισμένο χωριό του Ταΐγετου. Νοτιοδυτικά της Σπάρτης, γύρω στα 14 χιλιόμετρα, τόσο είναι καταγεγραμμένο ότι απέχει από την πρωτεύουσα του νομού Λακωνίας, στην ανατολική πλαγιά του Ταΐγετου, η Αναβρητή είναι ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Πελοποννήσου. Και επίσης, και αυτό είναι χαρακτηριστικό και νομίζω ότι ήταν ίσως και μία από τις αφορμές για να ασχοληθούμε τώρα με την Αναβρητή και να την εντάξουμε στη ροή των εκπομπών μας για τα χωριά της Ελληνικής Υπαίθρου, είναι το χωριό το οποίο έχει αναδείξει την πιο παλιά κοινότητα ομογενειακή στη Νέα Υόρκη από το 1901. Οι μετανάστες από την Αναβρητή Λακωνίας έχουν φτιάξει εκεί το σύλλογό τους, ο οποίος από το 1901 μέχρι και σήμερα υπάρχει, λειτουργεί, φέρνει κοντά τους αναβρητής καταγόμενους και τους δίνει τη δυνατότητα να θυμούνται τον τόπο τους. Μάλιστα, αν μπει κανείς στη σελίδα στο Facebook της Αναβρητής, του συλλόγου της τους Αναβρητής, θα δει πάρα πολλούς από τους ανθρώπους δεύτερης, τρίτης γενιάς, από τις οικογένειες, τα γνωστά ονόματα του χωριού που ζουν στην Νέα Υόρκη, να είναι πολύ ενεργοί μέσα στη ροή έτσι της επικοινωνίας στα social media, να αναζητούν φωτογραφίες, παλιά έγγραφα, πληροφορίες για τους ανθρώπους που κατάγονται από την οικογένειά τους. Είναι δηλαδή μια πολύ ζωντανή σχέση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με το χωριό τους, την Αναβρητή Λακωνίας, η οποία σήμερα δυστυχώς αριθμεί περίπου 7 κατοίκους. Αυτό τουλάχιστον μάθαμε, ότι 7 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι σε ένα χωριό το οποίο στα τέλη του 19ου αιώνα με τις αρχές του 20ου αιώνα γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη λόγω της βυθισοδεψίας αλλά και της υφαντουργίας, της οικοτεχνίας και της κυροπλαστικής. Η βυρσοδεψία λοιπόν είναι μια τέχνη που την έμαθαν πολύ καλά και σήμερα ακόμα βλέπει κανείς κτίρια τα οποία λειτουργούσαν ως βυρσοδεψία την εποχή εκείνη, αλλά και από την παράδοση την υφαντουργική που έχει το χωριό γνωρίζουμε ότι αναπτύχθηκε και η κατασκευή των τσαντήλων. Οι τσαντήλες είναι ένα ύφασμα το οποίο κατασκευάζεται για να γίνει πανί για τα λιοτρίβια, έτσι. Η επεξεργασία μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση γινόταν σε μια μεγάλη σπηλιά όπου κρεμούσαν το μαλλί που έπαιρναν από τα ζώα για να το προστατεύσουν από τον καιρό. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη σπηλιά σήμερα σώζεται το μικρό εκκλησάκι της Υπαπαντής που είχαν φτιάξει οι ντόπιοι φυσικά για να προστατεύει και τους ίδιους αλλά και αυτή την τέχνη από την οποία ζούσαν. Ήταν τόσο έντονη και η πνευματική και η εμπορική ζωή στην Αναβρητή που καταγράφεται ότι περίπου στα 1830, δηλαδή λίγο μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, η Αναβρητή αριθμούσε 3.500 κατοίκους, ενώ η Σπάρτη είχε μόνο 1.500. Όλα αυτά βέβαια θα τα επιβεβαιώσουμε και σε λίγο και θα μάθουμε πολύ περισσότερα από τον πρώτο μας καλεσμένο, για να μάθουμε όσο γίνεται πιο πολλά για αυτό το ιδιαίτερο χωριό της Λακωνίας, την Αναβρητή, και σίγουρα θα μας βοηθήσει καθώς ο κύριος Ιωάννης Μπαγιώκος είναι καθηγητής ιστορίας. Και θα έχουμε βεβαίως και άλλους στη συνέχεια, ο κύριος Γιώργος Χαναλόπουλος που είναι οδηγός βουνού, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση. Η Αναβρητή σήμερα, παρά το γεγονός ότι αριθμεί πολύ λίγους μόνιμους κατοίκους, είναι ένας τόπος επισκέψιμος από πολλούς, γιατί αποτελεί ορμητήριο για μονοπάτια και ιδιαίτερες έτσι
διαδρομές στο βουνό του Ταΐγετου, που είναι από τα πιο εντυπωσιακά και από τα πιο αγαπημένα για τους λάτρεις του περιπατητικού τουρισμού. Θα μιλήσουμε επίσης και με τον κύριο Γιώργο Γιαξόγλου, που είναι αρχιτέκτονας, για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτηρίων, των σπιτιών, δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων στο χωριό της Αναβρετής. Ενώ θα κάνουμε μία απόπειρα, και λέω απόπειρα γιατί ξέρετε οι ώρες που μας χωρίζουν από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ είναι 7, και εκεί θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε την καλεσμένη μας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί της, την κυρία Βαλιώτη, η οποία είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου της Αναβρετής στη Νέα Υόρκη. Είπαμε, πάρα πολλοί μετανάστες, δεν υπάρχει οικογένεια, όνομα οικογενειακό από την Αναβρετή που να μην έχει ανθρώπους που να το φέρουν μαζί τους εκεί στην ξενιτιά στην Νέα Υόρκη, σε μία από τις πιο ενεργές ακόμη και σήμερα ομογενειακές κοινότητες. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε αμέσως στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα.

0: Στο τηλέφωνο λοιπόν ο κύριος Ιωάννης Μπαγιώκος, είναι καθηγητής ιστορίας, καταγόμενος από την Αναβρετή Λακωνίας, αυτό το χωριό που όπως είπαμε είναι χτισμένο στην ανατολική πλαγιά του Ταΐγετου, στη Δυτική Λακωνία, 14 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη, και ελπίζουμε ότι θα μας εξηγήσει πώς αναπτύχθηκε το χωριό, ποια είναι η ιστορία του που χάνεται στα βάθη των αιώνων, και πώς χτύπησε την Αναβρετή αυτό το μικρόβιο της μετανάστευσης, και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς. Είπαμε ότι ο σύλλογος της Νέας Υόρκης είναι ο παλιότερος ομογενειακός σύλλογος στην πόλη, έτσι, κάτοικοι της Αναβρετής Λακωνίας, που όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια τις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο ένας τράβαγε τον άλλον στην Αμερική, και έχουμε και μεταναστεύσεις και τις επόμενες δεκαετίες, και βέβαια και σήμερα παιδιά δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς που ψάχνουν τις ρίζες τους και επιστρέφουν σε κάθε ευκαιρία στο χωριό τους. Κύριε Μπαγιώκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας και χαίρετε όλοι οι ακροατές.
0: Κύριε Μπαγιώκο, σας πάω, ναι, σας πήγα έτσι λίγο στα γρήγορα. Περιμένω από εσάς.
1: Με πήγατε μια βόλτα στο χωριό μου με το τραγούδι που άκουσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εισαγωγικό. Να σας πάω και εγώ μια βόλτα στην ιστορία του χωριού, η οποία είναι από κάποιο, σε κάποιο σημείο, ως κάποιο σημείο είναι θολή. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο οικισμός Βρυσεές, που είναι το δεύτερο όνομα του χωριού, ήταν έτσι ονομάστηκε Βρυσεές, και ο Δήμος Βρυσεών, με το σπανανικά του ελληνικό κράτος με πρωτεύουσα την Αναβρητή, αναφέρεται ήδη στην Λιάδα του Ομήρου, στο Β, ως ένας από τους οικισμούς που έστειλε στρατιώτες στην Τρία. Όσο και αν ο Ομήρος δεν έγραψε ιστορία, αλλά ένα ποίημα, σίγουρα τον 8ο αιώνα που το έγραψε, για να τη συμπεριλάβει τον οικισμό Βρυσιές στο ποίημα του, σημαίνει ότι ήταν γνωστός αυτόν ως ένα σημαντικός οικισμός. Αυτό δεν είναι βέβαια απόδειξη. Ο Παυσανίας στα Λακωνικά, κατά την περιήγησή του στη Λακωνία, λέει ότι πήγα στις Βρυσιές, αλλά ήταν ο οικισμός εγκαταλελειμμένος και όλα τα οικίματα γκρεμισμένα. Οπότε έχουμε μία ένδειξη ότι πιθανότατα, όχι λέω εγώ ως ιστορικός, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, ότι η καταγωγή του χωριού είναι από τόσο παλιά. Πιθανότατα όχι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι με τον Όθωνα και με την δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, ό,τι ονοματοθεσίες υπήρχαν από την αρχαιότητα δόθηκαν σε υπάρχοντες οικισμούς, ότι όσοι δεν είχαν δηλαδή αυτά τα ονόματα, προκειμένου να συνδεθεί το νέο ελληνικό κράτος απευθείας με την αρχαιότητα. Επομένως, είναι πιθανό ότι οι Βρυσιές που αναφέρει ο Όμηρος να μην είναι οι Αναβρητοί. Εν πάση περιπτώσει, το χωριό σίγουρα υπάρχει και είναι ακμάζων το 15ο αιώνα. Και αυτό γιατί υπάρχει ο ναός του Αγίου Νικολάου, Βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος έχει αγιογραφηθεί το 1625.
0: Είναι ο ναός της Ενωρίας, έτσι, δεν είναι ο κεντρικός ναός του χωριού.
1: Είναι ο κεντρικός ναός σήμερα του χωριού, δεν ήταν όμως πάντα. Πιο παλιός από αυτόν και κεντρικός ναός του χωριού ήταν ο ιερός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρα, όπου επειδή πλέον κάποια στιγμή εκεί στα τέλη του 15ου αιώνα, του 16ου αιώνα, έπαψε να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του χωριού, χτίστηκε, ιδρύθηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου. Ο ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρα κρεμίστηκε το 1882 από σεισμό και δεν έχουν μείνει κατάλοιπα καθόλου, γιατί όλα τα δομικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση σπιτιών ή άλλων ναών ή οτιδήποτε. Όμως σίγουρα για να είναι παλαιότερος και μάλιστα μητροπολιτικός ναός, τον οποίο αντικατέστησε στις αρχές του 1600 ή λίγο πριν ο ναός του Αγίου Νικολάου, σημαίνει ότι το χωριό άκμαζε περίπου στην περίοδο της άλωσης της πόλης, λίγο πριν, λίγο μετά, όταν δηλαδή και άρχισαν κατά κόρο να ιδρύονται οικισμοί στους ορεινούς όγκους της Ελλάδας. Υπάρχει και μία φήμη, υπάρχει και μία παράδοση που λέει ότι το χωριό φτιάχτηκε από Εβραίους. Αυτό ισχύει, αυτό λέγεται γιατί περίπου το 10ο αιώνα ο Γόσιος Νίκονο μετανοείται, προκειμένου να προστατεύσει τη Σπάρτη από τη Λακεδαίμονα, από ένα λοιμό που είχε ενσκύψει, είπε ότι πρέπει να φύγουν οι Εβραίοι έξω από την πόλη, προκειμένου να προστατευτούν οι χριστιανοί από το λοιμό, και οι Εβραίοι εκδιώχτηκαν και κατά παράδοση πήγαν στην Τρίπη και στην Αναβρητή. Στην Τρίπη εμφανίζονται οι Εβραίοι και τους αναφέρει και ο Γιώργος Φραντζής, και την Τρίπη ως Εβραϊκή Τρίπη, αλλά στην αναβλητή δεν υπάρχει καμία αναφορά. Και ούτε υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο οικισμός αυτός υπήρχε, δεν υπάρχει ούτε ονοματοθεσία, ούτε έθιμα, ούτε κάτι οτιδήποτε που να στηρίζει αυτή τη θεωρία. Πάντως υπάρχει η θεωρία, οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να την αναφέρω, έστω και αν δεν την εστερνίζομαι, όπως δεν εστερνίζομαι και ότι το χωριό είναι από την ομηρική περίοδο. Ναι.
0: Τώρα λέτε, αναφέρατε τις Βρυσαίες. Το όνομα το ίδιο αναβρητή είναι από το αναβλίζω, η ρίζα του. Οπότε προφανώς μιλάμε για νερά στην περιοχή. Υπάρχουν πηγές, υποθέτω. Δεν ξέρω.
1: Σαφώς είναι γεμάτο νερά. Τα νερά είναι το νούμερο ένα πράγμα που μπορεί να δει κανείς στην αναβρητή. Για να φανταστείτε ότι ένα χωριό που ήδη υπάρχει, σας λέω σίγουρα από το 1500 μετά Χριστόν. Υπάρχει στο μισό κομμάτι του χωριού υπόγειο σύστημα άρδευσης. Έχουν φτιάξει δηλαδή συστήματα άρδευσης που περνάνε κάτω από το δρόμο για να μπορούν να ποτίζουν και να εκτονώνουν τα νερά από τις πηγές, χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση των ανθρώπων. Το χωριό ήταν, η ανάπτυξή του ήταν πολύ μεγάλη στις αρχές του μετά το 1900, όμως εμφανίζεται ως ισχυρός οικισμός ήδη από την απογραφή του Γκριμάνη το 1700, όπου αναφέρει την αναβρητή, όχι Βρυσαίες πλέον, αλλά αναβρητή, με 830 άτομα κατοίκους. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Στην αναβρητή δίπλα, περίπου στα 2 χιλιόμετρα νότια, υπάρχει η Μονή του Αγίου Δημητρίου, όπου ήταν από το 13ο αιώνα και μετά αντιγραφικό κέντρο και κέντρο μουσικής εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Και είναι πολύ πιθανό σε αυτό το μουσικό σχολείο να θύτευσε στα πρώτα του στάδια ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος ο Λαμπαδάριος, την καταγωγή του οποίου διεκδικούμε εμείς οι αναβρυπτιώτες και οι Γοράνοι. Κανείς από τους δύο δεν έχει ατράταχτα στοιχεία, όμως είναι πάρα πολύ πιθανό ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος, αν όχι να ήταν αναβρυπτιώτης, να σπούδασε στη Μονή του Αγίου Δημητρίου, που ήταν αντιγραφικό και μουσικό εκπαιδευτικό κέντρο.
0: Άρα δεμένη ιστορία του χωριού με το θρησκευτικό στοιχείο,
1: προφανώς,
0: αυτό αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν και σήμερα ακόμα μνημεία χριστιανικά πολύ σημαντικά.
1: Νομίζω και το τραγούδι που ακούσατε είναι αναβρητή και από τη Φανερωμένη.
0: Το μοναστήρι του χωριού.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο νομίζω ότι σήμερα μόνο ένας καλόγερος έχει μείνει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. ένας καλόγερος, ο Πάτερ Ιερόθεος, και να δω και ο Θεός καλά να είναι πολλά χρόνια, γιατί δεν ξέρω αν αποφασίσει να φύγει, αν θα βρεθεί κάποιος να τον αντικαταστήσει. Μάλιστα. Γιατί τελεί χρέη και ιερέα του χωριού.
0: Κατάλαβα.
1: Το χωριό είχε... Πείτε μου.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω, για να φτιαχτεί στη Νέα Υόρκη ένας σύλλογος τόσο πολύ πίσω στον χρόνο, αυτό σημαίνει ότι χτύπησε την πόρτα της αναβρητής η μετανάστευση πάρα πολύ νωρίς και ότι υπήρχαν μεγάλα κύματα μεταναστευτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι υποθέτω.
1: Η αρχή έγινε στα 1870, είναι το αρχαιότερο που έχουμε. Οι πρώτοι αναβρητιώτες που μετανάστευσαν στην Αμερική είναι από το 1870. Αυτή σιγά σιγά ο ένας τράβηξε τον άλλον. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ήταν και τόσο ελκυστική οικονομικά, και ο νέος κόσμος λειτουργούσε την Ευρώπη ως μαγνήτης. Άτσι μαγνήτησε και τους αναβρητιώτες. Πήγαν στην Αμερική, κυρίως στη Νέα Υόρκη, πήγαν και στο Καναδά, πήγαν και στο Σικάγο, πήγαν και στη Βοστόνη. Και το 1898 υπέβαλαν αίτηση στα δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να πάρουν άδεια ιδρύσεως συλλόγου. Και το 1901, και με συμβούλευση της Σφραγίδα του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης και του Δήμου της Νέας Υόρκης, έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος της Αμερικανικής Υπήρου. Σύλλογος Βρυσαίων Αναβρητής Νέας Υόρκης, και μετά βάλανε και Καναδά, για να μην χρειαστεί οι Καναδοί αναβρητιώτες να κάνουν τις ίδιες διαδικασίες, εντάχθηκαν και αυτοί στο Σύλλογο της Αναβρητής. Θεωρείται από τους Αμερικανούς ομογενείς μας ως ο παππούς των συλλόγων, και μέχρι πρότινος είχε την πρωτοκαθεδρία τιμητικά σε όλες τις κοινές εκδηλώσεις, και μάλιστα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Νέα Υόρκη παρήλαβε πρώτος.
0: Σήμερα πάντως νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει, ναι. αν ισχύει ακόμα αυτό. Πάντως μέχρι πριν από 20 χρόνια ίσχυε 100%.
0: Φαντάζομαι ότι για το καλοκαίρι το χωριό που, στο οποίο έχουν μείνει ελάχιστοι κάτοικοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνιμοι κάτοικοι, θα γεμίζει από τους ανθρώπους που επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έρχονται, έτσι, και δεύτερης και τρίτης γενιάς.
1: Τώρα πια είναι αραιοί. Από το ευρώ και μετά, από την εποχή του ευρώ και μετά, και κυρίως μετά και τον κορονοϊό και όλη την κρίση που ενέστρεψε στην Ελλάδα, η εμφάνιση των Ελληνοαμερικανών, των Αμερικανών που τους λέμε εμείς, είναι πολύ πιο αραιή. Βέβαια η πρώτη γενιά έχει παρέλθει, η δεύτερη γενιά που έχει ακόμα έντονες μνήμες από παιδικές ηλικίες, γιατί αυτοί όλοι το καλοκαίρι το πέραγαν στην αναβρυτή, δηλαδή της δεύτερης γενιάς οι Αμερικανοί και της τρίτης είχαν την αναβρυτή ως το εξοχικό τους, ως τον τόπο που περνούσαν όλο το καλοκαίρι. Αλλά τώρα από την τρίτη και την τέταρτη γενιά πια έχουν κοπεί οι δεσμοί. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να τους συνδέουν με τον τόπο. Έρχονται, βλέπουν, να δουν το σπίτι του παππού ή του προπάπου και να φύγουν. Όμως η παρουσία τους δεν είναι μόνο φυσική, είναι και πολύ περισσότερο οικονομική. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στο χωριό με πλήρη χρηματοδότηση από το Σύλλογο της Βρυσεών Αναβρυτής Νέας Υόρκης, με πρώτο, και αξίζει να το αναφέρω, το ρολόι του χωριού, το οποίο 5 αναβρυτιώτες έμεναν στα υπόγειο στη Νέα Υόρκη και άκουγαν από πάνω το ρολόι της Νέας Υόρκης που σήμαινε τις ώρες και είπαν μήπως να κάναμε κάτι τέτοιο για το χωριό. Και αυτοί οι 5 μάζεψαν λεφτά, αγόλασαν το μηχανισμό του ρολογιού, τον έστειλαν στην αναβρυτή για να χτυπάει την ώρα, να ακούνε και οι αναβρυτιώτες στο χωριό την ώρα, και επειδή δεν τα υπολόγισαν καλά και ο μηχανισμός ήταν μεγαλύτερος από το υπάρχον καμπαναριό, πλήρωσαν και έφτιαξαν καινούριο καμπαναριό, και τώρα ο ναός του Αγίου Νικολάου έχει 2 καμπαναριά, για να μπορεί να μπει το ρολόι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτυπάει μέχρι και σήμερα.
0: Πολύ ωραία, και ελπίζουμε να το ακούσουμε και εμείς από κοντά. Κύριε Μπαγιώκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφα καλά και χρήσιμα αυτά που ακούσαμε.
1: Δυστυχώς ο χρόνος ήταν πολύ λίγος, φαντάζομαι το καταλαβαίνω. Ένα μόνο θέλω να πω, ότι η αναβρυτή έχει ένα προνόμιο που το έχει μόνο όλη την Ελλάδα που έχω δει, η Μακρινίτσα και η Πρωταριά. Είναι ορεινό χωριό στα 850 μέτρα υψόμετρο, όπου μπορεί κανείς μέσα σε ένα τέταρτο την πρωτεύουσα του νομού να βρεθεί. Και ειδικά το καλοκαίρι από το καύσωνα με τους 42-43 βαθμούς, μέσα σε ένα τέταρτο πηγαίνει στα όρια της ελάτινης ζώνης και βλέπει το φυσικό κλιματισμό και τις ομορφιές του τόπου μας που δεν τις βλέπουμε συχνά.
0: Και από τον Ταΐγετο, όπως είπατε και εσείς, πολύ γρήγορα στη θάλασσα για μπάνιο το καλοκαίρι. Έτσι. Δηλαδή, χωρίς να είναι τόσο δύσκολη η διαδρομή, φτάνει στις παραλίες εκεί, στη Καρδαμίλη, Καλογριά, Στούπα, είναι ακριβώς από κάτω. Σωστά.
1: Εντάξει, αυτή η προορισμή που μου λέτε πρέπει να περάσει όλο τον Ταΐγετο. Ναι. Μπορεί οπτικά να φαίνονται κοντά, αλλά.
0: Είναι πιο κοντά του Λακωνικού κόλπου. Από το Ιωγήθιο και Μαυροβούνιο.
1: Σαφώς είναι πιο κοντά. Αλλά αν έρθετε στην αναβρυτή το καλοκαίρι, σας το εγγυώμαι εγώ ότι δεν θα πάει το μυαλό σας στο μπάνιο. Είναι Μάλιστα. τέτοια η ομορφιά και τέτοια η δροσιά του βουνού που δεν θα πάει το μυαλό σας στη θάλασσα. Τουλάχιστον όσο είστε εκεί.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Γιώργος Κανελόπουλος, ο δεύτερος καλεσμένος μας από την αναβρητή Λακωνίας. Και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ήρθα έτσι σε επαφή πρώτος από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα εκεί από το χωριό, για να συντονίσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Άλλωστε είναι ένας από τους λίγους που μένουν εκεί στο χωριό και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει περισσότερο το καλοκαίρι, περιμένει τους ξένους επισκέπτες που διψάνε να γνωρίσουν τον Ταΐγετο. Και για να γνωρίσει κανείς τον Ταΐγετο πρέπει να έχει σωστά οργανωμένος, να έχει έτσι και μια σχετική φυσική κατάσταση. Είναι πολλά και έτσι εντυπωσιακά τα μονοπάτια στην περιοχή. Είναι οδηγός βουνού ο κ. Κανελόπουλος. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Μας μιλάτε από την αναβρητή, να υποθέσω.
1: Μιλάω, ναι. Είμαι στην αναβρητή. Μένω εδώ από το Μάρτιο μέχρι το 10 περίπου Νοέμβρη.
0: Άρα είναι η περίοδος του περιπατητικού τουρισμού αυτή.
1: Ναι. Του εναλλακτικού τουρισμού. Περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι από Ευρώπη, από Αμερική, από Αυστραλία, από Ισραήλ και άλλους τους ταξιδεύω στον Ταΐγετο, στα μονοπάτια, άλλους τους δίνω οδηγίες και περπατάνε μόνοι τους και έτσι περνάει ο χρόνος μας εδώ ψηλά στον όμορφο Ταΐγετο.
0: Υπάρχει και δυνατότητα φιλοξενίας στην αναβρητή. Από ό,τι ξέρω, ένας ξενώνας έτσι είναι που δεσπόζει στο χωριό και υπάρχουν και από εκεί και πέρα και μικρότερα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητα για να φιλοξενούν τους επισκέπτες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Υπάρχει ο ξενώνας στο αρχοντικό της οικογένειάς μου, της οικογένειας Κανελόπουλου, και υπάρχουν και 2-3 και 4 Airbnb που μπορεί κάποιος να μείνει.
0: Πόσος κόσμος περνάει κάθε χρόνο από το χωριό για να κάνει έτσι τα μονοπάτια και να γνωρίσει και το χωριό?
1: Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Πριν τον κορονοϊό είχαμε μετρήσει περίπου 1500 άτομα περιπατητές, αλλά είναι παραπάνω αυτοί που έχουν έρθει στο χωριό, που έχουν μείνει στα σπίτια που νοικιάζουν, που δεν τους έχω καταγράψει, εγώ δεν τους γνωρίζω.
0: Έχει παίξει ρόλο η πανδημία μόνο ή είναι και το θέμα το οικονομικό?
1: Βέβαια το οικονομικό είναι. Το οικονομικό, ναι. Και από ό,τι βλέπω τα τελευταία τα χρόνια, γιατί μιλάμε πολύ με τους καλεσμένους μας εδώ από την Ευρώπη και έχουν πρόβλημα και αυτοί, και περισσότερο πρόβλημα και οι Ευρωπαίοι. Ναι. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Οι Έλληνες βέβαια το ξέρουμε, υπάρχει πρόβλημα και έχει πέσει πάρα πολύ ο κόσμος που ερχόταν στην αναβρητή και για περπάτημα και για να μείνει και τα λοιπά. Έχουμε πρόβλημα και με τους ξένους.
0: Μάλιστα. Για πόσα μονοπάτια μιλάμε, τι επιλογές έχει αυτός που θα επισκεφθεί το χωριό?
1: Έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια. Από εδώ από το χωριό και γύρω από το χωριό είναι περίπου 18 μονοπάτια. Έχω δικά μου σαν συνοδός βουνού τόσα χρόνια, έχω χαράξει δικά μου μονοπάτια τα οποία δεν είναι σηματοδοτημένα. Έχω κάνει μονοπάτια διήμερα, τριήμερα, τετραήμερα. Είναι πάρα πολλά τα μονοπάτια.
0: Δηλαδή και είναι... κάνετε και κατασκήνωση στο δάσος? Πώς ακριβώς το
1: διαχειρίζεστε? Ναι.
0: Μάλιστα, υπάρχει και
1: κατασκηνώνουμε στο δάσος. Καθαρίζω και 20 χρόνια τώρα εθελοντικά με ένα φίλο μου Ελβετό το ε4 της Πελοποννήσου από το διακοφτό στο Γήθιο. Είναι ευρωπαϊκό μονοπάτι αυτό και περνάει μέσα από την Αναβρυτή. Το καθαρίζουμε, το σηματοδοτούμε. Έχουμε βιβλίο στο ίντερνετ που μπορεί κάποιος να το κατεβάσει στο τηλέφωνό του και να ταξιδέψει με αυτό. Αυτό το ταξίδι είναι 17 μέρες από το διακοφτό στο Γήθιο.
0: Α, μάλιστα. Είναι ολόκληρη περιπέτεια δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Έχουμε ξενοδοχεία στη διαδρομή που μπορεί κάποιος να κοιμηθεί. Έχουμε ταξί που μεταφέρουν τα παραπανήθα μπαγκάζια τους. Έχουμε ταβέρνες. Δηλαδή κάποιος που θα περπατήσει με το βιβλίο το δικό μας το ε4 αισθάνεται άνετα, γιατί έχει όλους εμάς τους ξενοδόχους, τους ταξιτζίδες, εμένα, το Ρόλφ πάνω από το κεφάλι του σαν ομπρέλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να φτάσει κανείς στο χωριό, βλέπω εδώ ότι από τη Σπάρτη κινείται νότιο-δυτικά, είναι κάμπος εκεί και κάποια στιγμή αρχίζει έτσι μια διαδρομή με στροφές που σκαρφαλώνει κυριολεκτικά την ανατολική πλαγιά του Ταΐγετου και ουσιαστικά από αυτή τη διαδρομή η Αναβρυτή είναι το πρώτο χωριό που συναντάει κανείς.
1: Ναι, ναι, ο δρόμος αυτός καταλήγει στην Αναβρυτή.
0: Τι άλλα αξιοθέατα έτσι προτείνεται στους επισκέπτες εκεί να δουν από κοντά?
1: Εγώ πέρα από το περπάτημα έχω ασφαλίσει και ένα φαράγγι μικρό 4 χιλιομέτρων που ξεκινάει από την Αναβρυτή και κατεβαίνει στο χωριό στον Αγιάννη, το οποίο φαράγγι έχει 22 καταράκτες και κάνουμε κάνιονινγκ, κατεβαίνουμε δηλαδή με σκοινιά. Πέρα από αυτό έχει πάρα πολύ καλούς χωματόδρομους που φεύγουν από την Αναβρυτή προς το Ταΐγετο, προς το Μιστρά, που μπορεί κάποιος με το αυτοκίνητό του να τους κάνει, με ποδήλατο να τους κάνει. Μπορεί κάποιος με τις πληροφορίες τις δικές μου να περπατήσει μόνος του στα μονοπάτια. Βέβαια, αν χρειαστεί κάτι, με παίρνει τηλέφωνο και τον βοηθάω ή τρέχω να τον κατεβάσω από το βουνό ή να τον βοηθήσω τηλεφωνικά να βρει το δρόμο του να ξαναγυρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάποιος που θα έρθει στο χωριό δεν θα πλήξει.
0: Ναι. Αυτό το βοτανολογικό και το γεωλογικό μουσείο λειτουργούν σήμερα? Το διαβάζω εδώ στους οδηγούς, δεν ξέρω αν...
1: Όχι, δυστυχώς. Είχαμε δουλέψει σαν ορειβατικό σύλλογο της Σπάρτης το 2000, είχαμε μπει σε κάποιο πρόγραμμα ΕΠΕΡ, δουλέψαμε πολύ σαν σύλλογος, κάναμε ένα δίκτυο μονοπατιών φοβερό στον Ταΐγετο, κάναμε ξενώνες σε διπλανά χωριά, κάναμε το μουσείο αυτό, αλλά δυστυχώς ο Δήμος από τότε που τελειώσαμε δεν ενδιαφέρθηκε και είναι κλειστά. Είναι μια σκέτη θλίψη αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Έστω και έτσι όμως νομίζω ότι είναι βασικό να επισκεφτεί κανείς και τη μεταμόρφωση, το μοναστήρι. Και από εκεί και πέρα, όπως μας περιγράψατε, πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για αυτούς που αγαπούν την περιπέτεια στο βουνό. Άλλα πιο δύσκολα, άλλα πιο εύκολα, έτσι δεν υπάρχουν και οι πολυήμερες διαδρομές με ένα οργανωμένο από εσάς, από ό,τι κατάλαβα, πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
1: Όχι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Η περίοδος είπαμε από το Μάρτι μέχρι αρχές Νοέμβρη, έτσι δεν είναι?
1: Από Μάρτι μέχρι αρχές Νοέμβρη είμαστε εδώ στην Αναβρυτή, στον Ξενώνα, που έχουμε κόσμο. Μετά το Νοέμβρη, εγώ προσωπικά κάνω συνοδεία. Όταν με φωνάξουν, στο χιονισμένο Ταΐγετο.
0: Έχει πιάνει χιόνι εκεί και στο χωριό, έτσι?
1: Πιάνει και στο χωριό, όχι πάρα πολύ, αλλά είμαστε περίπου στα... από τα 800 μέχρι τα 950 μέτρα το ανάπτυγμα του χωριού. Έχουμε χιονάκι.
0: Πολύ ωραία. Τώρα αυτό που μένει είναι να συναντηθούμε στην Αναβρυτή για να κάνουμε κάποιο από τα μονοπάτια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κανελόπουλε. και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας από κοντά, να τα πούμε στο χωριό.
1: Να είσαστε καλά, όποτε θέλετε εμείς είμαστε εδώ, μπορείτε να κατεβείτε, να περπατήσουμε, να κάνουμε κάνιονικ και τα λοιπά.
0: Πολύ ωραία. Καλή σας ημέρα.
1: Η εταιρεία μας είναι Camel Trekking. Μπορείτε και μέσα από το Camel Trekking να δείτε.
0: Ωραία, να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για τις δραστηριότητες. Ευχαριστώ και πάλι πολύ.
1: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Yeah, yeah.

Με τραγούδια του Μωριά συνεχίσαμε μουσικά. Ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής αυτό το κομμάτι που λέει «Περάστε από την Αναβρυτή», που μιλάει για το χωριό, έτσι. Αυτό, και μάλιστα ήταν μια ηχογράφηση που έγινε στο πλαίσιο της εκπομπής «Το αλάτι της γης», εδώ στην ΕΡΤ, στο πλαίσιο της εκπομπής «Το αλάτι της γης», εδώ στην ΕΡΤ, στο

0: την αγάπησα και λέω ότι έχω κι εγώ ένα χωριό, ας πούμε.
1: Είστε αρχιτέκτονας όμως και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συνθέτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής περιοχής.
0: Ναι, γιατί την έχω ζήσει, ας πούμε, έχω ασχοληθεί, ας πούμε, και με οικοδομές αναστηλώσεις κτιρίων, αλλά είχαμε κάνει και μια μελέτη με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μουσείο πισοδεψίας και συνοπλοκίας. Είπατε εσείς ότι η Αναβριτή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα βιοτεχνικά κέντρα της Πελοποννήσου που ασχολιόταν με πισοδεψία, υποδηματοποιία.
1: Υπάρχουν δηλαδή σήμερα κτίρια στο χωριό που λειτουργούσαν ως πισοδεψία εκείνη την εποχή.
0: Κατά κάποιο τρόπο ναι. Και όπως σας είπε και ο Γιάννης ο Μπαγιώκος, ο οικισμός της Αναβριτής είχε πολλούς κατοίκους, δηλαδή το 19ο αιώνα ήταν γύρω στους 1.500 κατοίκους, ας πούμε. Και ήταν, ο οικισμός ήταν δομημένος σε 5 ενότητες. Και αν θέλετε να κάνουμε να περπατήσουμε λιγάκι, όπως είπατε και εσύ, φτάνεις επάνω από αυτόν τον οφειδοειδή δρόμο, φτάνεις σε ένα πλάτωμα και βλέπεις απέναντί σου τον Ταΐγετο και στο βάθος αριστερά την κορυφή του Ταΐγετο, τα Λετών, ας πούμε, 2.500 μέτρα, και απέναντι είναι ο οικισμός της Αναβριτής. Μπαίνοντας, λοιπόν, προχωρώντας, συναντάς το σχολείο. Το σχολείο είναι ένα από τα κλασικά κτίρια που είχαν χτιστεί στις αρχές του 1900 και είναι νεοκλασικό. Ήταν του Συγκρού, τα λεγόμενα σχολεία του Συγκρού. Σε αυτό το σχολείο υπήρχαν πάρα πολλοί μαθητές. Να φανταστείτε, μόλις το 1950, δεν σας λέω πιο πριν, είχε 250 μαθητές. Παλιότερα όμως, όταν πριν το 1910 που ήταν ξεχωρισμένα, δεν ήταν μειχτά τα σχολεία, δύο τάξεις ήταν αρένων, μία τάξη χωριστιών και η αυλή ήταν χωρισμένη με τείχο. Για να βλύζονται σε διαφορετικό χώρο τα χωρίζει από τα σήμερα, όπως σας είπε και ο Γιώργος Κανελόπουλος, εκεί έχει γίνει υπάρχει το Βοτανολογικό Μουσείο, το οποίο υπάρχει, απλώς δεν λειτουργεί.
1: Ναι, χρειάζονται άνθρωποι να ασχοληθούν,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Θέλει να πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, τον πρόεδρο και να το ανοίξει κτλ. Και δίπλα έχει φτιάξει ένα μικρό μουσείο, μουσιάκι λαογραφικό, ο Πολιτικός Σύλλογος της Αναβριτής. Και από κάτω, στον άβλιο χώρο, έχει μετατραπεί σε ένα γήπεδο και εκεί που ήταν ένα υπόστεγο, έχει γίνει μια διαμόρφωση, γιατί το έχει ο Πολιτικός Σύλλογος και κάνει εκδηλώσεις κτλ. Προχωράμε όμως παραπάνω και λίγο πιο πάνω, δεξιά μας, υπάρχει ένα παλιό πισοδεψίο. Εσμένη στέγη, τα γνωστά, ας πούμε, η κατάληψη. Ήταν εκεί, κάνανε την δεύτερη, ας πούμε, επεξεργασία. Η επεξεργασία των δερμάτων είχε δύο-τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν τα λεγόμενα σκελοσκατάδικα. Αυτά έξω από το χωριό, εκεί που υπήρχαν νερά πολλά, εκεί γινόταν η πρώτη επεξεργασία. Μετά την δουλεύανε μέσα στα σπίτια τους. Σε κάθε σπίτι της Αναβριτής, στο ισόγειο ή υπόγειο, υπήρχαν λούμπες που κάνανε επεξεργασία των δερμάτων. Και η τρίτη επεξεργασία ήταν το γυάλισμα, το βάψιμο κτλ. Και πάλι αυτό γίνονταν μέσα στα σπίτια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, προχωράμε προς τα πάνω και φτάνουμε στο κέντρο του οικισμού, στην πλατεία. Αυτή ήταν η πλατεία, αυτή ήταν η περιοχή, η γειτονιά της χώρας, όπως τη λέγαμε, ας πούμε. Πριν, η πρώτη γειτονιά ήταν τα Γαβαρέικα. Φτάνουμε λοιπόν εκεί είναι η πλατιούλα με τα μαγαζιά, παλιά είχε 3-4 μαγαζιά εκεί, σήμερα δυστυχώς δεν λειτουργεί κανένα. Και αριστερά μας είναι ο Ξενώνας. Ένας Ξενώνας ο οποίος είχε χτιστεί γύρω στο 1960 με χρήματα από τους ομογενείς, από τους αναβριτιώτες.
1: Για να βρίσκουν όσοι δεν είχαν σπίτι στο χωριό, τον τρόπο να μένουν. Ή οι φίλοι τους που θα έρχονταν μαζί, θα ταξιδεύαν μαζί.
0: Σήμερα δούλεψε για ένα βεγγάρι, αυτό λειτουργούσε ένα διάστημα. Ο Δήμος το είχε νοικιάσει. Σήμερα δεν λειτουργεί αυτό. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετά, είναι ο

0: ο ξενώνας του Γιώργου Κανελόπουλου και υπάρχουν και άλλα δωμάτια και μπορούν να εξυπηρετήσουν για 30-35 άτομα άνετα.
1: Είναι τώρα αυτά σπίτια πέτρινα κατά κύριο λόγο, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: τις
0: ναι,
1: κλασικές τις στέγες.
0: Δύο κουβεντούλες, γιατί ναι. Ο ξενώνας είναι πάνω σε ένα βράχο. Κάτω από το βράχο, κάτω από το ξενώνα, είναι το σπήλαιο, ένα σπήλαιο, το οποίο έχει εξερευνηθεί. Λίγο παρακάτω, το αναφέρατε κι εσείς, είναι η σπηλιά των Σκηνοπλόκων, με το εκκλησάκι, τον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Ναι.
0: Που εκεί κάναν τα... Λοιπόν, τώρα τα σπίτια, της αναβλητής είναι τα κλασικά, αυτό που συναντάμε σχεδόν σε όλη την Νότια Πελοπόννησο, είναι αυτό που λέμε εμείς δευτέρτονες στα Νογοκάτωγο Μακρινάλη. Δηλαδή, στον όροφο είναι... Αυτά έχουν μια διάσταση περίπου 6x10x12, ας πούμε. Επάνω μπαίνεις από την είσοδο, δεξιά σου είναι η σάλα, απέναντι η καμαρούρα που κοιμόντουσαν, ήταν το πυροδωμάτιο και αριστερά ήταν το χειμωνιάτικο. Στην στενή πλευρά συνήθως έχουν και κάποιο μπαλκονάκι, ας πούμε, εξώστη. Όμως εκεί που είναι η είσοδος, κατά κανόνα, έχουν το χαγιάτι. Ένα χαγιάτι που έχει πλάτος 2x2-2,5 μέτρα, και το οποίο στέγη είναι η λοτζωτή, και αυτό λειτουργούσε και βιοκλιματικά. Γιατί λειτουργούσε βιοκλιματικά? Γιατί το καλοκαίρι, όταν οι ακτίνες του ήλιου ήταν ψηλά, δεν επέτρεπε στον ήλιο να χτυπήσουν τους τοίχους και να ζεστάνει επιπλέον ο χώρος. Έγινε το χειμώνα που ο ήλιος ήταν χαμηλά, χτύπαγε τους τοίχους. Από κάτω στο ισόγειο είχαν στο πίσω μέρος μια καμάρα, η οποία στο επάνω επίπεδο ήταν το τζάκι. Την κάνανε την καμάρα αυτή για δύο λόγους. Αφενός να έχουν ένα ασφαλές δάπεδο για τα τζάκια, ήταν 15 πόδες πιο ψηλά από το δάπεδο, ας πούμε. Και αφετέρου λειτουργούσαν και σαν ψυγεία, κατά κάποιο τρόπο, ήταν συνθήκες έδεις. Και από την άλλη μεριά ήταν τα ζώα. Στην αναβετή, συνήθως τα ζώα τα βάζαν έξω, γιατί αυτούς τους χώρους τους χρησιμοποιούσαν για λειτουργία επεξεργασίας των δερμάτων.
1: Ναι.
0: Και αν ήταν το κτίριο και κλειμένο έδαφος, μπορεί να υπήρχε άλλο ένα πιο στενό, με κλειότερο βάθος χώρο, συνήθως με καμάρα ήταν αυτά, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που έχει πάλι, αν δει κανένας, όταν χρειαζόταν περισσότερους χώρους, φτιάχνε είτε ένα δίπλα, είτε το βάζανε σε γάμα, και είτε και όταν μικρότερος, πάντως υπήρχαν πάρα πολλά κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο, για να μην πω το ένα πάνω στο άλλο, ας πούμε, από τα οποία ελάχιστα έχουν σωθεί, δυστυχώς. Γιατί είναι ελάχιστα που έχουν σωθεί? Γιατί οι τείχοι δεν γίνονταν, το εσωτερικό κονίαμα δεν ήταν ασβέστης, ήταν χώμα. Στο εσωτερικό ήταν χώμα.
1: Ναι.
0: Οπότε μόλις έβγε λιγάκι η στέγη, το νερό έφερνε κάτω.
1: Περνά.
0: Και δυστυχώς λόγω του ότι πολλοί μετά τους αρχικούς ιδιοκτήτες, οι κληρονόμοι πάρα πολύ, περισσότεροι στην Αμερική, στην Αθήνα, από εδώ, από εκεί, τα κτίρια έχουν πέσει.
1: Άρα και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και σήμερα να έχουμε τα επόμενα χρόνια να χάσουμε και άλλα σπίτια
0: στο χωριό. Ναι, να χάσουμε, ναι.
1: Γιατί
0: ακούμε
1: γενικώς ότι και οι ομογενείς που έρχονταν τις προηγούμενες δεκαετίες, και γενικώς έτσι όσοι είχαν σπίτια στο χωριό, τα τελευταία χρόνια
0: δεν έρχονται. Τα παιδιά τους προτιμούν να πάνε στη Σαντορίνη ή κάπου αλλού, ας πούμε, παρά να έρθουν. Παρόλο που γίνονται κάποιες προσπάθειες, και ο πολιτικός σύλλογος κάνει κάποιες χώρες το καλοκαίρι να τραβήξει κόσμο. Εντάξει, είναι κάποιοι που έρχονται. Και αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι το καλό είναι το εξής, ότι το 1986 μια ομάδα φοιτητών από το Μετσόβιο, της Αρχιτεκτονικής Σχολής, είχε επισκεφθεί την αναβρετή για να κάνουν αυτές τις εργασίες που συνήθως κάνουν στο πλαίσιο του μαθημάτων τους. Και είχαν φωτογραφίες, είχαν τραβήσει φωτογραφίες, είχαν κάνει και καταγραφές σε σχέδια κλπ. Το 2000, όταν κάναμε εμείς την μελέτη για το Μουσείο Βυσσοδεψίας, γράψα και εγώ και άλλες φωτογραφίες. Και όπως είδατε, σας έχω στείλει και ένα βιβλίο που έχω φτιάξει.
1: Ναι.
0: Και έχω βάλει ανά γειτονιά, ας πούμε, φωτογραφίες των σπιτιών. Επειδή είχα πάρει τα σχέδια της ομάδας των φοιτητών, είπα να πάρω ένα από τους συναδέλφους πλέον, να τους πω ότι το παίρνω. Κοιτάζω Κώστας Εράος. Ο Κώστας Εράος είναι σήμερα καθηγητής πολεοδομίας στο Μετσόβιο, με τον οποίο είχα συνεργαστεί εδώ στη Σπάρτη. Το παίρνω τηλέφωνο, μου λέει: έχω φωτογραφίες. Και μου έδωσε φωτογραφίες του 1986.
1: Ήταν δηλαδή στην ομάδα των φοιτητών τότε.
0: Ναι, ήταν στην ομάδα των φοιτητών, ναι. Και έτσι έχουμε μια καταγραφή τουλάχιστον. Έχουμε βάλει και τις ονομασίες των οικογενειών, των ιδιοκτητών, των ακινήτων, ας πούμε. Και έχουμε τουλάχιστον μια καταγραφή του τι υπήρχε. Α, προχθές την Κυριακή που είχαν βγει επάνω, δύο κτίρια είναι έτοιμα να πέσουν. Δηλαδή έχουν φύγει οι στέγες, έχουν φύγει η μισή τύχη κλπ. Τέλος πάντων,
1: πολλά από αυτά που συζητάμε για τα χωριά της Ελλάδας μας πληγώνουν.
0: Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Πάντως έχουν ανακαινιστεί κάποια κτίρια και μάλιστα τα περισσότερα είναι από μη αναδερφιώτες, ας πούμε. Οι οποίοι έρχονται, δεν είναι μόνο.
1: Αγάπησαν το χωριό, ναι.
0: Αγάπησαν το χωριό, έρχονται εκεί πέρα, μένουν. Είναι το μοναστήρι το οποίο δημιουργεί μια κίνηση, δηλαδή Σαββατοκύριακα ανεβαίνει ο κόσμος επάνω, γίνονται βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Μια ταβέρνα υπάρχει η οποία λειτουργεί μόνιμα, οπότε όλη αυτή η κίνηση κρατάει και αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, αν σε ένα χωριό δεν υπάρχει ένας χώρος, μια ταβέρνα, ένα καφενείο, πεθαίνεις.
1: Τέλειωσε
0: το χωριό σου.
1: Κύριε Γιαξόγλου, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Μπορούμε να μιλάμε.
1: Και μπορούμε να τα πούμε και από κοντά στην αναβρετή. Αυτό ή θα ήταν ευχής έργων.
0: Έχετε το τηλέφωνο και να τα πούμε.
1: Πολύ ωραία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για αυτό το σύλλογο, το Σύλλογο Βρυσεών Αναβρετής Νέας Υόρκης, και η ταμείας του συλλόγου, η κυρία Ματίνα Βαλιώτη, είναι στη γραμμή από την άλλη άκρη του κόσμου, από τη Νέα Υόρκη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας από τη Νέα Υόρκη, είναι 7 η ώρα το πρωί, είμαι στο σύλλογο περίπου 20 χρόνια από την ωραία αναβρυτή μας με υψόμετρο 870 υψόμετρο, που είχε 3.500 κατοίκους, είχε με τράπεζα και σχολείο. Τώρα δεν έχουμε γύρω στους 50 κατοίκους που μένουν μόνιμα, δεν έχουμε σχολείο. Έχουμε όμως πολύ δυνατή ομογένεια εδώ, με περίπου 150 μέλη του συλλόγου, με πολλές εκδηλώσεις. Είναι ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε το 1901. Το 1908 έκανε την πρώτη ελληνική παρέλαση. Έχουμε βγάλει πρέσβη, τον κύριο Γιαννέα, πρέσβη της Αμερικής. Τι άλλο να πω.
0: Συναντιέστε σήμερα συχνά. Στο χωριό γυρίζετε, πηγαίνετε, ταξιδεύετε στην Αναβρετή.
1: Εγώ ήρθα την Κυριακή. Έτυχε να πεθάνει η μητέρα με 94 χρονών και ήμουνα στην Αναβρυτή. Κάναμε το 40ήμερο στο μοναστήρι της Φανερωμένης. Έγινε και η μακαρία στο χωριό, στην ταβέρνα, και ήρθα την Κυριακή, ήρθα από την Αναβρυτή.
0: Μάλιστα. Και φύγατε κατευθείαν για Αμερική, έτσι, είστε Νέα Υόρκη.
1: Ναι, ναι. Την Κυριακή το βράδυ ήρθα στη Νέα Υόρκη. Και έχουμε τώρα, βρήκα εδώ από το σύλλογό μας, έχουμε στις 7 Ιουνίου μία συνάντηση με την νεολαία μας, με τους κατοίκους, να βρεθούμε, να πούμε τα δικά μας από το σύλλογο. Η νεολαία θα παίξει μπάσκετ και ποδόσφαιρο και αυτά στον Άγιο Δημήτριο της Αστορίας. Και όλοι οι άλλοι θα παίξουν, οι μεγαλύτεροι, το τάβλι, το πινόκλι, τα παιχνίδια που παίζουμε στο χωριό μας. Και εμείς οι άλλοι θα κουτσομπολέψουμε, οι γυναίκες, θα πούμε τα παραμύθια μας και τις ιστορίες μας. Και θα έχουμε ένα φαγωτπότη και θα δώσουμε και 5.000 υποτροφίες στους απόφοιτους του Λυκείου και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
0: Κυρία Βαλιώτη, μας τα είπατε όλα μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και θέλω να δεσμευτείτε όταν θα επιστρέψετε στην Αθήνα, θα περάσετε μάλλον από Αθήνα για να πάτε Αναβρυτή, να σας έχουμε μια μέρα εδώ στο Ραδιομέγαρο από κοντά, στο στούντιο.
1: Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσουμε, έχουμε πάρα πολύ υλικό. Ο κύριος Αλεξίου εδώ από το Queen's College θα καταγράψει όλο το υλικό μας. Έχουμε πάρα πολύ υλικό.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Θα το πάρει ο κύριος Αλεξίου και θα το καταγράψει.
0: Ωραία λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Καλό καλοκαίρι σε
0: καλό
1: όλους.
0: Καλοκαίρι.
1: Και όλοι μαζί θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα μας. Όλοι θα κατέβουμε στην Ελλάδα φέτος. Παρά τις δυσκολίες.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, Αναβρυτή λοιπόν Λακωνία σήμερα. Καταφέραμε και κάναμε και αυτή τη σύνδεση με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, τη Νέα Υόρκη, το Σύλλογο Βρυσεών Αναβρυτής Νέας Υόρκης, με την κυρία Βαλιώτη. Ήταν λοιπόν η εκπομπή στο χωριό. Ήμουν εδώ με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντοτε. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμη από τα όμορφα χωριά του τόπου μας. Και βέβαια την Πέμπτη με την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

μάγκες τα γυρεύουνε τα όμορφα σου κάλλη. Τα όμορφα σου κάλλη, μα μην ξεχνάς πως τα κάνεις.

μέσα στα βάθη του καιρούς του μύθου την αγκάλι. Ο ήλιος δεν τη συναντά την ομορφιά σου πάλι.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και η μετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδας και 11 με 12 το βράδυ για τους βραδινούς ακροατές μας. Σήμερα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παρθενική του εμφάνιση εδώ στα ξωτικά της παράδοσης. Καλώς μας ήρθες και εσύ από άλλα λιμάνια εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία. Άντε να γνωρίσουμε και άλλους ηχολήπτες σιγά σιγά εδώ στην παρέα των ξωτικών. Ξεκινήσαμε με ένα σκοπό της Αυγής. Ένα σπουδαίο ντοκουμέντο, εντάξει, ο ήχος δεν είναι τέλειος, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς ηχογραφείτε αυτά τα αποσπάσματα, αυτά τα διαμάντια που βρίσκουμε και ανακαλύπτουμε στο αρχείο μας. Αυτό το σκοπό της Αυγής που τον ακούμε πάντα στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες, εκεί που το ξεφάντωμα του πανηγυριού λαμβάνει τέλος και μαζεύονται όλοι μαζί για να τραγουδήσουν το καινούριο σκοπό που θα φέρει τη νέα μέρα. Μέρα μέρωσε. Εδώ η Δόμνα Σαμίου που έχει κάνει αυτή την ηχογράφηση αναφέρει ότι το λένε σφουγγαράδες της Καλύμνου. Γνωρίζουμε όμως πια μετά από τόσα χρόνια ότι δεν είναι ακριβώς φουγγαράδες αυτοί που το τραγούδησαν. Μας την είχε πει την ιστορία αυτή ο Κώστας ο Ακρίβος ο συγχωρεμένος. Ήταν μεταξύ των σφουγγαράδων και ο Κώστας ο Ακρίβος, ο οποίος ήταν τραγουδιστής, οπότε μάζεψε διάφορους η Δόμνα και είχε αυτόν τον τρόπο της να τους παρουσιάζει ως σφουγγαράδες. Θα μπορούσαν όμως να είναι και σφουγγαράδες και να έχει υποθεί πάνω στο πολύ κοπιαστικό αυτό επάγγελμα των σφουγγαράδων που χάνεται. Να συνεχίσουμε όμως και να συνεχίσουμε με έναν ικαριώτικο, έτσι όπως τον ηχογραφήσαμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, με ηχολήπτη, το Μιχάλη Σιγλέτο, στο στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Νίκος Φάκαρος, μαζί με τους μουζίκαρους, σε έναν ικαριώτικο. Το 2017 έγινε αυτή η ηχογράφηση.

Ναι, με ραμπελιώτικες κοντιλιές. Με τον Κώστα Μουντάκη και τον Ευάγγελο Μαρκογιαννάκη στο λαούτο. Και μαντινάδες τραγούδησαν και τη Ρουκουνάκη και Κώστας Μουντάκης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και συνέχεια συνεχίσαμε με τον Κώστα Μουντάκη σαν το φτωχό πρεματευτή. Και να κάτεχα από περνάς μια ηχογράφηση από το δάσκαλος εθνικής μας μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, αυτή η ηχογράφηση. Και κλείσαμε φυσικά με ρεθεμιώτικη σούστα. Εδώ στα ξωτικά της παράδοσης θα φύγουμε να πάμε στη Θράκη, στην Ανατολική Θράκη θα έλεγα, για να συναντήσουμε το Χρόνιο Ειδονίδη και μετά να μας βγάλει ο δρόμος προς τον Πόντο, γιατί σήμερα είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.

της Χρύσανδος Θεοδωρίδης. Ειδή Παστέλιο ζήσαμε από τα Ειδόνια του Πόντου. Και πάμε να χορέψουμε κότσαρι με τον Γιώργο Αμαραντίδη.

Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, όπου εκατοντάδες χιλιάδες σφαγιάστηκαν και άλλοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους, πήραν το δρόμο της προσφυγιάς από τα μελανά σημεία του ελληνισμού, αλλά όχι μόνο, διότι αυτές οι μέρες μνήμης έρχονται όχι μόνο για να μας υπενθυμίσουν ιστορικά γεγονότα, αλλά έρχονται για να μας διδάξουν τι εστί μια γενοκτονία και να μας έτσι, να μπει SOS στην ανθρωπότητα, ότι αυτές οι γενοκτονίες συνεχίζονται. Έχουν υπάρξει άπειρες γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των Εβραίων και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Λοιπόν, θα έπρεπε αυτές οι μέρες να μην είναι απλά ημέρες μνήμης ενός ιστορικού γεγονότος, αλλά ότι δυστυχώς αυτά τα γεγονότα συνεχίζονται. Θα συνεχίσουμε και θα... και κακώς συνεχίζονται και θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να κάνει κάτι γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα μυρολόι που μας έρχεται από τον Πόντο, Νάιλι εκείνη τη Μάναν, με την Γενοφέφα Μιχαηλίδου. Θα το ακούσουμε έτσι όπως καταγράφτηκε εδώ στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, με τον Στάθη Εφρεμίδη να τη συνοδεύει στη λύρα.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε ήδη σήμερα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε με ένα πυρίχιο και το Στάθη Εφρεμίδη στη Λύρα, αφιερωμένο σε όλους τους πόντιους, όλα τα εξωτικά της παράδοσης που μας ακούτε. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές. Γιορτάζουν σήμερα ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Αγαμέμνων, κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Βασικά θα έλεγα είναι αυτός ο επιμένων. Ο Αγαμέμνων είναι αυτός ο οποίος επιμένει. Αν θυμάμαι καλά, η ετυμολογία είναι άγα συν Μέμνων. Ο άνθρωπος αυτός που επιμένει πολύ. Από εκεί και πέρα έχουμε διάφορες επετείους. Ξεχωρίζει ασφαλώς η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με αυτή αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Επίσης σήμερα είναι η ημέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονών νόσων του εντέρου και η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς το 1919. Ο Κέμαλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και ξεκινάει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στο Madison Square Garden ή κάπου αλλού. Δεν θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρος. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε στην συνέχεια. 2012 η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Η Chelsea σε εκείνο τον αγώνα ήταν το outsider, δεν ήταν το φαβορί. Από εκεί και πέρα στις γεννήσεις σήμερα έχουμε την γέννηση της Μαρινέλλας, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστριας από την Θεσσαλονίκη, η οποία απεβίωσε πρόσφατα, φέτος δηλαδή. Και έχουμε επίσης, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Κλον Ανρί Ντε Σεν Σιμών, ο Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας. 1898 φεύγει από τη ζωή ο Βίλιαμ Γκλάντστόουν, γνωστός μας ως Gladstone, Βρετανός Πρωθυπουργός και Φιλέλληνας, προς τιμήν του μία οδός στο κέντρο της Αθήνας, φέρει το όνομά του η οδός Gladstone-ος. 1935 φεύγει από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence, ο Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών, είχε γεννηθεί το 1888 και νομίζω μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας, όπως το αποκαλώ, ταξίδι στην Ομογένεια. Σε πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση της εκπομπής, το δεύτερο μισό θα μιλήσουμε για την γενοκτονία των Ποντίων. Πάμε λοιπόν σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Έχουμε πάει στην Μελβούρνη μέσω Αθηνών όμως, και αυτό γιατί πετύχαμε εδώ στην Αθήνα τον φίλο της εκπομπής, τον Άγγελο τον Μακρυγιώργο, ένα παιδί ομογενής δεύτερης γενιάς, τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν στην εκπομπή. Βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Άγγελε.
1: Γεια σας, γεια σας Δημήτρη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Βρέθηκες πάλι στην Αθήνα, σκεφτόσουν να έρθεις, προσπαθούσες να βρεις κάποιο τρόπο να επανέλθεις, βλέπω τα κατάφερες. Να πούμε ότι ο Άγγελος έχει γεννηθεί στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς, με καταγωγή, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, από τη Λευκάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Είχες έρθει προηγουμένως και τα προηγούμενα χρόνια, 1-2 χρόνια εδώ, αν θυμάμαι καλά, έκανες μεταπτυχιακές σπουδές και επανήλθες πάλι για μεταπτυχιακές.
1: Ήμουν εδώ πέρυσι για 6 μήνες, δεν σπούδαζα πέρυσι, και μετά ξανά ήμουν εδώ για 1 χρόνο και έκανα το μεταπτυχιακό, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα επανέρχεσαι πάλι για μεταπτυχιακό?
1: Τώρα το κάνω από την Αυστραλία, το κάνω αποστάσεως online. Mm-hmm. Και αφού είναι online, είπα ας κάτσω λίγο εδώ.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πηγαίνω, έρχομαι όπως με βολεύει.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Δυσκολευτήκαμε αρκετά φέτος να έρθουμε λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν τόσο εύκολο και αμφιβάλαμε να πάμε μέσω από εκεί, Κατάρ, Εμμυράτα, τα γνωστά που συνήθως παίρνουμε. Αλλά βρήκαμε τρόπο και πήγαμε μεγάλο ταξίδι αυτή τη φορά, 36 ώρες.
0: Μέσω ποιών χωρών, για πες μας, μέσω ποιών χωρών?
1: Σανχάι, στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά στη Τουρκία, στο Ισταμπούλ.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν να σταματήσουμε μέσα στο Σαντορίνη, αλλά τελικά το γλιτώσαμε αυτό και ήρθαμε από Τουρκία στην Ελλάδα απευθείας.
0: Μάλιστα, ήρθατε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. Μάλιστα. 36 ώρες είπες αυτό το ταξίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε βάλε 17 ώρες παραπάνω από το συνηθισμένο.
0: Ταλαιπωρεί ολόκληρη. Και η τιμή ήταν πιο τσιμπημένη, φαντάζομαι?
1: Ήταν λίγο. Κοίτα, οι τιμές ήταν αρκετά ακριβές. Με τα πιο γνωστά να περνάς με τη Σιγκαπούρη, με Turkish Airlines. Για να πας, φαντάζομαι θα πληρώναμε 3.000 δολάρια. Εδώ πληρώσαμε λίγο πιο χαμηλότερα από τα μισά. Όχι πήγαινε έλα όμως, μόνο να πας.
0: One way δηλαδή,
1: One way.
0: Μια κατεύθυνση, yeah. Όχι μπρος πίσω. Μάλιστα. Για πες μας, πώς βρήκες την κατάσταση εδώ, επανήλθες μετά από κάμποσο καιρό, πώς είδες καμία μεταβολή, έτσι, κάτι που σου έκανε εντύπωση?
1: Κοίτα, πάνω κάτω τα ίδια τα βλέπω, απλά η ακρίβεια, αλλά ξέρεις, η ακρίβεια έχει γίνει παγκόσμιος θέμα τώρα και στην Αυστραλία έχουμε αρκετά παράπονα για αυτά, η βενζίνη ανεβαίνει, τα προϊόν ανεβαίνουν, τιμές στα εστιατόρια έχουν ανεβεί, μόνο τα τσιγάρα είναι η ίδια τιμή.
0: Για όσους Μάλιστα, για όσους καπνίζουν ασφαλώς. Άγγελε, ήθελα να σε ρωτήσω να μας υπενθυμίσεις λίγο τις διαφορές που έχεις δει στο ελληνικό, στο ανώτατο εννοώ, στο πανεπιστημιακό επίπεδο και στο αντίστοιχο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας που έχεις πάει, τις ομοιότητες, διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων σε αυτό το επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο. Πώς κρίνεις τα δύο συστήματα, δηλαδή, για πες μας.
1: Νομίζω, το έχω ξαναπεί πάλι, αλλά νομίζω αυτό πιο έντονο που βλέπω εγώ είναι ότι είναι πιο ανθρώπινο εδώ. Ειδικά τώρα που έχω ξεκινήσει το καινούριο μεταπτυχιακό στην Αυστραλία. Είναι πολύ, ξέρεις, δεν μπορείς χωρίς υπολογιστή, ας το πω έτσι. Τώρα και πάλι και το μεταπτυχιακό που έκανα, αναγκαζόμουν να χρησιμοποιήσω υπολογιστή. Δεν το αποφεύγεις, αλλά είναι τα πάντα online, δεν φτιάχνεις σχέσεις ανθρώπινες ούτε με τους καθηγητές ούτε με τους άλλους φοιτητές, και προς το παρόν όλο αυτό στην Αυστραλία είναι πιο εμπορικό. Φαντάσου στην Αυστραλία το πήγες Expo, ένα από τα μεγαλύτερα exports που κάνουμε είναι η παιδεία, οι ανώτερες σπουδές.
0: Ναι, έρχεται κόσμος να σπουδάσει, έτσι. Έρχεται κόσμος να σπουδάσει στην Αυστραλία.
1: Ναι, όταν είναι να σπουδάσει στην Αυστραλία, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Mm-hmm.
0: Και λες ότι είναι πιο ανθρώπινες οι σχέσεις, εννοείς ότι εδώ πηγαίνεις και στο μάθημα, φαντάζομαι ότι έχεις συναναστροφές.
1: Ναι, αλλά κοίτα, ακόμα είμαι φίλος με τα παιδιά που είχα σπουδάσει μαζί, ακόμα έχω καλές επαφές με τους καθηγητές που είχα, δηλαδή μιλάμε συχνά, συναντιόμαστε για καφέ. Αυτές οι σχέσεις είναι πιο έντονες εδώ τουλάχιστον με την εμπειρία τη δικιά μου.
0: Ναι. Και αυτό βοηθάει, φαντάζομαι, και γενικότερα όχι μόνο στην καλλιέργεια των σχέσεων, αλλά βοηθάει και στην ψυχική υγεία, ας το πω έτσι, των ανθρώπων, των παιδιών.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί μπορείς να κάτσεις με κάποιον να διαβάσετε μαζί, μπορεί να μην έχεις όρεξη να διαβάσεις και να έχεις κάποιον να σε δημιουργεί, ξέρεις, να σε κάνει encourage. Είναι διάφορα, να θέλεις να πηγαίνεις στο μάθημα, να κρατήσεις επαφές όταν φύγεις, ίσως ξαναγυρίσεις, έχεις άλλο ένα λόγο να ξαναπάς. Μπορεί να σε βοηθήσει και στις δουλειές, να γνωρίσεις καινούργια άτομα στο τομέα σου. Ναι.
0: Μάλιστα. Πέρα από το ακαδημαϊκό, το οποίο είναι αυτό το οποίο και εσύ είπες, με άλλα λόγια δεν υπάρχει τόσο έντονος, φαντάζομαι, ανταγωνισμός εδώ και μεταξύ των φοιτητών στην Αυστραλία υπάρχει, γιατί ξέρω ότι σε άλλα συστήματα, στο γαλλικό και τα λοιπά, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών σε τέτοιο βαθμό που αποτρέπει και τις, αυτό που λέμε συνεργασίες, αυτό που λες ο ένας να βοηθάει τον άλλον ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτό στην Αυστραλία, υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός?
1: Κοίτα, όχι τόσο πολύ. Η Αυστραλία γενικά, όλοι λέμε στην Αυστραλία ότι είμαστε laid back, ότι δεν είμαστε τόσο πολύ, είμαστε πιο ήρεμοι.
0: Χαλαροί.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θέλει ανταγωνισμό, αλλά γενικά δεν είναι τόσο πολύ. Τουλάχιστον στην εμπειρία τη δικιά μου δεν είδα κάποιος να θέλει μου φάνηκε λίγο πιο πολύ εδώ αυτό καμιά φορά. Mm-hmm. Ειδικά με τα Ελληνόπουλα που ήταν μέσα στα μαθήματα, γιατί ήμασταν λίγο mix, είχαμε παιδιά από διάφορες χώρες. Το μεταπτυχιακό ήταν πιο international.
0: Για πες μας, από ποιες χώρες είχες εδώ στην Ελλάδα συμφοιτητές?
1: Ήταν τρία παιδιά από την Ελλάδα. Εγώ ήμουν μόνος Αυστραλός και ήμουν μόνο ο τρίτος στα 25 χρόνια που υπάρχει το πρόγραμμα. Ήμουν μόνο ο τρίτος που είχε έρθει από την Αυστραλία. Mm-hmm. Μετά ήταν δύο παιδιά από την Γερμανία, ένας Αμερικάνος, μετά από τη Ρουμανία μια κοπέλα, από τη Βουλγαρία μια κοπέλα. Και αυτό. Και μετά που και που είχαμε και κάποια άλλα παιδιά από το πρόγραμμα Erasmus, μία κοπέλα από την Πορτογαλία, μία από το Πακιστάν και από την αυτή ήταν.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, η ζωή εδώ στην Ελλάδα, πέρα από ακρίβεια και τα λοιπά, φαντάζομαι δεν βλέπεις καμία διαφορά με την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ πέρα, έτσι δεν είναι, αν κατάλαβα σωστά?
1: Κοίτα, μπορώ να συγκρίνω όταν πρώτο ήρθα μόνος μου από το 2015, όταν ήταν με την εποχή με το δημοψήφισμα και όλο αυτό το mm-hmm. με τα μνημόνια και το άγχος αυτό. Θυμάμαι ότι ξέρω ότι τώρα χρησιμοποιείται η κάρτα πιο πολύ mm-hmm. στις πληρωμές.
0: Ναι.
1: Παλιά θυμάμαι, αν έβγαζες κάρτα σε μαγαζί, ειδικά σε Λευκάδα, ήταν σαν να είχες βγάλει πιστόλι μέσα στο εστιατόριο. Να τι κάνεις με αυτό, βάλ' το πίσω. Η νοοτροπία, πώς πληρώνεις, the technological use of payment.
0: Ηλεκτρονικές πληρωμές.
1: Είναι καθημερινή ζωή τώρα, σε όλες τις ηλικίες.
0: Ναι, ναι.
1: Σχεδόν.
0: Ηλεκτρονικές πληρωμές, ναι. Έχει επεκταθεί σε όλη... Αυτό είναι κάτι το όντως. Και εμείς το έχουμε διαπιστώσει που είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό ότι έχει διεισδύσει περισσότερο, έχουν διεισδύσει περισσότερο οι ηλεκτρονικές πληρωμές, συναλλαγές κτλ. Όντως.
1: Ναι. Και ξέρεις, βλέπεις και διαφορές λόγω αυτού όταν πας και βγαίνεις με άτομα να πληρώνεις. Είναι πιο συνηθισμένος τώρα να πληρώνεται ξεχωριστά. Αυτό. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό δεν έχω δει τεράστιες αλλαγές. Βλέπω ότι και υπάρχουν και καινούριους νόμους στην οδήγηση, έχουν γίνει πιο αυστηρά τα πράγματα. Ελέγχους, alcohol stop, και στο νησί ακόμα. Δηλαδή, πιο πολλούς νόμους. Το παλιά λέγανε ότι η Αυστραλία έχει πολλούς νόμους και εδώ είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι και εδώ
0: αυστηροποιούνται. Γίνεται πιο αυστηρό το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πόσο θα μείνεις εδώ, Άγγελε?
1: Κοίτα, εγώ έχω το περιθώριο να μείνω 6 μήνες. Τώρα θα δω ακριβώς αν θα κρατήσει αυτό, αν γυρίσω το Αύγουστο ή γυρίσω το Οκτώβριο, μέχρι εκεί έχω μπορώ να κάτσω. Εξαρτάται πώς πάνε τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Να κάτσω στο νησί και δουλέψω λίγο σεζόν.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αυτή τη φορά και εκ του σύνεγγης που λέμε και από το στούντιο, γιατί τις προηγούμενες φορές είχαμε μιλήσει νομίζω από το και πάλι μέσω τηλεφώνου. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια. Ελπίζω, όπως είπα, να τα ξαναπούμε σε κάποια στιγμή στο στούντιο και να έχεις πολύ περισσότερα πράγματα να μας πεις και για την εμπειρία σου στο νησί, της Λευκάδας και οτιδήποτε άλλο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν εσύ θες να προσθέσεις κάτι, σε διάκοψα ίσως.
1: Όχι, αυτά για τώρα και θα ξαναμιλήσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς. Γεια.
1: Γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Άγγελο Μακρυγιώργο, ένα ομογενή, ένα παιδί από την Αυστραλία, δεύτερης γενιάς, ο οποίος έχει έρθει εδώ, βρίσκεται στην Ελλάδα αυτή την περίοδο, κάνει ένα δεύτερο μεταπτυχιακό που λέμε online, όπως μας εξήγησε, αλλά βρίσκεται και εδώ τώρα σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στην γενοκτονία των ποντίων.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, το δεύτερο μισό της εκπομπής σήμερα είναι αφιερωμένο στην ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. Μια μέρα σαν κι αυτή, το 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο Μουσταφά Κεμάλ, αν θέλετε, αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Πάνω από 300-350.000 άτομα, Έλληνες, χριστιανοί της περιοχής, έχασαν τη ζωή τους. Έχουμε μαζί μας όμως να μιλήσουμε γι' αυτό έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, φίλος της εκπομπής, τον έχουμε φιλοξενήσει ασφαλώς και στο παρελθόν και μας έχει κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Αναφέρομαι στον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, Δημήτρη.
0: Αγαπητέ Αντώνη, για πήγαινε μας λίγο πίσω στο χρόνο, περιέγραψέ μας τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Γνωρίζουμε 1908, ανεβαίνουν οι νεότρικοι, πολλές ελπίδες, έτσι δεν είναι, από τις μειονότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά...
1: Ξεκινούν με μεγάλες προσδοκίες, ή καλλιεργούν τέλος πάντων με μεγάλες προσδοκίες οι νεότρικοι, διότι εξαγγέλνουν ένα πρόγραμμα υποτίθεται ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους κατοίκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας κτλ. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όταν γίνεται η επανάσταση των Νεότουρκων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτείνεται σε τρεις ηπείρους ακόμη. Mm-hmm. Ελέγχει περίπου τα μισά Βαλκάνια, δηλαδή η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, ολόκληρη η σημερινή Αλβανία κτλ. Δηλαδή ο μεγάλος όγκος των Βαλκανίων, μαζί με αυτόν και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, βρίσκονται σε Οθωμανικά χέρια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επομένως ξεκινάει από την Αδριατική θάλασσα και φτάνει μέχρι τη σημερινή Λιβύη. Είναι ένα τεράστιο κράτος που αγκαλιάζει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό ζουν δεκάδες διαφορετικές εθνότητες, ομάδες γλωσσικές, θρησκευτικές κτλ. Ανάμεσα σε αυτούς φυσικά και οι Έλληνες, και στην ευρωπαϊκή πλευρά της αυτοκρατορίας, αλλά και στην ασιατική πλευρά της αυτοκρατορίας. Στην αρχή, οι εξαγγελίες των Νεότουρκων γίνονται δεκτές σχεδόν με ενθουσιασμό, όχι μόνο από τους Έλληνες, από όλες τις μειονοτικές ομάδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά πολύ γρήγορα αυτός ο ενθουσιασμός θα μετατραπεί σε απογοήτευση, διότι φάνηκε σχεδόν από την πρώτη στιγμή ότι εκείνο που εννοούσαν οι Νεότουρκοι ήταν ισονομία και ισοπολιτεία, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι θα μετατρέπονταν σε Τούρκους, σε μουσουλμάνους.
0: Σε μουσουλμάνους.
1: Που θα ασπάζονταν, εν πάση περιπτώσει, τη νέα λογική μιας εθνογένεσης, της δημιουργίας ενός τουρκικού εθνικού κράτους που θα υποκαθιστούσε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως, φάνηκε πολύ γρήγορα ότι οι Νεότουρκοι εκείνο που είχαν κατά νου ήταν να εκτουρκίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του μη τουρκικού πληθυσμού. Και στο βαθμό που οι υπόλοιπες ομάδες δεν θα δέχονταν αυτόν τον εκτουρκισμό, ήταν πρόθυμοι οι Νεότουρκοι διατεθειμένοι να προχωρήσουν στην εξόντωσή τους, στον ξεριζωμό τους από τις εστίες τους, προκειμένου να προχωρήσουν σε μια δραστική αλλαγή των πληθυσμιακών δεδομένων.
0: Ναι. Το τμήμα αυτό του ελληνισμού που ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, ήταν εκεί αιώνες, έτσι δεν είναι?
1: Αιώνες, ναι. Οι Πόντιοι ήταν από τους παλαιότερους Έλληνες κατοίκους της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Αυτοί και οι Καπαδόκες, θα έλεγα, ότι έχουν την πιο μακρά και αδιάλειπτη παρουσία. Οι Πόντιοι ίσως ακόμα πιο παλιά. Έχουμε δηλαδή συνεχόμενη παρουσία ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου από την αρχαιότητα και μέχρι και το 1922-23, όταν επέρχεται η Μικρασιατική καταστροφή, ο βίος ξεριζωμός και η αντέλαγη των πληθυσμών. Επομένως εκεί έχουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
0: Γνωρίζουμε πόσοι ήταν περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα?
1: Γιατί... Έχουμε διάφορες εκτιμήσεις αναφορικά με τον ακριβή αριθμό τους. Θα έλεγα ότι ήταν περίπου στις 500 με 600 χιλιάδες, κάπου εκεί κινούνταν. έγινε και μια προσπάθεια καταγραφής τους και καταμέτρησής τους και από τις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λίγο πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, το ελληνικό κράτος προχώρησε σε μια ανεπίσημη απογραφή όλων των Ελλήνων που κατοικούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εν ώψη της επικείμενης διάλυσής της. Δηλαδή υπήρχε η προσδοκία ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα διαλυθεί. Ναι. Επομένως το ελληνικό κράτος ήθελε να έχει όσο το δυνατόν ακριβέστερα στοιχεία στη διάθεσή του και έτσι έκανε το εξής. Κινητοποίησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι κατατόπους Μητροπόλεις έδιναν στοιχεία στις ελληνικές προξενικές αρχές που ήταν διάσπαρτες σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και με βάση αυτούς τους καταλόγους συγκροτήθηκε ένα είδος απογραφής που κατέγραφε όχι μόνο τον αριθμό των ανθρώπων, των κατοίκων αλλά και το φύλλο τους, αλλά κατέγραφε επίσης τον αριθμό των εκκλησιών, τον αριθμό των ιερέων, τον αριθμό των σχολείων, τον αριθμό των δασκάλων, τον αριθμό των μαθητών και των μαθητριών. Για πολλές περιοχές έχουμε μια έτσι πολύ ακριβή καταγραφή. Μιας και το έθεσες, έχω γράψει και ένα άρθρο σε ένα ξένο επιστημονικό περιοδικό που περιγράφουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια αυτή την απογραφή, με ακρίβεια, αν όχι μέχρι εκατοστού, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης για το πόσοι ήταν οι Έλληνες, διότι ξαναλέω δεν έχουμε μόνο στοιχεία για τον αριθμό τους, των ανθρώπων μόνο, αλλά και για τη δραστηριότητά τους σε θρησκευτικό και σε εκπαιδευτικό επίπεδο που μας δίνει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να κάνουμε συγκρίσεις και να υπολογίσουμε πόσοι περίπου μπορεί να ήταν οι Έλληνες κάτοικοι αυτών των περιοχών. Στην περίπτωση του Πόντου, οι ελληνικοί πληθυσμοί συγκεντρώνονται κατά βάση στην παραλιακή ζώνη. Έχουμε και Έλληνες που είναι στο εσωτερικό, αλλά κυρίως βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη, δηλαδή βόρεια των Ποντιακών Άλπων, των μεγάλων βουνών που αποκόπτουν τον Πόντο από την ενδοχώρα, σε πόλεις όπως ήταν η Τραπεζούντα, πρώτη και καλύτερη, η Κερασούντα, η Σαμψούντα, η Σινόπη κτλ. Εκεί βρίσκεται ο μεγάλος πυρήνας του Ποντιακού Ελληνισμού, με πρωτεύουσά του και βασική του κοιτίδα την περιοχή της Τραπεζούντας.
0: Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λες ήταν, καταγράφηκαν σαν Έλληνες χριστιανοί ή και Έλληνες μουσουλμάνοι?
1: Όχι. Μόνο χριστιανούς κατέγραφε η ελληνική απογραφή. Υπήρχαν όμως, αυτό είναι γεγονός, και χριστιανούς κατέγραφε η ελληνική απογραφή. Υπήρχαν όμως, αυτό είναι γεγονός, και

0: παράδοξα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα μουσουλμανικό χωριό, στο οποίο όμως η εκκλησία συντηρείται ευλαβικά από τους κατοίκους, από τους κατοίκους της, μόνο ότι δεν χρησιμοποιείται για προφανείς θρησκευτικούς λόγους. Αλλά διατηρούν μια έτσι έντονη σχέση, ορισμένες φορές και κρυφή σχέση με τον χριστιανισμό. Αυτοί όμως δεν καταγράφονται ως ελληνικός πληθυσμός, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να υπάρχουν και αποκλίσεις από την πραγματικότητα. Οι καταγραφές γίνονταν με βάση τη θρησκεία. Αυτό ήταν η κύρια διαχωριστική γραμμή, γιατί όπως είπα εξάλλου, τα στοιχεία τα έδιναν και οι Ορθόδοξοι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επομένως, λογικό ήταν να καταγράφουν το ποιμνιό τους, εκείνους που ήξεραν ως δικούς τους ανθρώπους. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι, και σίγουρα υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι μεν, αλλά μιλούν ελληνικά. Και σήμερα ακόμη έχουμε τέτοιου είδους.
1: Τα ρωμαϊκά που λένε, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μιλούν ποντιακά όπως μιλούσαν ποντιακά και έχουν μάλιστα και παρόμοια έθιμα, χορούς, κουζίνα τους κτλ. Που είναι σχεδόν πανομοιότυποι με εκείνοι των χριστιανών. Συνήθως πρόκειται για ελληνικούς πληθυσμούς, χριστιανικούς πληθυσμούς που στην πορεία είχαν εξισλαμιστεί.
1: Μάλιστα. Και γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι επιπτώσεις αυτός έχει?
0: Τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η Οθωμανική κυβέρνηση, που βρίσκεται στα χέρια εν πολύ των Νεοτούρκων, αρχίζει και εφαρμόζει ένα σχέδιο για τη μαζική εξόντωση όχι μόνο των ελληνικών πληθυσμών, αλλά γενικώς των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως εκείνων που κατοικούν τη Μικρασιατική Χερσόνησο. Πια η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει συρρυκνωθεί, έχει χάσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές της επαρχίες. Βρίσκεται εκεί περίπου που βρίσκεται τα σύνορά της, περίπου εκεί που βρίσκεται η Τουρκία σήμερα, ενώ στην Ευρώπη. Εξακολουθεί όμως να έχει υπό τον έλεγχό της τα περισσότερα από τα σημερινά αραβικά κράτη.
1: Ναι.
0: Τη Συρία, δηλαδή, το Λίβανο, το σημερινό Ιράκ κτλ. Τότε δεν χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια ονόματα πάντοτε, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ίδια περιοχή μιλούμε. Στη Μικρασιατική Χερσόνησο υπάρχουν διάσπαρτοι χριστιανικοί πληθυσμοί. Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, Χαλδαίοι κτλ. Εναντίον αυτών στρέφεται το νεοτουρκικό καθεστώς, προσπαθώντας μέσα από τη συγκυρία που προκύπτει λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να εφαρμόσει ένα σχέδιο μαζικής εξόντωσής τους. Δηλαδή ένα σχέδιο γενοκτονίας. Η λέξη δεν υπάρχει εκείνη την εποχή. Η λέξη γενοκτονία είναι εφεύρημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά εν πάση περιπτώσει περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, τι θέλω να πω με τον όρο γενοκτονία? Ένα οργανωμένο σχέδιο, κατευθυνόμενο από τις επίσημες κρατικές Οθωμανικές αρχές, που σκοπό έχει την εξαφάνιση όσο το δυνατόν περισσότερων από τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς που κατοικούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι Έλληνες του Πόντου, εναντίον των οποίων αρχίζει να εφαρμόζεται ένα σχέδιο μαζικής εξόντωσης.
1: Είναι παράλληλο αυτό με τη γενοκτονία των Αρμενίων?
0: Ναι. Είναι παράλληλα φαινόμενα και χρονικά σε πολλές περιπτώσεις είναι παράλληλα φαινόμενα. Νομίζω ότι η ακριβέστερη περιγραφή αυτού του φαινομένου είναι η γενοκτονία ή η εξαφάνιση, όπως θέλει να το πει κανένας, του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση και φυσικά αυτό επιμερίζεται ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες. Εκεί που υπάρχουν αρμενικοί πληθυσμοί, στρέφεται η μήνη των Τούρκων, των Οθωμανών αντίον των Αρμενίων. Εκεί που υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί, όπως για παράδειγμα στον Πόντο ή στη βορειοδυτική Μικρά Ασία, στα παράλια της θάλασσας του Μαρμαρά, γίνεται η μανία στρέφεται εναντίον των Ελλήνων. Άρα, αντίστοιχα, έχουμε και σε μικρότερους πληθυσμούς που όμως είναι αρχαίοι και εκείνοι, όπως είναι οι Χαλδαίοι, όπως είναι οι Ασσύριοι, που επίσης δέχονται αντίστοιχες πιέσεις.
1: Και η εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου γίνεται με διάφορους τρόπους, έτσι?
0: Με διάφορους τρόπους. Ξεκινάει κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα έλεγα το σημείο καμπής είναι το 1915. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπαίνει στον πόλεμο στα τέλη, τον Νοέμβριο του 1914. Επομένως, λίγους μήνες μετά αρχίζει να θέτει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Αυτή είναι η δικαιολογία που πάντοτε προβάλλεται. Δηλαδή ότι πρέπει να μετακινηθούν πληθυσμοί από διάφορες περιοχές, διότι είτε κινδυνεύουν λόγω του πολέμου, είτε αποτελούν δυνητικά δούριους ύπους ξένων δυνάμεων για την εισβολή στο Οθωμανικό έδαφος. Ότι οι πόντοι, ξέρω εγώ, θα προετοιμάσουν το έδαφος για την είσοδο του ρωσικού στρατού στο Οθωμανικό έδαφος κτλ. Έτσι, πάντοτε με τέτοιου είδους προσχήματα γίνονται διάφορες κινήσεις εις βάρος του τοπικού πληθυσμού, ανάλογα τώρα με την περίπτωση. Και,

0: συνήθως έχουμε τη βίαιη μετακίνηση που παίρνει τη μορφή ποριών θανάτου. Δηλαδή φεύγουν από τα χωριά τους βία, έτσι εννοείται, όχι το καλό, και στην πορεία, μάλλον η πορεία που χαράζεται είναι τέτοια που να τους οδηγήσει σε θάνατο, είτε από τις κακουχίες, είτε από τις επιθέσεις που δέχονται από ατάκτους, είτε από τις ασθένειες που μοιραία τους πλήττουν στη διάρκεια αυτής της πορείας κτλ. Δηλαδή ένα παρόμοιο φαινόμενο με αυτό που έχουμε με τους Αρμένιους. Έχουμε φυσικά και άλλες μορφές, ευθείες επιθέσεις, δηλαδή καταστροφές χωριών, λαϊλασίες, δολοφονίες κτλ. Όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
1: Τάγματα εργασίας ασφαλώς.
0: Ναι, και έχουμε και τα τάγματα εργασίας, δηλαδή έχουμε χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι
1: αρνήθηκαν νομίζω να πάνε στο στρατό να υπηρετήσουν.
0: Ναι, συλλαμβάνονται κυρίως άνδρες, οι οποίοι στέλνονται σε τάγματα εργασίας, τα οποία είναι σε ένα μεγάλο βαθμό τάγματα θανάτου. Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι αναγκάζονται να εργάζονται σε άθλιες συνθήκες για την εκτέλεση δημοσίων έργων ή σε ορυχεία κτλ. Οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι ελεηνές στην καλύτερη περίπτωση, μαστίζονται από ασθένειες, υποσιτίζονται, δεν στεγάζονται κατάλληλα, με αποτέλεσμα, και φυσικά εργάζονται πέραν του φυσιολογικού και σε άθλιες συνθήκες, με αποτέλεσμα χιλιάδες από αυτούς να πεθάνουν κατά τη διάρκεια του εγκλισμού τους στα αυτά τα στρατόπεδα εργασίας, που είναι, όπως καναλέω, όμως περισσότερο στρατόπεδα θανάτου.
1: Πόσοι περίπου, αγαπητέ Αντώνη, πέθαναν? Λένε 350.000 πλάς.
0: Είναι μια εκτίμηση αυτή για τον αριθμό. Σίγουρα πεθαίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων, και όχι μόνο στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ο πόλεμος τελειώνει το 1918 και κάπως η κατάσταση ομαλοποιείται για ένα μικρό διάστημα, αλλά στην περίπτωση των Ελλήνων και του Πόντου, όπως και εκείνων της Μικράς Ασίας, το φαινόμενο συνεχίζεται εξαιτίας της μεσολάβησης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, του Ελληνοτουρκικού Πολέμου δηλαδή, του 1919-1922. Επομένως, και μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε μια νέα φάση αυτής της ποντιακής γενοκτονίας, η οποία μάλιστα ξεκινάει ουσιαστικά ταυτόχρονα με τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το είπες και εσύ προηγουμένως, έχουμε ορίσει την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας, διότι εκείνη την ημέρα, το 1919, αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου ο Μουσταφά Κεμάλ. Η αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ γίνεται λίγες μέρες μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού της Σμύρνη. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται 15 Μαΐου, ο Κεμάλ, 2-15 Μαΐου με το παλιό καινούργιο ημερολόγιο, εν πάση περιπτώσει, ο Κεμάλ αποβιβάζεται στις 19 Μαΐου, δηλαδή λίγες μέρες μετά, και ξεκινάει και εκείνος την προσπάθειά του να οργανώσει ένα εθνικιστικό τουρκικό κίνημα, στοιχείο συστατικό του οποίου είναι και η δίωξη εις βάρος όλων των Ελλήνων, με πρώτα θύματα τους Έλληνες του Πόντου, καθώς εκεί δραστηριοποιείται τον πρώτο καιρό τουλάχιστον ο Μουσταφά Κεμάλ, αργότερα θα προχωρήσει βέβαια και σε άλλες περιοχές.
1: Μάλιστα. Σήμερα αρκετές χώρες, όχι πολλές, αλλά η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αρμενία ασφαλώς, η Σουηδία, η Αυστρία, αν θυμάμαι καλά, η Ολλανδία αναγνωρίζουν την γενοκτονία. Επίσης αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ένωση Γενοκτονιών, αν δεν απατώμε. Έτσι δεν είναι? Και πολλές όμως πολιτείες, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία και τα λοιπά επίσης. Δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον μια παγκόσμια αναγνώριση αυτού του γεγονότος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ασφαλώς η Τουρκία είναι αντίθετη, αλλά και σε κάποιο άλλο λόγο?
0: Δεν υπάρχει σίγουρα η αναγνώριση, η παγκόσμια αναγνώριση, η παγκόσμια έτσι ευαισθητοποίηση που υπάρχει για παράδειγμα για την αρμενική γενοκτονία. Οι Αρμένοι έχουν κατορθώσει να έχουν εμπεδώσει σε μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινής γνώμης την πεποίθηση, που είναι σωστή, ότι δέχτηκαν αυτού του είδους την γενοκτονία, την καταστροφή κτλ. Από την πλευρά των Νεοτούρκων. Οι Αρμένοι, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια και πολύ νωρίς. Δηλαδή, ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έκαναν συστηματικές προσπάθειες για να αναδείξουν την γενοκτονία. Και επίσης, νομίζω το κουβεντιάσαμε και μια άλλη φορά, έκαναν και προσπάθειες για να τιμωρήσουν, αυτοδικώντας βέβαια, ορισμένους από τους πρωταγωνιστές. της γενοκτονίας. Έχουμε δηλαδή τις δολοφονίες σχεδόν όλων από τους βασικούς υπετίους της αρμενικής γενοκτονίας, από Αρμένιους που τους κυνηγούν, ας το πούμε έτσι, στα πέρατα του κόσμου και τους δολοφονούν.
1: Όπως κάνουν και έχουν κάνει και οι Ισραηλινοί με τους...
0: Ναι, ναι, κάτι ένα αντίστοιχο φαινόμενο, με τη διαφορά ότι εκείνοι δεν είχαν, οι Αρμένοι δεν είχαν ένα κράτος από πίσω να τους υποστηρίζει, λειτουργούσαν κάπως πιο έτσι, αυθόρμητα. Μάλιστα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι περίπου το ίδιο. Στην περίπτωση της, των Ελλήνων και των Ποντίων και των Μικρασιατών, το ίδιο πράγμα είναι, θα έλεγα ότι η προσπάθεια έτσι ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης καθυστερεί χρονικά, έπεται δηλαδή, και ίσως και αυτή είναι μια εξήγηση για την σχετικά πιο περιορισμένη απήχηση σε σύγκριση με τους Αρμενίους. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο και το γεγονός ότι το τουρκικό κράτος αρνείται να αναγνωρίσει την γενοκτονία. Και των Αρμενίων όμως, όχι μόνο, κανενός, δεν είναι να κάνει μόνο με τους Έλληνες ή ειδικότερα με τους Πόντιους αυτό. Και προσπαθεί και εκείνο να φέρνει προσκόμματα όπου μπορεί, να πιέζει πολιτικά, διπλωματικά κτλ. Είναι και αυτή σίγουρα μία από τις εξηγήσεις για την όχι και τόσο μεγάλη, ας πούμε, επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.
1: Θα ήθελα πριν κλείσουμε την εκπομπή να μας μιλήσεις λίγο για το βιβλίο σου, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Ένας κόσμος χωρίς κανόνες είναι το ερώτημα, το διεθνές σύστημα στην συγκυρία της απορρίθμισης. Έχεις και μία εκδήλωση, νομίζω, την Παρασκευή, την Πέμπτη, 28 Μαΐου, 7.30 ώρα.
0: Ιαννός, στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου 24, στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλίο κατά σύμπτωση κυκλοφορεί σήμερα. Δεν ήταν προγραμματισμένο να συμπέσει με την μνήμη της γενοκτονίας, αλλά έτυχε. Το βιβλίο περιγράφει την μετάβαση σε ένα νέο κόσμο, στον κόσμο που εγκαταλείπουμε το διεθνές σύστημα που είχε οικοδομηθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ μεγαλύτερης ρευστότητας, περιορισμένης κανονικότητας και ακόμα μικρότερης προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όχι ότι στο προηγούμενο σύστημα το διεθνές δίκαιο θριάμβευε ή ότι είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς και μια προσπάθεια, ακόμα και όταν παραβιάζονταν οι κανόνες, να υπάρχουν δικαιολογίες πίσω από τις παραβιάσεις. Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε μια εποχή, νομίζω το βλέπουμε σχεδόν καθημερινά, που εκείνος που έχει τη δύναμη στα χέρια του την ασκεί, τη χρησιμοποιεί, χωρίς να νιώθει την ανάγκη ούτε καν να δικαιολογηθεί, ούτε καν να τηρήσει δηλαδή κάποια προσχήματα για να φανεί ότι ακολουθεί κάποιους κανόνες. Αυτή είναι η απορρίθμιση που περιγράφεται στο βιβλίο και που φοβάμαι ότι δεν είναι μια συγκυριακή κατάσταση πραγμάτων, αλλά είναι ένας νέος κόσμος, πιο δύσκολος, πιο επικίνδυνος,
1: και πιο κατακερματισμένος ίσως.
0: Και πιο σίγουρα και πιο κατακερματισμένος. Μάλιστα, έχουμε και ένα κεφάλαιο για αυτό το θέμα του κατακερματισμού. Πιο κατακερματισμένος και πιο άναρχος, με μια πολυπολικότητα που θα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που είχαμε συνηθίσει σε άλλα. Γιατί έχει ξαναζήσει ο πλανήτης σε πολυπολικές εποχές. Η εποχή που λέμε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πολυπολική στην Ευρώπη, με 5-6 διαφορετικές δυνάμεις. Αλλά τώρα εδώ θα έχουμε μια πολυπολικότητα στην οποία δεν θα υπάρχει, φοβάμαι, ούτε καν ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς. Δηλαδή μια κοινή γλώσσα που θα μιλούν όλοι, πολιτική γλώσσα με την οποία θα εννοούν περίπου τα ίδια πράγματα χρησιμοποιώντας περίπου τις ίδιες λέξεις. Έχουμε πολλές φυγόκεντρες δυνάμεις που δυστυχώς θα ταλανίσουν το διεθνές σύστημα, νομίζω, τα επόμενα χρόνια.
1: Και φαντάζομαι σε αυτόν τον κόσμο αυτοί τουλάχιστον που φιλοδοξούν να είναι περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, βρίσκουν πιο ελεύθερο έδαφος για να δράσουν έτσι, και γίνονται πιο επικίνδυνες, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Στο βιβλίο περιγράφω με μια παραβολή, αν θέλεις, και έναν κόσμο στον οποίο έχουμε δύο κατηγορίες κρατών, πεδρόντων διεθνών, τους κρεοφάγους και τους χορτοφάγους. Δεν είναι κακό να είσαι χορτοφάγος, με τη διαφορά ότι το τραπέζι που στείνεται το διεθνές σύστημα, το χορτοφαγικό μενού θα είναι ολοένα και λιγότερο. Χορτοφάγοι είναι εκείνοι οι οποίοι σέβονται το διεθνές δίκαιο, λένε ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες, οι άλλοι είναι τα αρπακτικά, ας το πούμε έτσι. Και το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο περιορίζεται το χορτοφαγικό μενού στο τραπέζι, αλλά σιγά σιγά οι χορτοφάγοι θα γίνουν μέρος του μενού, προς τέρψη των κρεοφάγων που θα προσπαθήσουν να τους καταπάρξουν. Εκεί νομίζω ότι σε αυτό το μετέχνιο βρισκόμαστε αυτή την ώρα, και γι' αυτό και για χώρες όπως η Ελλάδα, που προφανώς είναι χώρες που θέλουν την διατήρηση του, την διεθνομιμότητα, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου κτλ. Πρέπει να βρίσκονται σε ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, διότι οι απειλές όχι μόνο θα συνεχίσουν να υφίστανται, αλλά φοβάμαι ότι θα πολλαπλασιαστούν κιόλας.
1: Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε χαιρετούμε. Καλοτάξιδο το βιβλίο σου. Ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού. Όπου και αν είστε, εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: τραγικό. Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκαν από τους κατοίκους σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε πριν λίγο Στέριος Καλπάκης. Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, καταλήγοντας πως η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστική λειτουργή μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγαστώ, γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ και στην υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η νέα αυτή γραμμή παραγωγής δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική. Είναι και μια ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Από ζεύγος Μιράζ θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά, στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράταση της αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με το Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος έκανε λόγο στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκια, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας. Το έχω το συνήθειο, δεν το κόβω, να λέω πολλούς χαιρετισμούς μαζί όλων των τύπων και των ειδών. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε. Εμείς έχουμε πολύ διάθεση να ρητορεύσουμε, γι' αυτό και σταθήκαμε εδώ μαζί με το μικρόφωνο αγκαλιά, για να κρατήσουμε συντροφιά, να κρατήσουμε ένα συντροφιά στον άλλο δηλαδή, από τώρα μέχρι τις 6, για περίπου μία ώρα, το περίπου το λέω γιατί είναι ήδη 5 και 10, στο απογευματόβραδο της Τρίτης και στις 19 Μαΐου. Είμαι λοιπόν έτοιμη να ρητορεύσω, γιατί και πριν, λίγο πριν να μπω για να πάρω αυτό που λέμε την κεκτημένη ταχύτητα, να την αποκτήσω την ταχύτητα, συζητούσα εδώ με τους συναδέλφους, όχι εδώ στο εκφωνητήριο φυσικά, αλλά στο εξωτερικό στούντιο, και τους έλεγα για την υπέροχη ταινία «Ο πατέρας μου», την υπέροχη αυτή ταινία που είχα την ευκαιρία να τη δω, είχα επιλέξει να τη δω, θυμάμαι, σε θερινό σινεμά με πανσέλινο και καύσωνα. Και προχθές μόλις την πήρα χαμπάρι ότι την παίζει πάλι και πάλι για μένα που την είδα δεύτερη φορά στην τηλεόραση, λέω, έστελνα μηνύματα παντού, δείτε αυτή την ταινία, «Ο πατέρας μου», Άντονι Χόπκινς ο πατέρας, ο βασικός πρωταγωνιστής, αλλά είναι και αυτή η καταπληκτική Βρετανίδα ηθοποιός που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, κακώς δεν το θυμάμαι, ούτε το σκηνοθέτη, τίποτα, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν όλα, γιατί αυτό που κυρίως τράβηξε την προσοχή μου, πέρα από το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την υποκριτική ικανότητα, δεινότητα θα έλεγα, του Χόπκινς, είναι και το θέμα πάρα πολύ, πώς να το πω, σε αγγίζει πάρα πολύ, είναι ευαίσθητο θέμα και σε αγγίζει, δεν θα πω περισσότερα, και γίνονται, έλεγα εδώ στα παιδιά, στους συναδέλφους, γίνονται μέσα στην ταινία επίτηδες λογικά άλματα για να σε μπερδέψει, να νομίζεις ότι έχεις μπερδευτεί, γιατί είναι ένα έβριμα του σκηνοθέτη. Δεν λέω περισσότερα. Γιατί το θυμήθηκα όμως? Γιατί μέσα στην ταινία ακούγεται μια καταπληκτική άρια, την οποία ακούει πάλι και πάλι και πάλι ο πατέρας, και είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι από τους Αλής Μαργαριταριών, και ήθελα να τη μοιραστώ, αλλά δεν θα το κάνω γιατί είναι πολύ λυπητερή, οπότε για απόγευμα δεν ταιριάζει, θα βρούμε κάποια στιγμή να την παίξουμε αυτή την άρια, όπως και άλλες. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα πραγματικά προχωρά με ταχύτητα τους ρυθμούς, πώς όχι άλλωστε, πώς θα μπορούσε να μείνει πίσω ή να είναι στάσιμη. Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν συμμερίζεστε το ίδιο αίσθημα, αν έχετε αυτό το κοινό αίσθημα, ότι δηλαδή ακούμε πράγματα βία, φρικιαστικά, αποτρόπαια, γύρω από εγκλήματα, γύρω από δυστυχήματα, γύρω από ατυχήματα που μπορεί να μην έχουν φτάσει στην αφαίρεση ζωής, στην απώλεια ζωής, αλλά έχουν φτάσει σε φοβερό τραυματισμό, έτσι, με τα τραυματικές καταστάσεις, αυτές οι υποθέσεις με τις αυτοχειρίες ή τις απόπειρες. Και ταυτόχρονα, μην νομίζετε, και το πολιτικό σκηνικό καλά δεν κρατεί, δηλαδή από το διεθνές, το γεωπολιτικό παιχνίδι, τι θέλω να πω. Ας πούμε σήμερα, σχεδόν από το πουθενά, μάθαμε όλοι ότι ετοιμαζόταν, λέει ο Τραμπ, για να κάνει το τελικό χτύπημα στο Ιράν. Αλλά πετράπη την τελευταία στιγμή και τον έπεισαν, λέει, συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένα κράτη, διότι, λέει, θα υφίστανται όλοι μαζί τις συνέπειες. Okay, τι να πω. Όπως και νομίζω ότι έχει αρχίσει να έχει ενδιαφέρον το κατά τα άλλα μέχρι πρώτην ως βαλτωμένο πολιτικό σκηνικό στην εσωτερική σφαίρα. Γιατί βλέπετε, είναι η θέση του δεύτερου που τα κάνει όλα αυτά, και ως ο νου που ανακοινώσεις και ιδρύσεις νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών, να δούμε τι δυναμική θα έχουν, καθώς υπάρχουν αρκετές διαρροές που δεν ξέρουμε και αν είναι αξιόπιστες, δηλαδή, τόσο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσο και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Κι όμως ο χρόνος συνεχίζεται, όπως αναφέρει η αγαπημένη μου Έμιλι Ντίκινσον, που δεν σας την ανέφερα χθες, έφυγε μια μέρα του Μαΐου 15,
Μαΐου του 1886 αυτή η εξαιρετική ηθοποιός, και όμως ο χρόνος συνεχίζεται, είπε, «Το λέω χαρούμενοι σε όσους πονάνε τώρα, θα ζήσουν. Υπάρχει ήλιος, δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά θα ζήσουν». Για την ίδια βέβαια ο χρόνος και η ζωή δεν ήταν τόσο χαρούμενη και ευχάριστη, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της τελικά. Εμείς εδώ με Μόμπι συνεχίζουμε, με Μόμπι συνεχίζουμε και θα πάμε μέχρι τις 6. Λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, ο σταθμός. Μαζί μας αυτή την ώρα και οι Έλληνες του εξωτερικού, απανταχού, σε όποιο μήκος και πλάτος της γης ή της θάλασσας που ταξιδεύουν μας ακούν, από τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, και πόσο καταπληκτική είστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, όπως λέμε στην κυριολεξία βοήθεια κοινού. Πράγματι λοιπόν, Ολίβια Κόλμαν, η κόρη, η καταπληκτική αυτή ηθοποιός, που έτσι κι αλλιώς την έχουμε παρακολουθήσει και σε κάτι ρόλους τελείως διαφορετικούς από αυτόν που υποδίεται στον πατέρα. Η ταινία βρετανική δραματική του 2020, σενάριο και σκηνοθεσία, όπως διαβάζω πλέον, του Φλωριάν Ζελέρ, που έκανε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με αυτή την ταινία. Έγραψε το σενάριο μαζί με τον συνάδελφό του Κρίστοφερ Χάμπτον. Και φυσικά είναι ένα αριστούργημαν, Τόνι Χόπκινς, η πρωταγωνιστή. Ολίβια Κόλμαν, Μάρκ Γκέιτις και Ολίβια Ουίλιαμς. Αυτά με τον πατέρα που λέγαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ άγνωστη ακροατή ή ακροάτρια, γιατί έτσι υπογράφεις. Ναι, και πράγματι δεν υπάρχει. Άγνωστος λέει. Πολύ ωραία. Στο Viber μας βρίσκεται και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, email, SMS κλπ. Αλλά βλέπω και το μάτι μου το ένα έχει πάρει με τη γωνία του και την Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σημαίνει ότι μπορείτε και παραδοσιακά τηλεφωνικά να μας βρείτε στο 210-60-09-604 και 605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές, αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας, και από την επικοινωνία θα πάμε στη συγκοινωνία. Διαβάσαμε και μελετήσαμε, κυρίες και κύριοι, ότι βγήκαν στη δημοσιότητα, δηλαδή τα έδωσε στη δημοσιότητα ο όμιλος του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Έδωσε λοιπόν τα στοιχεία του για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Και μέσα σε αυτά, μιλάμε τώρα για τους 4 πρώτους μήνες του 2026, μέσα λοιπόν στα στοιχεία διαβάζουμε ή απομόνωσαν κάποιοι ως επικεφαλίδα ότι περιλαμβάνουν τα στοιχεία περισσότερα δρομολόγια, μικρότερη αναμονή και αύξηση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επειδή εμείς δεν πολύ πιστεύουμε ούτε σε τίτλους ούτε σε συμπεράσματα, προτιμήσαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Τσιάνο, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Ξέρετε, ο Θανάση, πήγα να σας πω Αθανάσιο, γι' αυτό ήταν ο δισταγμός, αλλά Θανάσης Τσιάνος λοιπόν. Έτσι και αλλιώς, κύριε Τσιάνο, ως εκ της ιδιότητάς σας, δηλαδή συγκοινωνιολόγος, αλλά και εκπροσωπώντας και το Σύλλογο των Ελλήνων Συναδέλφων σας, φαντάζομαι ότι καθημερινά, εκτός του ότι γίνεστε δέκτης παραπώνων και βιώνετε κι εσείς ο ίδιος όλο αυτό το φοβερό πρόβλημα, όπως έχουμε διαπιστώσει ότι έχει επιβαρυνθεί έτη περαιτέρω στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι ότι και για την έκθεση του ΟΣΑ, για τα στοιχεία του ΟΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας, θα έχετε κι εσείς κάποια χρήσιμα συμπεράσματα να μοιραστείτε μαζί μας. Σας ακούμε. Λοιπόν.
1: Ναι, προφανώς. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι ένας επιστημονικός σύλλογος. Δεν είναι ένας συνδικαλιστικός σύλλογος. Εκπροσωπούμε ουσιαστικά την επιστήμη μας, και είναι πολύ θετικό ότι δεν εκπροσωπούμε κανούς είδους συμφέροντα, ούτε καν των μελών μας. Οπότε στο πλαίσιο αυτό εμείς κάνουμε παράπονα. Και δίνουμε και εύσημα όποτε χρειάζεται.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί ξέρετε, στέκονται με το όπλο παραπόδα οι ακροατές, το λέω βέβαια καλοπροαίρετα, για να μας πούν ότι ρίχνετε νερό για τα καλά στο μήλο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταφορών, επειδή προσπαθείτε να πείτε λίγο θετικά πράγματα. Προλαβαίνω λοιπόν, χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, είναι σαν να είχαμε συνεννοηθεί. Συνεχίζουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θετικά πράγματα, τα οποία αν μας ακούγατε πριν από 2-3 χρόνια ήμασταν πολύ επικριτικοί, και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν και σχετικά απεσιόδοξοι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και κατά ένα βαθμό δικαιωθήκαμε. Το πρώτο θετικό είναι όσο αφορά την οδική ασφάλεια. Έχουμε κάνει βήματα προς τα μπροστά, έχουν μειωθεί, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, έχουν μειωθεί σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι στον δρόμο, και έχουν μπει και οι βάσεις για να συνεχιστεί όλη αυτή η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό είναι το θετικό. Το άλλο το θετικό είναι ότι επιτέλους γίνεται κάποια αναβάθμιση στο σύστημα των δημοσίων μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Να σας δώσω λίγο 2-3 στοιχεία για να καταλάβετε πού ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και γιατί και εμείς γκρινιάζαμε πάρα πολύ και θέταμε αυτές τις δύο προτεραιότητες, οδική ασφάλεια και μέσα μαζικής μεταφοράς, ως τις πρώτες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η πολιτεία. Το 2008 είχαμε 35% μεγαλύτερο, περισσότερο παραγόμενο έργο στον ΟΑΣΑ, με λεωφορεία και τρολεϊ, από ό,τι είχαμε το 2023. Τα λεωφορεία τα οποία υπήρχαν αμέσως μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ουσιαστικά μέχρι το 2008-2009 ήταν λίγο παραπάνω από 2.000 λεωφορεία. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έπεφτε και το μεταφορικό έργο, τα οχηματοχιλιόμετρα, αλλά έπεφτε και η επιβατική κίνηση.
0: Mm.
1: Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει σε κάποιο σημείο έως και 50% κάτω η επιβατική κίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα δρομολόγια, να έχουν αυξηθεί οι συχνότητες, οπότε όλο αυτό το πράγμα να γίνεται μη ελκυστικό για να το χρησιμοποιήσει κάποιος επιβάτης.
0: Mm-hmm.
1: Όσο γίνεται μη ελκυστικό, τόσο λιγότεροι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και τόσο χαμηλότερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι ότι εκείνη την περίοδο παρουσίασαν και εκδήλωσαν και οι θύνοντες, είτε από την πλευρά της πολιτείας, είτε από την πλευρά του φορέα συγκοινωνιών.
1: Σωστά.
0: Να αναβαθμίσουν δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο το ένα πώς το λένε, παράσερνε και το άλλο. Τα δύο αρνητικά μαζί. Ναι.
1: Σωστά. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ουσιαστικά διαλύθηκαν αρκετά συστήματα. Όπως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αστική συγκοινωνίας, αλλά μην ξεχνάμε και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή και όπως και στο σιδηρόδρομο, όπως και σε άλλα συστήματα μεταφορών. Παρότι εμείς γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή όπου θα επανέλθει η οικονομία σε μια κανονικότητα, θα αυξηθούν οι μετακινήσεις και εκεί θα τα δούμε όλα στον δρόμο, δηλαδή με μια τρομερή κυκλοφοριακή συμφόρηση,
0: mm-hmm.
1: ότι έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο μετακίνησης και να στραφούμε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στη βιώσιμη κινητικότητα κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης αλλά και τη διάρκεια του COVID. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του COVID όλες οι μεγάλες πόλεις πήραν τέτοιου είδους μέτρα να μειώσουν τη χρήση του γεωταχή και να πάνε σε πιο βιώσιμη κινητικότητα και στα μέσα μεταφοράς. Εμείς αυτό δεν το κάναμε. Αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αναβαθμιστούν τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, το οποίο ήταν σε τραγική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουμε μια ανανέωση, αλλά ο στόχος όμως είναι τα επόμενα 2 χρόνια να φτάσουν τα 1.700 νέα λεωφορεία και συνολικά να είναι 2.000 τα λεωφορεία, δηλαδή να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2008.
0: Μάλιστα.
1: Οι ανάγκες όμως είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί η πόλη έχει απλωθεί, οι χρονοποστάσεις είναι μεγαλύτερες, οπότε χρειαζόμαστε και παραπάνω λεωφορεία. Άρα για να φτάσουμε σε ένα σύστημα μεταφορών όπως είχαμε την περίοδο μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θεωρώ ότι θα φτάσουμε στο 2030.
0: Εντάξει, πήγα να πω, δεν είναι και τόσο μακριά πια.
1: Όχι, δηλαδή, αν με ρωτούσατε όμως πριν από 2-3 χρόνια,
0: ναι,
1: θα σας έλεγα ότι θα φτάσουμε στους ρυθμούς που πάμε, θα φτάνουμε το 40.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς,
0: καλά, έτσι και αλλιώς, κύριε Τσιάνο, επιτρέψτε μου, έτσι και αλλιώς το γεγονός ότι αυτό το ανατριχιαστικό που μας λέτε, όμως και πραγματικό, ρεαλιστικό, ότι δηλαδή και με τα καινούργια λεωφορεία και με όλα τα μέτρα ανανέωσης και αναβάθμισης θα φτάσουμε στο 2008. Δηλαδή που το θεωρούμε ότι είναι μια κατάσταση καλή μετά τους Ολυμπιακούς.
1: Είχαμε ένα πολύ καλό σύστημα.
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Το χρησιμοποιούσαμε.
1: Ναι, και είχαμε και μια μεγάλη χρήση των μέσων μεταφοράς. Περίπου το 37-38% των μετακινήσεων γινόταν με μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Σήμερα γίνονται γύρω στα 25%.
0: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
1: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
0: Ναι, γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο αυτό που λέγαμε παλιά μποτιλιάρισμα και λέμε να πάψουμε το χρησιμοποιούμε σαν λέξη, αλλά δυστυχώς συνέχεια συμβαίνει η ασφυξία. Και νομίζω, κύριε Τσιάν, ότι μόνο αν πάει κάποιος σε ανθρώπους, σε πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μεταφοράς αναγκαστικά, όχι μόνο από επιλογή, αναγκαστικά, τότε θα καταλάβει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ εύκολο για τους ηθήνοντες να ακούσουν τους πολίτες. Δηλαδή αυτός είναι ο δρόμος. Πόσο πολύ ταλαιπωρούνται.
1: Είναι δεδομένα ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Και υπάρχουν προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Για παράδειγμα στη γραμμή 1 ή ακόμα και στο μετρό, όπου έχουν αυξηθεί και έχουν μεγαλώσει οι
0: μεταφορές.
1: Οπότε αυτό μειώνει και τη χωρητικότητα του συστήματος και μεγαλώνει και τις αναμονές και τις ουρές της αποβάθρες. Το ενθαρρυντικό όμως είναι ότι πλέον έχουν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν είναι ότι θα τα λύσει όλα, αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος και στη γραμμή 1 αναβαθμίζονται συστήματα και σεισμοί και στις υπόλοιπες του μετρό θα προκληθούν νέοι σεισμοί, αλλά τα στοιχεία από τον ΟΑΣΑ τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα που αφορούσαν το πρώτο τετράμινο Ιανουάριο-Απρίλιο του 2026 μιλούν για 5% εκτελεσμένα δρομολόγια παραπάνω και για 3,5% εκτελεσμένο οχηματοχιλιόμετρο παραπάνω.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι μια πολύ καλή αύξηση. Σημαίνει ότι αυξάνεται. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουμε και αυξάνουμε τις διαδρομές, έχουμε μικρότερες συχνότητες και αυτό θα αποτελέσει να είναι πιο ελκυστικά τα μέσα μεταφοράς. Θέλει ακόμα αρκετό δρόμο.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά δηλαδή έχουμε φτάσει στην.
0: Έχουμε βρει κατά κάποιο τρόπο τη λύση και είμαστε πάνω στις ράγες να την υλοποιήσουμε.
1: Θεωρούμε ότι τον πάτο τον έχουμε πιάσει και έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε.
0: Πάλι καλά.
1: Ήθελε πραγματικά προσπάθεια για να αλλάξει και να βρεθούν πολλοί πόροι για να αλλάξει όλα αυτά τα λεωφορεία τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και παίρνουν φωτιά στον δρόμο και,
0: ήταν και μένανε.
1: Ναι, γιατί κάθε χρόνο ένα στόλος, ένα ποσοστό στόλου πρέπει να ανανεώνεται.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχες ανανεώσει το στόλο 20 χρόνια, 25, όλα αυτά ήταν
0: και
1: πάρα πολλά χιλιόμετρα.
0: Και οδηγοί να προσληθούν καινούργιοι, όπως μας λένε συνήθως όταν εκεί, μιλάμε με αυτούς. Ναι.
1: Εκεί θα πρέπει επιτέλους να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Δεν υπάρχει τώρα άλλος. Τρόπος να δοθούν οικονομικά κίνητρα, να αυξηθούν οι μισθοί των οδηγών, να προσελκύσουν, γιατί βγαίνουν συνέχεια διαγωνισμοί για νέους οδηγούς.
0: Ναι. Και είναι άγονοι, παραμένουν άγονοι.
1: Σχετικώς. Πάνε πολύ λιγότεροι από ότι οι θέσεις που ζητάει ο διαγωνισμός. Και όταν κάποιος, και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί όταν κάποιος μπορεί να βρει μία αντίστοιχη δουλειά με αρκετά περισσότερα χρήματα, θα επιλέξει, γιατί είναι και δύσκολη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά του οδηγού λεωφορείου.
0: Πάρα πολύ. Μάλιστα, κύριε Τσιάνο, πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάνουμε στο και μισή και τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα συμπεράσματα και την εικόνα που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτηση του υπογραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Y. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, Νίκος Αντίπας και Ελίνα Νικολακοπούλου. Εμένα μου είχε τραβήξει την προσοχή εδώ και χρόνια λόγω τίτλου «Σε παραλίες και αμμουδιές». Αλλά τελικά παρακολουθώντας τους στίχους, αλλού πάει το πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά Γιώργος Νταλάρας. Κρίμα που δεν το είχα δει νωρίτερα, μου το έφερε η Δέσποινα, αγαπητέ μου Φώτη, από το Χελιδόνι της Ηλίας για το τραγούδι αφιερωμένο. Αν μπορέσω να το βάλω σήμερα, αλλιώς αύριο. Νταλάρας Πλιάτσικας μας λέει. Πάντως και αυτό ήταν αφιερωμένο σε σένα. Τυχαία, δηλαδή την ώρα που έφερνε το μήνυμα μέσα στο στούντιο η Δέσποινα, εγώ είχα ήδη δώσει εντολή να παίξει το «Σε παραλίες και αμμουδιές». Ελπίζω να το χάρηκες εξίσου. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλησπέριζω και σας χαιρετίζω όλους. Ελπίζω να μένετε εδώ και εύχομαι να κερδίσουμε και ακόμα περισσότερους. Κάποια στιγμή την περασμένη, την προπερασμένη εβδομάδα, τσιμπήσαμε έτσι και μια πολύ ωραία χαμηλότερη ηλικιακή ομάδα, μια συνονόματη που διάβαζε για τις εξετάσεις της. Σιγά σιγά αυτό το καιρό είναι οι ενδοσχολικές εξετάσεις, μετά θα έρθουν και πανελλαδικές. Τόσα που έχουν γραφτεί, τόσα που έχουν υποθεί. Όσοι με ξέρετε και με παρακολουθείτε, δηλαδή μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθείτε, το κομμάτι το εκπαιδευτικό ξέρετε ότι και το αγαπώ και το παρακολουθώ και δημοσιογραφικά πλέον το εξετάζω. Αλλά έχω βάλει μια ανωτελεία, αν έχετε προσέξει, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχω βάλει μια ανωτελεία γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε και τίποτα καινούριο να διερευνήσουμε. Δηλαδή το να παρουσιάσουμε μερικούς ακόμα εκπαιδευτικούς αναλυτές ή ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές ή ανθρώπους, ξέρω εγώ, που βοηθάνε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση με τα ωραία πράγματα που μας λένε, για να βοηθήσουμε τους μαθητές και τους φοιτητές σε όλη την προσπάθειά τους. Νομίζω ότι πια είναι αρκετά παροχημένο, είναι ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα, γιατί η ίδια η κατάσταση έχει από μόνη της προχωρήσει, μας έχει ξεπεράσει δηλαδή. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο σε λίγο, όπως θα κανονίσει εδώ η Βούλα Κουλισσοπούλου, θα έχουμε κάτι από καθηγητές, θα έχουμε εκπαιδευτικό θέμα, αλλά όχι από την σκοπιά που μόλις είπα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα το αυτό, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Τούτο εδώ ήταν η συμμετοχή της Φινλανδίας προχτές στη Eurovision και επειδή δεν πολύ πρόλαβα να το παίξω, λέω ας το παίξουμε τώρα. Ξέρει κανείς φινλανδικά?

Λοιπόν, αυτό που με πίκρα έχω να παρατηρήσω, όχι με πίκρα, με δηλητηριώδη βέλη, είναι ότι χωρίς την εικόνα είτε του ανθρώπου, είτε της γυναίκας με το βιολί και την καλή πηγή παρουσία της, την καλή πηγό παρουσία της, δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Χωρίς την εικόνα είναι σχεδόν αποκρουστικό, θα έλεγα.

0: Τέλος πάντων, αυτά και βλέπω εδώ υπάρχει ακόμα ανησυχία διάχυτη και επίσημη ενημέρωση ωστόσο ότι δεν υπάρχει από πουθενά διαρροή. Υπάρχει η επίσημη ενημέρωση της πολιτικής προστασίας για την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια που από τις 12 περίπου έχει αναστατώσει τον κόσμο. Ψάχνουν να βρουν από πού μπορεί να προέρχεται, αλλά για να το λένε όλοι σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου και σε δήμους της Αθήνας γενικότερα, πιστεύω ότι δεν μπορεί να το φαντάζονται όλοι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης. Έτσι λοιπόν έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις πυροσβεστικής, όπως ακούσατε, του λιμενικού, συνεργεία του ΔΕΣΦΑ και ψάχνουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μας θέμα. Στο άλλο θέμα για το οποίο σχετικά σας προετοίμασα και το προλόγησα, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν καθηγητές, εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν στις ιδιωτικές σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα γνωστά ΣΑΕΚ, τα πρώην ΤΕΗ πρέπει να είναι αυτά. Ή μπορώ να κάνω και λάθος, θα μας το εξηγεί. Τα πρώην ΙΕΚ ήθελα να πω. Τα πρώην ΙΕΚ είναι αυτά. Που πραγματικά οι αμοιβές των καθηγητών, λοιπόν, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αμείβονται με αμοιβή ανειδίκευτου εργάτη. Συγγνώμη που το λέω έτσι, ο ανειδίκευτος εργάτης έχει και αυτός απόλυτα δικαιώματα στην εργασία του και στην αμοιβή του, αλλά τώρα μιλάμε για άλλη κατηγορία. Έτσι. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Εκατερίνη Βασιλείου, την πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτικών και λοιπόν Φορέων της Διαβίου Μάθησης, για να το συζητήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Βασιλείου, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι έτσι, είπα κάτι υπερβολικό, είπα κάτι λοιπόν που σας προσβάλλει ενδεχομένως τον κλάδο?
1: Καταρχάς είμαστε Σωματείο Εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών το ίδιο, δημοσίων Ινστιτούτων, όπως είπατε, επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπόν φορέων διαβίου μάθησης του δημοσίου, του δημοσίου κυρίως και ιδιωτικού τομέα.
0: Εγώ είπα του ιδιωτικού κυρίως, ναι, είστε, ναι, και όχι, του δημοσίου, δημοσίου γενικά, δημοσίου, το σωματείου.
1: Κυρίως, γενικά το Σωματείο Επαγγελματική Κατάρτιση.
0: Μάλιστα.
1: Σαφώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι πρώην ΙΕΚ, όπως τα είπατε, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία αναβαθμίστηκαν παίρνοντας τη θέση των ΤΕΗ, όπως ξέρετε έγινανε οι πανεπιστήμια, πέραμε, άρα λέγονται σχολές ΑΕΚ, σχολές ανωτέρας επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για να καλύψουν, καταλάβατε, το κενό που υπάρχει μεταξύ της δευτεροβαθμίου και της τριτοβαθμίου εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα μας είναι πολλά. Το πιο, όπως είπατε, είμαστε 6.500 εκπαιδευτές, τουλάχιστον at least, γιατί κάθε εξάμηνο, το λιγότερο, σε κάθε εξάμηνο, ξέρετε, είναι σύμπλην ανάλογα τις ανάγκες και τα τμήματα που δημιουργούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε με το ίδιο ρομίστιο από το 2013.
0: Μάλιστα, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο παίρνετε, αν επιτρέπετε, την ώρα, λοιπόν?
1: Εξαρτάται από το τι πτυχίο έχω. Το απλό πτυχίο είναι 15 την ώρα. Το μάστερ 18, το διδακτορικό 20, η καθηγητέ 23, καταλαβαίνετε. Έχει μια διαβάθμιση, είναι ανάλογα του τι έχουν, τι πτυχίο έχουν, το ανώτατο φυσικά.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζετε ότι ο κατώτος μισθός το 2013, ας πούμε, ήταν γύρω στα 580 και τώρα είναι 920. Έχουμε μια αύξηση, όπως έχει δώσει η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, 58%. Εμείς όμως παραμένουμε ακριβώς στο ίδιο ρομίσθημα. Έχουμε κάνει πολλαπλές συναντήσεις και ανακοινώσεις στο ISOS, στο ΑΒ κτλ. Έχουμε συναντηθεί, δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση. Ούτε έχουν ικανοποιήσει το αίτημά μας, αλλά τουλάχιστον να μας δώσουν μια απάντηση σαφή ότι θα δούμε, δεν θα γίνει, θα γίνει, τι προβλέπει. Ενώ, και να σας πω και κάτι, αυτά τα χρήματα δεν είναι από, είναι από ΕΣΠΑ. Είναι, αυτά τα χρήματα δεν είναι από...

0: αυτή η φοβερή έτσι αγκύλωση.
1: Θεωρούν κατά ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουν και άλλη εργασία. Και είναι η δεύτερη μας και δεν χρειαζόμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει.
0: Αυτό είναι η εικασία όμως. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: τι πάει να πει.
1: Να σας πω, υπάρχει ένα ποσοστό. Όμως, όταν θα πάρουν αύξηση, θα αναβαθμιστεί και θα έρχονται καλύτεροι εκπαιδευτές και θα έγινε. Όχι μόνο στον τίτλο έπρεπε να αναβαθμιστούν, να γίνουν ΣΑΕΚ, αλλά και στους εκπαιδευτές. Ναι. Αν ο εκπαιδευτής δεν έχει κίνητρο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί, να σας πω κάτι, τα τελευταία χρόνια κληθήκαμε με ίδια έξοδα μας και χωρίς καμία επιμόρφωση να καταρτήσουμε σπουδαστές εξ αποστάσεως λόγω του κορονοϊού.
0: Ναι, θυμάστε. Ναι, το θυμόμαστε, λοιπόν, βέβαια. Και με τηλεκπαίδευση.
1: Μπράβο, και ενώ μας έχουν επιβαρύνει με υποχρεωτικές εργασίες, γεγονός που έχουμε περισσότερο φόρτο εργασίας. Δηλαδή, αυξήθηκε το φόρτο εργασίας μας και δεν πήραμε καμία αύξηση.
0: Να σας πω, επειδή στην Ελλάδα συνήθως, και δεν είναι δηλαδή, δεν είναι αυτό κάτι μπακαλικό, είναι επίσημο. Υπάρχει ένα είδος εναρμόνισης των μισθών με αντίστοιχους. Ας πούμε, σε εσάς θα μπορούσε να πηγαίνει το ίδιο όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς της σταυροντιστήρια ξένων γλωσσών.
1: Σαφώς.
0: Δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
1: όχι,
0: πάλι αμείβεστε λιγότερο.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, άλλα υπουργεία που έχουν, του τουρισμού, αυτά έχουν πάρει 20 και 30% αύξηση έχουν δώσει οι υπουργοί.
0: Σε τι, τι εννοείτε?
1: Στους εκπαιδευτές.
0: Α, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε
0: σύμβαση
1: εργασίας, δεν είμαστε μόνιμοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σύμβαση, δεν έχουμε σύμβαση εργασίας. Έχουμε. Καταλάβατε, είμαστε ορομίστοι.
0: Ναι, ναι, ορομίστοι. Πού υπάγεστε? Στο Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο, δεν υπάγεστε?
1: Στο Υπουργείο Παιδείας, ναι, το είναι ειδικό, ναι. Στο Υπουργείο, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Κατάρτισης.
0: Τι να πω, και εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ίσως θα πρέπει να αποταθούμε και εμείς στην ηγεσία ή στον υφυπουργό. Γιατί, γιατί η ΟΗΕΛΕ, ας πούμε, που δεν έχει απόλυτη σχέση με εσάς, έχετε καθόλου συνεργασία με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς?
1: Όχι ιδιαίτερο. Απλώς στη Βουλή, όταν μιλήσαμε το 2024, που κάναν το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική κατάρτιση, μίλησα και εγώ, μίλησε και μία εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα. Δεν έχουμε συνεργασία, να πω, αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα, γιατί ίσως ούτε αυτοί ούτε εμείς, λάθος μας, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ενώ πρέπει, όπως το είπατε, γιατί εμείς είμαστε σύμβαση έργου, δεν μας έχουν κάνει τίποτα, ούτε τίποτα δεν παίρνουμε. Και αργούν, εν τω μεταξύ, οι πληρωμές αργούν. Αργούν και να μπουν και τα ένσημα, γιατί για άλλους είναι η μοναδική τους απασχόληση.
0: Βέβαια. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή μπορεί να έχετε και μια άλλη εργασία ή να κάνετε κάποιες ώρες κάπου αλλού.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: κάπου
0: δεν αλλού. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν αποδεικνύεται. Πρέπει να είναι επίσημο για να παρουσιαστεί ως επίσημη δικαιολογία. Και δεύτερον, ναι, και ποιος δεν κάνει δύο και τρεις δουλειές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ διαβάζω και μαθαίνω, τώρα δεν ξέρω αν ευσταθεί. Υπάρχει αμοιβή που μπορεί να κατέβει και από τα 7 ευρώ την ώρα?
1: Όχι, στα δημόσια, όχι, στα ιδιωτικά, ναι.
0: Κατάλαβα. Στα δημόσια είναι λίγο πιο προστατευμένο. Ναι, βεβαίως, να μου πείτε.
1: Για εμάς είναι υπουργική απόφαση και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Ενώ εκεί είναι ιδιώτες.
0: Και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εγώ,
0: μάλιστα,
1: ας πούμε, τόση επαγγελματική εμπειρία μου έδινε 10 καθαρά όταν είχα πάει. Δεν θέλω να πω το όνομα,
0: μάλιστα,
1: σε ένα ιδιωτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε περισσότερο συμφέρουν τα δημόσια παρά τα ιδιωτικά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια τελικά. Μάλιστα, κυρία Βασιλείου.
1: Όλα τα εμπλεκόμενα, ναι, έχουμε, τι να σας πω, προσπάθειες, όλη η πολιτική ηγεσία και όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία να επανεξετάσουν αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, γι' αυτό και εμείς θελήσαμε να σας δώσουμε βήμα.
1: Γιατί
0: είναι ένα
1: αυτό
0: θέμα που δεν το ακούμε συχνά.
1: Ακριβώς. Mm. Γιατί τι κάνει? Αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος μας και αναβαθμίζεται επί της ουσίας η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
0: Βέβαια. Έχει απόλυτη άμεση επίπτωση και στο παρεχόμενο επίπεδο σπουδών, άρα και πτυχίου.
1: Έχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτές με πολλά προσόντα αποχωρήσει γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και η καθυστέρηση των πληρωμών, αλλά και το ορομίσθιο, όταν παίρνεις τόσα λίγα τη στιγμή, τόσα έξοδα να έρθεις, γιατί δεν είναι όλοι δίπλα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνεις εργασίες, να απασχοληθείς στο σπίτι. Είναι μια, τουλάχιστον είναι μια ηθική ικανοποίηση. Εμείς ζητάμε και 2 ευρώ, θα είναι για μας ένα δείγμα εκτίμησης
0: ναι,
1: μας.
0: Καταλαβαίνω.

0: απέναντί μας.
1: Μάλιστα, κύριε Βασίλη.
0: Δεν είναι ότι με αυτό θα 2 ευρώ ότι θα σωθούμε. Είναι η εκτίμηση ότι αναγνωρίζουν το έργο μας. Καταλαβαίνετε.
1: Πολύ καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλείου.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και
1: εγώ.
0: Δώσετε την τιμή να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα που είναι πολύ
1: σημαντικό. Παρακαλώ, τι λέτε. Μακάρι, θα επανέλθουμε όμως και εσείς να μας στείλετε κάποια στοιχεία ή αν έχουμε κάποια.
0: Και τις επιστολές που έχουμε κάνει.
1: Περισσότερο να μας πείτε αν έχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό θα θέλαμε,
0: ακριβώς.
1: Θα μας ικανοποιούσε πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Και
1: γεια σας.
0: Τιμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Και αυτή είναι η αγαπημένη Patti Smith, η οποία πραγματικά ταρακούνησε το Λυκαβητό, τον έκανε να συστεί κι αυτός, αν και η ηλικία της είναι προχωρημένη, δεν έχει χάσει τίποτα από το μέταλλο και την αγωνιστική της έτσι παρουσία. Αγαπητέ Νίκο, με ρωτάτε, θα επιμείνετε στο επίθετο καλύπηγος ή μήπως ήταν στη ρήμη του λόγου σας? Όλα είναι στη ρήμη του λόγου, βεβαίως και επιμένω και δεν καταλαβαίνω καθόλου το πνεύμα σας. Τι δεν σας άρεσε ακριβώς, εξηγήστε το λίγο περισσότερο να τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Όπως και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλλον δεν κατάλαβε κι αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Μάλλον ακούτε ένα πράγμα μόνο, δεν ακούτε το παραπέρα. Είπα, βεβαίως είπατε ή και ήταν λάθος. Ήθελα να πω ΙΕΚ, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρώην που έγιναν ΣΑΕΚ, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό, αγαπητέ μου Κώστα. Λοιπόν, τι άλλο, ο Ανδρέας. Δεν μας τα είπε καλά ο συγκοινωνιολόγος, γιατί κυκλοφοριακό υπάρχει στους δρόμους και μάλιστα πολύ έντονο. Μας μίλησε για τα λεωφορεία ότι έγιναν ταχύτερα και για το στόλο που έχει εξυγχρονιστεί, ούτε εκπρόσωπος τύπου του Ασάνα ήταν. Άντε πάλι. Και όχι, να πω ότι δεν σας πρόλαβα, τι είπε ο άνθρωπος στην αρχή. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος πρέπει να βγει και να απολογείται. Και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, ότι αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του τάδε φορέα. Παιδιά, συγκοινωνιολόγος είναι ο άνθρωπος και είπε ότι είναι στον ανεξάρτητο σύλλογο Ελλήνων συγκοινωνιολόγων. Το αν βρήκε κάποια θετικά, εσάς τι σας πειράζει δηλαδή? Τέλος πάντων, Ανδρέα, λες, δεν κοιτάνε καθόλου. Το μεταφέρω το μήνυμά σου μόνο και μόνο επειδή είσαι οδηγός ταξί και πραγματικά έχεις μια καλή εικόνα. Δεν κοιτάνε καθόλου να απλουστεύσουν διασταυρώσεις και ούτε να προβούν σε κάποιες αναγκαίες μονοδρομήσεις, ούτε αλλαγή κατεύθυνσης κάποιων κεντρικών δρόμων που θα έκαναν τη ζωή καλύτερη στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τι να σου πω πάνω σε αυτό. Πάντοτε λέμε ένα πράγμα, θα βρείτε κάτι άλλο. Είστε πολυμήχανοι πραγματικά, εγώ υποκλίνομαι.

Νομίζω πως δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Απλά θα το υπενθυμίσω ότι περιμένουμε αλλαγή του σκηνικού στον καιρό με βροχές και καταιγίδες από τις 8 το βράδυ, χοντρικά. Ξέρω. Τώρα θα πείτε, α, δεν το πιστεύουμε, μπορεί να μην γίνει. Α, έτσι τα λένε οι μετεωρολόγοι κλπ. Τέλος πάντων. Τώρα, σχετικά με την έντονη οσμία αερίου στην Αθήνα, επαναλαμβάνω ότι έχει αρχίσει να, από ό,τι μας λένε, πείτε μας κι εσείς, έχει αρχίσει να φεύγει λίγο, να μην είναι τόσο έντονη. Έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικές εκενώσεις σε γραφεία επιχειρήσεις και σχολικά συγκροτήματα νωρίτερα, κυρίως στην Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Και περιμένουμε πραγματικά ένα κάποιο πόρισμα, μια κάποια εξήγηση, επειδή δεν έχει βρεθεί ακόμα η αιτία.

και πάνω που έλεγα ότι μαντέψτε, δεν είπαμε τίποτα σήμερα για Τραμπ, δεν είπαμε τίποτα για επιθέσεις ή για τερματισμό, για πάγωμα, για οτιδήποτε. Ωστόσο παραμένει το ερώτημα, γιατί ανέστειλε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ μια νέα επίθεση στο Ιράν? Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι είχαμε παρέμβαση από τις χώρες του κόλπου, αλλά από εκεί και πέρα οι απειλές. Αμερικανοί αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν ότι άλλη μια επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα είχε πολλούς κινδύνους και σίγουρα δεν θα γονάτιζε απαραίτητα την Ισλαμική Δημοκρατία.

στείλω και χαιρετισμούς. Προλαβαίνω που το είδα το μήνυμα, αγαπητέ μου Χαλίλ Μουσταφά στην Κομωτινή. Όντως, ένα περίεργο πράγμα. Σας λέω και οι καθηγητές μας εκεί σε όλες τις σχολές και στα πανεπιστήμια και της δημοσιογραφίας και παντού έλεγαν: παιδιά, μην μεταδίδετε θετικές ειδήσεις, δεν θα ασχοληθεί κανείς. Αλλά άμα πείτε ένα αρνητικό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο πολύ, όλοι θα πέσουν πάνω και θα πούνε: τι ωραία που τα λέει. Είναι ευεπίφοροι και επιρρεπείς. Νίκο, δεν μου απάντησες ακόμα για το Καλύπηγος. Στον αρνητικό σχολιασμό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα σχόλια και την επικοινωνία και την παρέα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί Δελτίο Δήσων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

0: Καλησπέρα σε όλη τη γη, καλησπέρα στους Έλληνες που μας ακούν από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα στις φωνές και μουσικές η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά για τη νέα γενιά των Ελλήνων επιστημόνων και καλλιτεχνών της Διασποράς. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ξεκινάει από τη Θήβα των ποιητών και του πυροβολικού, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σήμερα ζει και διαπρέπει στην Ολλανδία. Παράλληλα όμως παραμένει ένας από τους πιο ευθεντικούς, λυρικούς και αυτοσαρκαστικούς σύγχρονους τραγουδοποιούς μας. Μαζί μας θα είναι λοιπόν ο Γιάννης Χατζής για να μιλήσουμε για τις δικές του μουσικές αποσκευές. Στον ήχο σήμερα ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Γιάννη, λοιπόν, καλώς όρισες στην παρέα της Φωνής της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε εσένα, Αλέξανδρε, και στους ακροατές. Τα είπες πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω θα μπορούσα να τα πω τόσο ωραία. Το μόνο που θα συμπλήρωνα είναι των ποιητών του πυροβολικού και μην ξεχάσουμε και την πατάτα. Διάσημο μέρος για πατάτες. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα, Γιάννη. Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας από τη Θήβα των παιδικών σου χρόνων. Μια πόλη που, όπως λες, με το μοναδικό σου χιούμορ, είναι γνωστή για τις αρχαίες τραγωδίες, τις πατάτες και το πυροβολικό. Πώς ήταν λοιπόν να μεγαλώνεις εκεί τη δεκαετία του 1990, ποια ήταν τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα που μπήκαν στο σπίτι σου, Γιάννη, και πώς η ανάγκη σου να εκφραστείς σε οδήγησε στο να πιάσεις την κιθάρα στο γυμνάσιο και να αρχίζεις να γεμίζεις τετράδια με στίχους την ίδια ώρα που οι συμμαθητές σου, φαντάζομαι, θα ασχολούνταν με τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, ας προσπαθήσω να θυμηθώ, πρέπει να πάω αρκετά χρόνια πίσω. Mm-hmm. Μεγάλωσα στη Θήβα, ακριβώς όπως το έθεσες, εκεί στη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερός και ευλογημένος και μια σειρά από συγκυρίες με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα. Mm-hmm. Και είχα την τύχη και την ευλογία να συναντήσω τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή. Mm-hmm. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Γνώρισα έναν άνθρωπο, τον Θεοδωρή το Μιχάλογλου, τον θεωρώ δάσκαλό μου, ο οποίος εκείνος ήταν που με έβαλε λίγο στον δρόμο της μουσικής. Mm-hmm. Φυσικά στο σπίτι υπήρχε μουσική. Ο πατέρας μου ακούγε πολύ λαϊκό τραγούδι. Ήταν μεγάλος φανατικός θαυμαστής του Καζαντζίδη. Mm-hmm. Είχα και έναν παππού ο οποίος έψελνε, είχε μεράκι στο να ψέλνει. Αλλά νομίζω ότι εκεί που τα πράγματα πήραν μια τροπή και άρχισε να γίνεται κάτι πιο. Έγινε κάτι καταλυτικό, ας πούμε, ήταν όταν γνώρισα το Θοδωρή το Μιχάλογλου, που του χρωστάω πολλά. Του στέλνω την καλησπέρα μου, όπου και αν είναι, και τα φιλιά μου. Και εκεί μπήκε η μουσική στη ζωή μου, άρχισα να προσπαθώ να τραγουδώ, άρχισα να έπιασα από τη φορά κιθάρα στα χέρια μου και άρχισα να φαντάζομαι πράγματα, άρχισα να γράφω στίχους, όπως είπες, Αλέξανδρε.
0: Ναι, ναι. Έχεις αναφέρει σε συνέντευξή σου, Γιάννη, ότι ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια την εποχή που οι άλλοι έστελαν κλασικά ραβασάκια στα θρανία. Κοιτάζοντας πίσω, λοιπόν, θεωρείς ότι εκείνη η πρώτη σου ενασχόληση με την δημιουργία στίχων και μουσικής λειτουργήσε για σένα ως ένα προσωπικό καταφύγιο απομόνωσης από την καθημερινότητα της επαρχίας, ή ήταν εξ αρχής μια βαθύτερη ανάγκη να βρεις έναν πιο ουσιαστικό και δικό σου τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο γύρω σου?
1: Απόλυτα, και τα δύο είναι πολύ σωστά. Ήταν η ανάγκη μου να εκφραστώ και τα μέσα που μπορεί να διέθετα και τα μέσα της εποχής ίσως δεν ήταν πολλά, αλλά το να έχεις απλά ένα χαρτί, ένα στυλό και λίγο φαντασία και μια ιδέα από μουσική να μπορείς να παίξεις σε δύο πράγματα σε μια κιθάρα, ας πούμε, ήταν αρκετά για μένα. Mm-hmm. Και ήταν όντως το καταφύγιο μου και είναι το καταφύγιο μου σε όλες τις στιγμές, στις πολύ όμορφες, στις πολύ δύσκολες. Ήταν πάντα το αποκούμπι μου, το mm-hmm. να μπορώ να αφήσω τις σκέψεις μου πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί και αν αυτό μπορεί να γίνει τραγούδι, που είναι στο τέλος μια απίστευτη ικανοποίηση και ακόμα έτσι είναι και σήμερα.
0: Πολύ ωραία.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε συνδεδεμένοι στην Ολλανδία με το Arnhem. Θα πούμε λίγο παρακάτω για αυτό το υπέροχο μέρος. Ακούσαμε με τον Γιάννη Χατζή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του, το «Αγάπησα βροχή», όπου έχει μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη ιστορία, αφού Γιάννη το έγραψε στην εφηβεία σου, περπατώντας κυριολεκτικά μέσα στη βροχή. Κυκλοφόρησε επίσημα σχεδόν 20 χρόνια μετά. Πώς είναι η αίσθηση, αλήθεια, για έναν δημιουργό να αντάμει με ένα εφηβικό του δημιούργημα μέσα από 2 δεκαετίες, και ποιες αλλαγές παρατήρησες στον εαυτό σου όταν χρειάστηκε να το ενορχιστρώσεις και να το ερμηνεύσεις στο στούντιο ως όριμος πλέον άνθρωπος?
2: Είναι φοβερό το βίωμα αυτό, και δεν είναι κάτι που έχει συμβεί μία φορά. Έχω πολλές φορές κατά καιρούς ανοίξει τα σιτάρια μου να βγάλω τραγούδια από μέσα, και το να τους δίνεις ζωή εκεί που μαράζονταν μετά από 10-20 χρόνια είναι κάτι το μοναδικό. Το ξαναζεις κατά μία έννοια. Έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Θυμάμαι ότι όταν το διαλέξαμε να το βάλουμε στον πρώτο δίσκο και αρχίσαμε να περιγράφουμε, φανταζόμαστε την ενορχίστρωση, το έβλεπα να μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε κάτι που υπήρχε μόνο στο μυαλό μου.
1: Ναι.
2: Και μόνο σε ένα χάρτη. Είναι μια μοναδική εμπειρία, και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και με ένα τραγούδι που μπορεί να γράψει και χτες, ας πούμε, μπορεί να γράψει χτες και να ενορχιστρώνεται και να παίρνει μορφή σιγά σιγά, είναι μια μοναδική εμπειρία, ανεπανάληπτη, και όταν τα ακούς ολοκληρωμένο είναι, όπως είπα και πριν, δίνει μια βαθιά ικανοποίηση.
1: Τώρα, όπως είπαμε, Γιάννη, η βάση σου στην Ολλανδία είναι το ιστορικό και πανέμορφο Arnhem. Μια πόλη που ξεχωρίζει για το έντονο πράσινο, τεράστια πάρκα, ποταμός Ρήνος που τη διασχίζει, αλλά και πλούσια ιστορία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λένε ότι είναι μια πόλη με έντονη καλλιτεχνική άβρα, γεμάτη φοιτητές μόδας και τεχνών, και συνδυάζει την ηρεμία της φύσης με το δυναμισμό της Βόρειας Ευρώπης. Πώς είναι λοιπόν η καθημερινότητά σου εκεί, και κατά πόσο αυτό το καταπράσινο, συχνά συνεφιασμένο και μελαγχολικό ολλανδικό τοπίο του Arnhem έχει επηρεάσει τον τρόπο που γράφεις μουσική?
2: Το περιέγραψες πάλι μια φορά πάρα πολύ σωστά. Βρίσκομαι 9 χρόνια, τα τελευταία 9 χρόνια της ζωής μου είμαι στο Arnhem, μια καταπράσινη πόλη. Από μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα που ήρθα, έφτασα εδώ. Προσπαθώ να γίνω μέρος του ακόμα. Το δουλεύω. Η επαφή με τη φύση και με την εξοχή είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το πράσινο και η φύση είναι πραγματικά στα πόδια σου. Σε επηρεάζει πάρα πολύ όμορφα και ευχάριστα κάτι τέτοιο. Και προφανώς ζώντας εδώ έχω εμπνευστεί και εδώ, έχω γράψει τραγούδια εδώ, στείλω τη ζωή μου εδώ, και έτσι πορεύομαι. Mm-hmm. Είναι μια φοβερή στροφή και αυτή στη ζωή μου, φεύγοντας από την Ελλάδα, του να έρθω στην Ολλανδία. Νομίζω ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Φυσικά μου λείπει η Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά απολαμβάνω και αυτό που μου δίνεται στην Ολλανδία και στο Arnhem.
1: Να τα πάμε πάλι λίγο από την αρχή. Μετά το σχολείο, Γιάννη, ακολουθείς μια εξαιρετικά απαιτητική ακαδημαϊκή, θα λέγαμε, πορεία, σπουδάζοντας ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα πεδίο που σίγουρα απαιτεί απόλυτη λογική, μαθηματική σκέψη και οργάνωση. Πώς λοιπόν καταφέρνει να συνυπάρξει μέσα στο κεφάλι σου η αυστηρή αυτή επιστήμη του Πολυτεχνείου με το λυρισμό και την ευαισθησία ενός καλλιτέχνη?
2: Ευτυχώς είμαστε οι άνθρωποι πολυδιάστατα όντα και δεν έχουμε μόνο μία όψη.
1: Σωστό και αυτό.
2: Δεν χρειάστηκε να κάνω πίσω σε κάτι. Ήμουν ένα όντως θετικό μυαλό όσον αφορά ό,τι αφορά την επιστήμη. Ο Πολυτεχνείος μαθαίνει να σκέφτεσαι κατά μία έννοια. Δεν μπορείς να αποστηθείς και να μάθεις όλη τη γνώση, αλλά μπορείς να σκεφτείς και να βάλεις κάτω το μυαλό σου και να φτιάξεις κάτι με αυτό. Mm-hmm. Και να καταλάβεις κάτι. Είχα την ευτυχία να έχω φίλους στα φοιτητικά μου χρόνια με τους οποίους παίζαμε μαζί μουσική. Οι περισσότεροι ήταν και είναι ρεμπέτες. Δεν αγκαλιάσαμε ποτέ, το λέω με παράπονο και γέλιο μαζί. Αυτή μου την όψη της τραγουδοποιίας, γιατί ήταν ρεμπέτες και παρόλα αυτά όμως είχαμε πολύ όμορφα χρόνια παρέα, παίζαμε μαζί μουσικές και η κιθάρα μου και το να γράφω τραγούδια με συντρόφευαν σε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να χρειαστεί να κάνω πίσω σε αυτό το... Απέναντίας νομίζω ότι τα θετικά μου χρόνια ήταν και από τα πιο παραγωγικά σε ό,τι αφορά την τραγουδοποιία. Έγραψα πολλά τραγούδια τα χρόνια που ήμουν φοιτητής. Ίσως και αυτή η φοιτητική ξενιασιά, όσο μπορούσα να το βιώσω έτσι, να μου επέτρεψαν να έρχομαι περισσότερο σε επαφή με αυτά που νιώθω και να μπορώ να τα εκφράσω.
1: Πάντως για πολλά χρόνια, Γιάννη, έμαθα ότι τα τραγούδια σου παρέμεναν κλειδωμένα, θα λέγαμε, σε ένα συρτάρι, περιμένοντας τις κατάλληλες συνθήκες για να βγουν στο φως. Τι σημαίνει αλήθεια για σένα εκείνη η περίοδος της σιωπηλής δημιουργίας και πώς άντεχες να μην μοιράζεσαι το έργο σου με το κοινό? Και τέλος, τι ήταν αυτό που σε έκανε τελικά να πάρεις την απόφαση να ανοίξεις αυτό το συρτάρι και να εμπιστευτείς το υλικό σου στη δισκογραφία, που λέμε?
2: Είχα παραδοθεί σε αυτό το δρόμο ότι θα ακολουθήσω μέχρι τέλους τις σπουδές μου και θα ακολουθήσω και αυτό σαν επάγγελμα για να βιοποριστώ. Ήμουν πολύ πιστό σε αυτό, ενώ παράλληλα φυσικά έγραφα τραγούδια. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, αλλά νομίζω ότι κατά μία έννοια ήμουν προσγειωμένος, ίσως και περισσότερο από όσο έπρεπε. Άρα είχα μπει στο χνάρι για το ότι θα ζήσω και θα βιοποριστώ ως μηχανικός ή ως επιστήμονας. Βέβαια η ανάγκη υπήρχε, παρέμενε. Έγραφα τραγούδια, όπως είπα, και κάποια στιγμή όταν ήρθε και ίσως ο σωστός χρόνος, μίλησα και με τους σωστούς ανθρώπους, κατάλαβα ότι πρέπει να ανοίξω αυτά τα συρτάρια και αυτό συνέβη. Το θυμάμαι, νομίζω πρώτη φορά μίλησα με τον Μανώλη του Φάμελο, του είχα στείλει κάποια τραγούδια, μου τα είχε ακούσει και τον άκουσα σε κάποιο live που είχε κάνει τότε. Και σε μια μορφή ψυχανάλυσης τα βάλαμε κάτω και μου είπε τι θες να κάνεις τέλος πάντων, τι έχεις στο μυαλό σου με αυτό το υλικό και με αυτό το χάρισμα, ας το πούμε, του να γράψεις τραγούδια. Εκεί όντως είπα ότι ήρθε η στιγμή, πρέπει να τολμήσω και να ανοίξω το συρτάρι, και έτσι έγινε και το πρώτο εγχείρημα. Περάσανε λοιπόν αρκετά χρόνια μέχρι να τους αποφασίσω ότι πρέπει να δώσω διέξοδο στα τραγούδια μου και να μην μείνουν άλλο κλειδωμένα. Αυτή ήταν η αφορμή. Η γνωριμία μου με τον Φάμελο με έκανε λίγο περισσότερο να πιστέψω σε αυτό.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε από την Ολλανδία τον Γιάννη Χατζή. Να πάμε λίγο στη μετανάστευση στην Ολλανδία και τη ματιά του Γιάννη ως ομογενή. Η ανάγκη λοιπόν για επαγγελματική εξέλιξη, Γιάννη, σε οδηγεί να πάρεις τη μεγάλη απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα και, όπως λες με χιούμορ, στο δρόμο για το Hollywood έκανες μια στάση στην Ολλανδία, όπου ζεις και εργάζεσαι μέχρι σήμερα. Θέλω να μας πεις πώς θυμάσαι τους πρώτους μήνες της μετανάστευσης, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετώπισες σε μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, με τελείως βέβαια διαφορετική νοοτροπία, και πώς διαχειρίστηκες την νοσταλγία για την πατρίδα σου.
2: Ήταν 2017 και πραγματικά ένιωσα ότι πρέπει να δοκιμάσω κάτι άλλο στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Mm-hmm. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ήταν κάτι που είχα πάντα στο μυαλό μου, ότι θα ήθελα να ταξιδέψω και να δοκιμάσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Το είχα κατά νου, νομίζω το είχα σχεδιάσει αρκετά καλά και είχα δύο συγκεκριμένες εταιρείες τις οποίες θα ήθελα να εργαστώ στην καριέρα μου και τα κατάφερα να εργαστώ και στις δύο ερχόμενες στην Ολλανδία. Οι συγκυρίες έπεσε με το να χάσω τον πατέρα μου, δυστυχώς, όταν έφτασα στην Ολλανδία. Οπότε αυτό λίγο μου φέρε τα πάνω κάτω. Παρ' όλα αυτά, σύντομα συνειδητοποίησα ότι η απόφαση μου αυτή ήταν η σωστή. Οι Ολλανδοί είναι ένας ιδιαίτερος λαός, είναι πολύ ανοιχτοί. Θα έλεγα ότι είναι πρόσχαροι. Είναι ίσως λάθος οι τύπους που έχουμε καμιά φορά, νομίζω, να τους παρουσιάσουμε με Γερμανούς ή άλλους λαούς της Βόρειας Ευρώπης. Αλλά γενικά είναι αρκετά χαλαροί, θα έλεγα, άνθρωποι, με την καλή έννοια. Πολύ ανοιχτοί σαν κοινωνία. Θα έλεγα ότι προσαρμόστηκα σχετικά εύκολα. Είχα την τύχη να γνωρίσω ανθρώπους στο εργασιακό μου περιβάλλον. Πολύ πολύ καλούς σε αυτό που έκαναν, πολύ πρόθυμους να μοιραστούν την εμπειρία τους, τη γνώση τους, να βοηθήσουν. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ πολύ όμορφο αυτό που μου συνέβη και δεν το είχα φανταστεί ότι θα είναι τόσο καλή η εξέλιξη. Είχα την προσδοκία προφανώς για να το τολμήσω, αλλά η πραγματικότητα ήταν ακόμα καλύτερη.
1: Καλό αυτό.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα την νοσταλγία, είναι λίγο πολύ τα γνωστά και αυτά που φαντάζει το καθένας. Ναι. Πρέπει να συμβιβαστούν πολλές φορές με τον καιρό, ο οποίος δεν είναι πάντα έτσι καλός. Πρέπει να είναι πολλοί μήνες μέχρι να δούμε ήλιο ή να καταλάβουμε τι θα πει άνοιξη και καλοκαίρι. Η κουζίνα είναι κάτι που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
2: Το ελληνικό φαγητό προφανώς μας λείπει πολύ. Μας λείπουν οι φίλοι, η οικογένεια.
1: Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, επειδή και εγώ ταξιδεύω στον κόσμο, δεν έχω συναντήσει ποτέ καλύτερο φαγητό από το ελληνικό και δεν είμαι, ξέρετε, αυστηρός έτσι σε αυτό το θέμα μόνο. Είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό από την Ελλάδα. Γνώμη μου.
2: Κοίταξε, Αλέξανδρε, μιλάς και σαν έναν άνθρωπο που είναι πολύ ξηροκέφαλος. Προσπάθησα πολύ και εγώ να ανοίξω, ας πούμε, τους ορίζοντες σε ό,τι αφορά την κουλτούρα του φαγητού. Φοβάμαι, διστάζω να το πω, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνω αυτό που λες. Δεν ξέρω αν ακούγεται εξωβενιστικό, αλλά η κουζίνα μας, νομίζω ότι σε σχέση τουλάχιστον με την κουζίνα εδώ, είναι αξεπέραστη.
1: Όντως.
2: Ναι, επομένως κάποιοι τέτοιοι όχι δύσκολοι συμβιβασμοί, θα έλεγα, τα καταφέρνουν. Ευτυχώς επισκεπτόμαστε την Ελλάδα τακτικά τα καλοκαίρια, όποτε μας δίνεται ευκαιρία. Με τη σύζυγο και το παιδάκι μας γυρίζουμε στην Ελλάδα και συναντούμε τους φίλους, απολαμβάνουμε όσο γίνεται το ελληνικό καλοκαίρι, το φαγητό προφανώς.
1: Πάντως, ζώντας μόνιμα στην Ολλανδία πλέον, Γιάννη, πώς βλέπεις, αν βλέπεις εκεί την ελληνική ομογένεια και τις προσπάθειες που γίνονται για να κρατηθεί ζωντανός ο πολιτισμός μας, θέλω να πω, υπάρχουν ευκαιρίες για έναν Έλληνα δημιουργό να παρουσιάσει το έργο του στους εκεί συμπατριώτες μας, και πόσο έντονη είναι η ανάγκη των Ελλήνων της Ολλανδίας να ακούσουν τραγούδια που μιλούν στη ψυχή τους και τους συνδέουν βέβαια με τις ρίζες τους?
2: Εγώ θα έλεγα ότι είχα λίγο κλειστά τα φτερά μου σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο. Το Άρνιμ είναι μια Είναι μια μεσαίο μεγέθους πόλη στην Ολλανδία, χωρίς μεγάλη ελληνική κοινότητα. Θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στα 20 άτομα Έλληνες γύρω-γύρω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πολύ ζωντανή κοινότητα Ελλήνων στην Ουτρέχτη, στο Άμστερνταμ, στο Ρότερνταμ. Και θα έλεγα ότι λίγο πολύ ακόμα και σε αυτές τις μεγάλες πόλεις οι Έλληνες γνωρίζονται μεταξύ τους. Με αυτή την ευκαιρία να πω ότι πολύ πρόσφατα κλήθηκα. Έλαβα πρόσκληση από το Μανώλη Φάμελο να ανοίξω δύο συναυλίες που έκανε εδώ στην, στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, το Μπενελούξ που λέμε, που είναι πολύ πολύ δίπλα μας. Εκεί όντως ένιωσα λίγο τον παλμό της ελληνικής κοινότητας και της ομογένειας του εξωτερικού. Συναντηθήκαμε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να ακούσουν, ήθελαν να μιλήσουν, περίμεναν στο τέλος της παράστασης. Έχουν τις τοπικές τους οργανώσεις που προσπαθούν να κάνουν πράγματα και να φέρουν σε επαφή τους, τους Έλληνες. Αυτό το ένιωσα αρκετά και στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες που ήμουν πριν 10 μέρες. Αντίστοιχα, υπάρχει και μια ολοζώντανη κοινότητα στην Ολλανδία. Είναι ενδιαφέρον γιατί υπάρχει η παλιά, ας πούμε, γενιά Ελλήνων που είναι εδώ και υπάρχει μια νέα γενιά, είτε επιστημόνων είτε φοιτητών. Είναι ιδιαίτερο που βλέπεις και τις διαφορές αυτών των δύο γκρουπ. Αλλά υπάρχει κοινότητα, μπορείς να νιώσεις κοινότητα. Νομίζω ότι πρέπει στο σύντομο μέλλον να επιδιώξω να έχω μεγαλύτερη και εγώ παρουσία, ίσως να δοκιμάσω και εγώ να παίξω τα τραγούδια μου στην Ολλανδία, να βρω τον κατάλληλο χώρο και θα μπορεί να το φιλοξενήσει.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Θα θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή, πώς αντιδρούν οι ξένοι συνάδελφοί σου στο γραφείο στην Ολλανδία όταν ανακαλύπτουν ότι ο σοβαρός ηλεκτρολόγος μηχανικός με τον οποίο συνεργάζονται καθημερινά είναι ταυτόχρονα και ένας ενεργός τραγουδοποιός στην Ελλάδα που κυκλοφορεί προσωπικά άλμπουμ. Έχει τύχει, δηλαδή, να τους βάλεις να ακούσουν τη μουσική σου και πώς εισπράττουν αυτό το ελληνικό ηχόχρωμα που λέμε άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας.
2: Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους όχι μόνο από τους, αλλά και από άλλες χώρες του κόσμου, άμεσοι συνεργάτες και φίλοι. Έχω ένα φίλο και συνάδελφο που είναι από τη Βουλγαρία, ο οποίος είναι πολύ εξοικειωμένος με τη μουσική μας, ας πούμε. Γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Βασίλης Καράς, μου τραγουδάει τραγούδια στα ελληνικά. Από την άλλη, έχω έναν Ολλανδό συνάδελφο, ο οποίος επίσης είναι τραγουδοποιός και το ανακαλύψαμε τυχαία. Παίζει σε διάφορα συγκροτήματα. Είναι ανοιχτοί, έχουν ακούσει τη μουσική μου, έχω ακούσει και εγώ και τα δικά τους, ας πούμε. Εντάξει, εστιάζουμε σε αυτό που είπε σοβαρά στην επαγγελματία. Αλλά έχουμε και τις διαφορετικές πλευρές μας. Με ρωτάνε περισσότερο πάνω σε αυτό. Καμιά φορά είμαι λίγο πιο φιδωλός, περιορίζομαι στο να μην τους πω πολλά. Καμιά φορά μπορεί να του στείλω ένα τραγούδι μου, μπορεί να μου κυκλοφορήσει ή να του πω την ιστορία πίσω από αυτό. Γενικά η ελληνική κουλτούρα και μουσική θεωρείται κάτι το ιδιαίτερο. Ξεφεύγει λίγο από την pop κουλτούρα της Δύσης, έχει περισσότερες εκφάνσεις στις πλευρές. Αυτό είναι ωραίο καμιά φορά να σου το εξηγώ ότι η ελληνική μουσική, ξέρω εγώ, δεν έχει μόνο μία πλευρά. Έχει το λαϊκό, το εμπρέτικο, το ισιώτικο. Από μισή εξέλιξη έχει άλλη μουσική, άλλο ύφος, άλλο χώρο. Είναι όμορφο καμιά φορά να παίρνω στη διαδικασία να σου το εξηγήσω και νομίζω ότι με ακούνε.
1: Κατάλαβα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να είμαστε συνδεδεμένοι στην Ολλανδία με τον Γιάννη Χατζή. Γιάννη, θα πούμε λίγο πιο γρήγορα ίσως για τις δουλειές σου, τις δισκογραφικές ως τώρα, διότι έρχεται και το τέλος του χρόνου σιγά σιγά. Οπότε το Μάρτιο του 2020 κυκλοφορεί το πρώτο σου ολοκληρωμένο δίσκο με τίτλο Transit από το 8ο Music Group. Ένας τίτλος που βέβαια συμβολίζει το πέρασμα, τη μεταβατική κατάσταση της μετανάστευσης. Θέλω να σε ρωτήσω πώς ένιωσες όταν κράτησες στα χέρια σου αυτό το πρώτο δισκογραφικό σου βήμα και τι σήμαινε για σένα η δικαίωση ότι οι κόποι τόσο χρόνο στο σιρτάρι πήραν επιτέλους μια επίσημη μορφή.
2: Ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στη ζωή μου. Κατάλαβα ότι έπρεπε να το είχα τολμήσει ίσως νωρίτερα και χάρηκα πολύ που μπήκα σε αυτό το δρόμο, γιατί γνώρισα ανθρώπους και τόλμησα να κάνω κάτι διαφορετικό από τα καθημερινά και τα τετριμένα και να αναδείξω και αυτή την πλευρά του εαυτού μου, πέραν του να είμαι ένας άνθρωπος που εργάζεται στο γραφείο του ή στη δουλειά του, ότι έχω και αυτή την πλευρά. Έτσι είδα το Transit.
1: Μετά το...
2: Ένας άνθρωπος που εργάζεται στο γραφείο του ή στη δουλειά του, ότι έχω και αυτή την πλευρά. Έτσι είδα το Transit.

0: πιο πίσω το folk χαρακτήρα του πρώτου δίσκου.
1: Όταν γράφω, μπορεί να γράψω πραγματικά σε διαφορετικό ύφος από το ένα τραγούδι στο άλλο. Και έτσι είχα βάλει στην άκρη και μια δεκάδα τραγουδιών που τα είχα φανταστεί όντως με πολύ πιο ηλεκτρικό ήχο. Mm-hmm. Και τότε ήταν πολύ στη μόδα ο folk ήχος και εγώ κόντρα στη μόδα είπα ότι θέλω να κάνω ένα rock δίσκο όπως το είχα φανταστεί. Είχα την τύχη να γνωρίζω το σωστό άνθρωπο γι' αυτό, το Θοδωρή Κοντάκο, το κύριο Κάπα. Άλλη μια στροφή και αυτή, ας πούμε, στη μουσική μου πορεία, που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Τον πλησίασα, του λέω, θέλω να κάνω αυτό και πιστεύω ότι είσαι ο σωστός άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Και εκεί γνώρισα ένα ακούραστο εργατικό, μουσικό και φίλο πολύ δημιουργικό, που το αγκάλιασε, το κατάλαβε αυτό που είχα στο μυαλό μου, όπως είπες και εσύ, σε καιρούς καραντίνας.
0: Ναι, ναι.
1: Το πήρε πολύ πάνω του, συνεννοηθήκαμε πάρα πολύ καλά και πήρε τη μορφή αυτή που βγήκε στο Vertigo, ένας rock ήχος, με τις επιρροές που είχα στο μυαλό μου και ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος και με τα αποτελέσμα από αυτόν τον δεύτερο δίσκο.
0: Πηγαίνοντας στο σήμερα, το 2026, το βρισκόμαστε, δηλαδή, έχεις μάλλον ήδη κυκλοφορήσει το single GR 2.0, λέγεται.
1: 2.0.
0: Σε συνεργασία, βέβαια, με τη Red Mill Records. Μια νέα σύμπραξη, λοιπόν, με το Μανώλη Φάμελο. Και μετά, βέβαια, αυτό είναι ο προπομπός του τρίτου σου, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ, που θα έχει το τίτλο The Tour, δηλαδή παράκαμψη.
1: Ακριβώς. Δοκιμάζουμε λοιπόν πολλούς διαφορετικούς δρόμους για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Τώρα σε αυτή την τρίτη δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουμε, πάλι πρωτομάστορας είναι ο Θοδωρής Κοντάκος, ο κύριος Κάπα. Εκεί πάλι κόντρα σε ό,τι είναι της μόδας, θα φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο άλμπουμ, θα φτάσει 14 κομμάτια μάλλον. Και η ιδέα ήταν να φέρουμε κοντά τους δύο κόσμους από τα προηγούμενα άλμπουμ, δηλαδή θα έχει και folk στοιχεία, θα έχει και rock στοιχεία. Ίσως να δοκιμάσουμε και κάτι έντεχνο, δεν λέω, ίσως είναι σίγουρο ότι θα δοκιμάσουμε και κάτι πιο έντεχνο σαν άκουσμα. Και ήταν ιδανική ευκαιρία να βάλουμε ανθρώπους να τραγουδήσουν. Είμαι και εγώ στο εξωτερικό, ήταν τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα και μαζί με το συνεργάτη μου, τον Θοδωρή, είπαμε ότι γιατί δεν φωνάζουμε 13-14 ανθρώπους να πούνε ο καθένας από ένα κομμάτι. Και ήταν η τέλεια ευκαιρία να έρθουν οι δύο κόσμοι που ανέφερα πριν κοντά, τους δύο προηγούμενους δίσκους. Φωνάξαμε φίλους, γνωστούς, άνθρωποι που ξεκινούν τώρα, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική. Και νομίζω ότι φτιάξαμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το πρώτο τραγούδι που βγήκε, ήρθε ο Μανώλης ο Φάμελος, μας έκανε την τιμή να το τραγουδήσει. Και να παίξει και υπέροχες κιθάρες. Και το δεύτερο τραγούδι που ήταν αυτό που ακούσαμε πριν λίγο, το τραγούδισε ο ίδιος ο Θοδωρής ο Κοντάκος.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα επόμενα.
0: Με το καλό λοιπόν. Τώρα υπάρχουν, Γιάννη, στα άμεσα πλάνα σου κάποιες ζωντανές εμφανίσεις είτε στην Ελλάδα είτε στην Ολλανδία για την παρουσίαση των τραγουδιών του The Tour. Και πόσο σου λείπει η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θέλω να μου πεις, της σκηνής και η άμεση ζωντανή επαφή με τα μάτια των ακροατών που κανένα lockdown, μάλλον κανένα downloading και κανένα streaming δεν μπορεί να αντικαταστήσει.
1: Μου λείπει πάρα πολύ. Είναι κάτι που θέλω πολύ να το βιώσω. Το θεωρώ εξίσου ορόσημο το να το ζήσω όπως το όταν κυκλοφόρησα τον πρώτο μου δίσκο. Mm-hmm. Έχω σχέδια, έχω ιδέες και όνειρα για κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι η απόσταση και το ότι βρίσκομαι στο εξωτερικό με την εργασία μου, με το να έχω οικογένεια εδώ, το κάνει λίγο πιο δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά ελπίζω ότι θα είμαι λίγο πιο ενεργός στο μέλλον, και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον. Φέτος έκανα την αρχή, μετά από 15-20 χρόνια ανέβηκα στη σκηνή, έφυγε για να ανοίξω δύο συναυλίες, όπως είπα πριν, στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχω κατά νου και πράγματα στην Ολλανδία. Και αν πάνε όλα καλά, ελπίζω να παρουσιάσω αυτό το μεγάλο δίσκο που ετοιμάζουμε προς το τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου στην Ελλάδα. Είναι κάτι για το οποίο ελπίζω να αρχίζω να δουλεύουμε σιγά σιγά.
0: Πολύ ωραία. Δυστυχώς ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Έχω να σε ρωτήσω δύο.

0: ερωτήσεις βέβαια ακόμα. Η πρώτη είναι ότι κοιτάζοντας τη σύγχρονη ελληνική μουσική πραγματικότητα, βλέπουμε μια κυριαρχία της τραπ και της εμπορικής pop, με το έντεχνο και το ροκ τραγούδι να πιέζονται. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτή την εξέλιξη, Γιάννη? Πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα χώρος για δημιουργούς που επιμένουν στο καλό στίχο και στην αυθεντική folk rock ενορχήστρωση, και τι είναι αυτό που σε κάνει να παραμένεις εσύ πιστός στο είδος σου?
1: Πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό που συμβαίνει. Ο καιρός έχει γυρίσματα, οι μόδες εναλλάσσονται. Πιστεύω ότι θα έρθει ο καιρός που το rock μπορεί να ξαναέρθει στην επιφάνεια, ή το folk να ξαναδούει το χώρο του. Είναι εμφανώς πιεσμένο αυτή τη στιγμή και από το σύγχρονο μοντέρνο λαϊκό τραγούδι και από την trap. Αλλά νομίζω ότι ο καιρός έχει γυρίσματα και δεν θα είναι απαραίτητα καλό ή κακό αυτό, απλά θα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι στη μόδα η συγκεκριμένη μουσική. Υπάρχει ένα κοινό, και νεανικό και μη νεανικό κοινό, το οποίο αναζητάει και κάτι διαφορετικό. Και αυτός που το αναζητάει, αν ψάξει πολύ, νομίζω ότι κάτι θα δει που του αρέσει και θα τον καλύψει.
0: Κλείνοντας τώρα αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα, Γιάννη, τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο να μας πεις από την Ελλάδα όταν βρίσκεσαι στις κρύες και συννεφιασμένες νύχτες στην Ολλανδία, αλλά και ποιο μήνυμα θα θέλεις να στέλνεις τώρα στους χιλιάδες νέους Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και παλεύουν ίσως να κρατήσουν ζωντανά τα δικά τους όνειρα μακριά από την πατρίδα?
1: Μου λείπει, όπως ανέφερα και πιο πριν, μου λείπουν οι άνθρωποι, μου λείπουν οι φίλοι μου, μου λείπει η οικογένειά μου. Ευτυχώς οι αποστάσεις σήμερα μειώνονται και με την τεχνολογία, αλλά και με το απλά να πάρω ένα αεροπλάνο και να είμαι εκεί σε 3 ώρες, 4. Ευτυχώς, όπως είπα, η τεχνολογία, το ραδιόφωνο μας φέρνουν όλους πολύ πιο κοντά. Βέβαια, πατρίδα είναι και εδώ που πατάμε, και εδώ που αγαπάμε, μου το λέγει και ο πατέρας μου, όπου είσαι και πατρίς, όπως λέγεται. Και δει και με την καρδιά μας η πατρίδα, και φέρνω στο μυαλό μου τον παπάζο μου τώρα με τους δικούς του στίχους. Η Ελλάδα ζει και στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, και μπορεί να είναι και καλύτερα από την πραγματικότητα που μπορεί να βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην πατρίδα μας μερικές φορές.
0: Πολλές φορές, μάλλον. Δεν το σχολιάζω. Κάπου εδώ, πάντως, το ωραίο μουσικό μας ταξίδι, Γιάννη, απευθείας με το πανέμορφο Άρνεμ της Ολλανδίας, φτάνει στο τέλος του. Γιάννη Χατζή, σε ευχαριστούμε μέσα από τη γαρδιά μας για αυτή την τόσο ειλικρινή, βαθιά και γεμάτη έτσι ωραία κουβέντα. Και βέβαια, μας αποδεικνύεις τώρα ότι η απόσταση δεν μπορεί να σβήσει αυτή τη φλόγα της δημιουργίας και ότι πάντα ένας Έλληνας επιστήμονας της Διασποράς μπορεί να κρατά την πατρίδα ζωντανή μέσα από τις folk rock μελωδίες του. Σε ευχόμαστε καλό τάξιδο το Detour. Να είναι έτσι κάθε ψηφιακό σίγκλ μια όμορφη αποκάλυψη εδώ για μας. Και φυσικά σε περιμένουμε σύντομα με το καλό στην Ελλάδα να σε απολαύσουμε και ζωντανά στη σκηνή.
1: Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Αλέξανδρε. Είναι η πρώτη μου ραδιοφωνική συνέντευξη, οπότε βάλαμε άλλο ένα τσεκ στη λίστα σήμερα.
0: Χαρά μου και τιμή μου.
1: Από ένα μουσικό, από ένα βιρτουόζο των κουριστών, οπότε είναι πολύ ιδιαίτερη για αυτή η περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα μείνουμε σε επαφή. Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα.
0: Έγινε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αγαπημένοι μας ακροατές, σε κάθε γωνιά λοιπόν του πλανήτη, κάπου εδώ οι φωνές και μουσικές σας αποχαιρετούν για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που καταργεί τα σύνορα και κρατά τους Έλληνες πάντα ενωμένους. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105.

0: 5,8.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 3η 19 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναστάτωση από την οσμία αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τη Βουλιαγμένη έως τον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Δεν υπάρχει διαρροή, υποστηρίζουν οι αρχές. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία. Μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, παραμένει το μυστήριο με την έντονη οσμή. Με ζεύγος μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για το σύστημα Patriot. Η Αθήνα έχει έτοιμα όλα τα σενάρια, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν απέκλεισε αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Για τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα μίλησε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της νέας γραμμής της Coca-Cola 3Ε. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος μιλά για παράλυτη κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ζητάει σύγκληση με το κόμμα Τσίπρα. Μήνυση Μαρίας Καριστιανού και Θανάση Αυγερινού κατά Νίκου Καραχάλιου ύστερα από τους ισχυρισμούς του τελευταίου ότι η Μαρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για την ίδρυση κόμματος. Ξύλο δαρμή, εκβιασμοί αγροτών, εκρήξεις και τρομοκρατία ανάμεσα στις εγκληματικές πράξεις της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Χρόνο και χώρο στην διπλωματία δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως ύστερα από τις πιέσεις των χωρών του κόλπου ανέβαλε τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούμε ξανά στο Ιράν, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσθέτει πως η Τεχεράνη πεθαίνει για συμφωνία.
2: Ωχ, τι μυρίζει.
3: Ναι, όντως, κάτι σαν αέριο.
1: Κάπως έτσι κύλησε σήμερα η μέρα σε μεγάλο μέρος του Λεκανοπεδίου. Μιλάμε για την έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου που παρατηρήθηκε από το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, ιδίως στα νότια προάστια. Άμεσα διενεργήθηκαν έλεγχοι στο δίκτυο διανομής αερίου και σε άλλες εγκαταστάσεις, τις οποίες όμως δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή άλλα προβλήματα.
4: Όντως κάτι υπήρχε στην ατμόσφαιρα, στην Καλυθέα το μύρισα εγώ.
5: Μένω στον Παλαιοφανίδο και από το πρωί έχει το θέμα συζήτηση είναι ότι έχει διαφύγει φυσικό αέριο.
1: Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε νωρίτερα και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκονται ακόμη οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία του φαινομένου. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση που βρίσκεται στην Σαρονίδα. Κώστα, καλησπέρα. Οι κάτοικοι εκεί αναφέρουν από το πρωί την ύπαρξη έντονης οσμής αερίου. Έχουμε φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα?
6: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Από τη Σαρονίδα είναι η πρώτη περιοχή από που ακούστηκαν ή υπήρξαν οι πρώτες αναφορές τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο νέο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για την έντονη οσμή υγραερίου. Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το τι μπορεί να ήταν αυτή η οσμή. Μια οσμή η οποία εξαπλώθηκε σε όλες τις περιοχές του παραλιακού μετόπου. Βρισκόμασταν νωρίτερα με την κάμερα του ΕΡΤ News και στη Δραπετσόνα, όπου παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα. Οι κάτοικοι, όπως και εδώ στη Σαρονίδα, αλλά και στη Δραπετσόνα, έκλειναν τα παράθυρα των κατοικιών τους για να μην μυρίσουν τα σπίτια. Υπήρξε έντονη δυσφορία για κάποιους. Η οσμή, να πούμε ότι έχει σταματήσει πλήρως.

0: σε όλο το παραλιακό μέτωπο που έχουμε κινηθεί. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το τι μπορεί να
1: γίνει. Κώστα, υπάρχουν σενάρια. Όντως κάτι επίσημο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν σενάρια. Άλλος λέει μια μαρτυρία ότι ενδέχεται να έχουμε κάποια διαρροή από κάποιο εργοστάσιο. Άλλος ότι πέρασε ένα πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο και το σαφές. Ωστόσο, το συγκεκριμένο είναι ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή, η οποία αναστάτωσε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, και βέβαια δεν ξέρουμε τι ήταν ακριβώς αυτό το αέριο που εισπνεύσαμε.
0: Είναι μια οσμή η οποία έχει παρατηρηθεί και παλαιότερα. Υπάρχουν αναφορές και προδημήνου, αλλά και παλαιότερης περίοδου για αντίστοιχη οσμή. Η επικοινωνία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια αναφορά για βλάβη στο δίκτυο που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Άρα μένει να αρκεστούμε στο τι επίσημο υπάρχει. Δεν υπάρχει και από τους κατοίκους κάτι το οποίο να έχει ακουστεί για αυτά που προανέφερες κι εσύ. Μένει άγνωστο για την ώρα, οι αρχές ακόμη το διερευνούν για το τι μπορεί να ήταν. Υπάρχουνε από τις, έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όλες οι υπηρεσίες είναι επιποδός σε όλες αυτές τις περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν δίκτυα περίου για να δουν αν υπήρξε κάτι. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάποια αναφορά.
1: Φαντάζομαι στην πορεία, Κώστα, κάποια απάντηση θα δοθεί από τις επίσημες αρχές για όλο αυτό που συνέβη από το πρωί, μεσημέρι κάπως και στην συνέχεια. Το βασικό είναι αυτό που ανέφερες και ανέφερε και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εννοείται ότι αν προκύψει κάτι επίσημο σε σχέση με την οσμή, την έντονη οσμή που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση στην Αττική, θα συνδεθούμε εκ νέου με τον Κώστα Νούση. Τώρα, για το θέμα μίλησε ο διαχειριστής ομάδας πολιτών Φόρουμ Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ο κ. Δημήτρης Μαλτέζος.
2: Τα πρώτα μηνύματα ξεκινήσαν από Βουλιαγμένη και Λαγονίση. Τα υπόλοιπα ακριβώς άρχισαν μετά να έρχονται μηνύματα από Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, φτάσαμε μέχρι Τραπετσόνα.
1: Στην έντονη και δυσάρεστη οσμή αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
3: Περίπου στις 1.30 ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, ξεκίνησε πάρα πολύ έντονη οσμή. Εκείνη τη στιγμή προφανώς ανησυχήσαμε, αμέσως προβήκαμε σε εκένωση του κτηρίου του Δημαρχείου και ταυτόχρονα δόθηκε μια εντολή προς τα σχολεία να κριθεί αναπερίπτωση από τον εκάστοτε διευθυντή το αν χρειάζεται να γίνει εκένωση των σχολείων.
1: Για τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα μίλησε στο Earth News και την εκπομπή Live News ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χρήστος Βρετάκος.
4: Δεν είναι κάτι τοπικό, είναι κάτι ευρύτερο, γιατί την προηγούμενη φορά που το ψάξαμε και τώρα το φυσικό αέριο δεν έχει κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να πεις ότι είναι αυτό. Δεν είχαμε πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά πριν κάνα μήνα που είχαμε περίπου το ίδιο φαινόμενο.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Το ΚΙΣΕΑ θέτει νέες συντεταγμένες στην πηξίδα της αεροπορικής άμυνας στο Αιγαίο, αφού μετά την μετακίνηση της πυροβολαρχίας Patriot που είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, στέλνει στο νησί δύο μαχητικά Mirage 2000-5, ανανεώνεται παράλληλα η αεροπορική και ναυτική δύναμη για την ενίσχυση της άμυνας στην Κύπρο με F-16 και τη φρεγάτα Έλλη. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει για τις αλλαγές και όσα αυτές σηματοδοτούν. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Είναι μια λήξη ενός συναγερμού ή κάτι ευρύτερο?
5: Κοίταξε, θεωρώ ότι ήταν μια επιχειρησιακή κίνηση, τουλάχιστον έτσι τη χαρακτήρισαν από την πολιτική διοίκηση άμυνας, η οποία έκλεισε τον κύκλο της. Να θυμίσω ότι ήταν δύο οι πυροβολαρχίες, εκεί στις αρχές Μάρτιο τοποθετήθηκαν, η πρώτη

0: ανθρώπους νομικό χαρακτήρα, νομικό μανδύα.
1: Θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό ήταν και η απόφαση να μεταφραγμεύσει ζεύγος Μοιράζ 2000 της 331 Μοιράζ Θησέα στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο, να σημειώσω, που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, προκειμένου να, σύμφωνα με κύκλους Υπουργείου Δίκης Άμυνας, να δημιουργηθούν μόνιμες υποδομές ώστε να είναι συνεχής η παρουσία μαχητικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Να πω επίσης ότι, όπως μας έλεγαν νωρίτερα και από το Υπουργείο Δίκης Άμυνας που μιλούσαμε με αξιωματούχους, ότι δεν είναι μόνο οι επιχειρησιακοί λόγοι που μετέφεραν, ήταν η βασική αιτία βεβαίως, αλλά υπήρχαν και υπηρεσιακοί λόγοι, δεδομένου ότι στις συγκεκριμένες στοιχείες υπηρετούσαν αρκετά στελέχη ως υποστήριξη και στην Κάρπαθο αλλά και στο Διδημότυχο. Εκεί αυτά τα στελέχη βεβαίως δεν υπήρχε και η μόνιμη υποδοχή, να το πω έτσι, στα στρατόπεδα εκεί προκειμένου να τα φιλοξενήσουν επαόριστο. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ούτε επιχειρησιακές ανάγκες, ήταν ένας επιπλέον λόγος, όχι ο βασικός, να συμπληρώσω, προκειμένου να επιστρέψουν πάλι στις βάσεις.
0: Να πάμε και στην Κύπρο.
1: Βεβαίως, στην Κύπρο και εκεί θα παραμείνουν τα τέσσερα αεροσκάφη, θα παραμείνουν ως προς τον αριθμό, καθώς τα τέσσερα F-16 Viper που εστάλησαν εκεί κατά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολής θα ανανεωθούν, θα σταλούν καινούργια αεροσκάφη, αυτά που ήταν εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη εναλλαγή με την αποστολή των ελληνικών μαχητικών σημαίνει ότι θα εξακολουθεί η χώρα μας να ενισχύει την αεράμινα της Κύπρου. Εξάλλου στην περιοχή βρίσκεται η φρεγάτα Έλλη. Η φρεγάτα αυτή θα εξακολουθήσει να παραμένει στην περιοχή. Να συμπληρώσω επίσης, Θάνο, ότι ενώ, όπως λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες 48 ώρες, ενώ ήταν επιχειρησιακή η ανάγκη να σταλούν οι Πάτριοτ και στο Δημότυπο και στην Κάρπαθο, εν αντιθέσει στην Κύπρο, ήταν πολιτική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει το νησί όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Τώρα, για την επιστροφή των Πάτριοτ, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Sky, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας.
2: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι, όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια κανενός για αυτές τις αποφάσεις και καταλόγησε φθηνό λαϊκισμό και πατριδοκαπηλεία σε κόμματα της αντιπολίτευσης που διαδίδουν σενάρια.
3: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Διδημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
0: Θα δούμε τώρα και σε διπλωματικό επίπεδο τις εξελίξεις έπειτα από τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας και την προσπάθεια να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Από την Αθήνα διαμηνύεται ότι δεν θα μείνει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα. Αν υπάρχει μια απάντηση, γιατί το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, γιατί η Τουρκία κουρδίζει ξανακουρδίζει το ρολόι της έντασης και με νόμο ουσιαστικά επιδιώκει την νομική κατοχύρωση για την Τουρκία της γαλάζιας πατρίδας.
4: Οι εκτιμήσεις στην Αθήνα και όχι μόνο είναι ότι υπάρχει τεράστια πίεση στο εσωτερικό, στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία θέλει να δείξει ότι στην εξωτερική της πολιτική, να τη χρησιμοποιήσει την εξωτερική της πολιτική και να προβάλλει ότι έχει ένα ισχυρό πρόσωπο.

0: Με επιτυχίες και νίκες πάντως, η Αθήνα σε κάθε περίπτωση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα. Βεβαίως, σημειώνουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, οι πληροφορίες που έχουμε είναι πληροφορίες, δεν είναι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι έτοιμη για όλα και διαμηνύει ότι θέλει το διάλογο, όμως βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός των εθνικών και διεθνών της δικαιωμάτων. Μάλιστα, η Αθήνα σε περίπτωση που εάν και εφόσον υπάρξει κάποια κίνηση προκλητική και επεκτατική εκ μέρους της Άγκυρας, θα αντιδράσει άμεσα και διπλωματικά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα ενημερώσει τα φόρα, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας, όλα τα φόρα, και την ίδια στιγμή υπάρχει η ετοιμότητά της και στο επιχειρησιακό πεδίο. Και μάλιστα σημειώνουν και υπενθυμίζουν ότι όπως αντέδρασε το Μάρτιο του 2020 με τις προκλήσεις που είχαμε, η Αθήνα ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει για να διασφαλίσει τα εθνικά.
1: Έχουμε πάει εκεί όμως, Κατερίνα, δηλαδή ουσιαστικά είμαστε στη λογική των ήρεμων υδάτων. Έχουμε φύγει από αυτή τη λογική, έχουμε φύγει από την διακήρυξη των Αθηνών που προβλέπει τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
0: Όχι, δεν έχουμε φύγει, όμως οι ανοιχτοί διάβλοι δεν σημειώνουν οι διπλωματικές πηγές και η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν σημαίνει αδράνεια. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι, θέλουμε διάλογο, όμως δομημένο, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στο διάλογο και στα

0: πολύ θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα.
1: Ένα ακόμα τελευταίο ερώτημα είναι αν δημιουργεί, έχει απαντηθεί αυτό, αλλά θέλω να το ακούσω και από τα χείλη σου, αν δημιουργεί διεθνή τετελεσμένα αυτή η κίνηση της Τουρκίας.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση από την Αθήνα να γίνει ποτέ δεκτή κανένα διεθνέ τετελεσμένο. Οποιαδήποτε κίνηση και προσπάθεια να γίνει είναι πέραν από όχι απλώς βεβαιότητα, είναι μη συζητήσιμο.
1: Γιατί επί της ουσίας αμφισβητούνται κυριαρχικά μας δικαιώματα, έτσι.
0: Αμφισβητείται η ίδια η χώρα.
1: Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό.
0: Ούτε καν ως συζήτηση.
1: Ούτε καν ως συζήτηση. Κρατάμε αυτό που μας είπες, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξήγησε και με παραδείγματα γιατί η όποια εσωτερική νομοθεσία από την τουρκική πλευρά δεν δεσμεύει ούτε επηρεάζει την ένομη τάξη.
2: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόμπετρ και διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνουμε όλοι το
3: παράδειγμα.
2: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε έδωσε σήμερα το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στήριξης της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας, τονίζοντας ότι το μέλλον περνά από τις επενδύσεις. Παράλληλα, μίλησε για μια απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα και σημείωσε ότι η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στους εργαζομένους της. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
4: Καλησπέρα, Γεωμένα. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα. Ως εχέγγυο, μάλιστα, όπως είπε, των αναπτυξιακών προσανατολισμών της χώρας, διότι κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επανέλαβε πως οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει και την Ελλάδα που ευημερεί. Έχουμε αποδείξει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, έκανε λόγο για απασχόληση αυξημένη, ειδικά στον κλάδο της βιομηχανίας, κατά 20%. Και τονίσε πως η γραμμή παραγωγής υπερπλησιάζει τις επιδόσεις και μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση. Μιλάμε για τη γραμμή παραγωγής της Coca-Cola που εγκαινιάστηκε στο σχηματάρι, φέροντάς την πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ. Ο κ. Ζωτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική που έχει ασκήσει η κυβέρνηση, ειδικά στην φορολογική πολιτική, επαναλαμβάνοντας πως 20 φόρους που μείωσε η κυβέρνηση από τους 80 αφορούν ευθέως τη βιομηχανία και συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίζει να επενδύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και να δίνει επενδυτικά κίνητρα με προγράμματα κατάρτισης. Τόνισε δε πως έρχεται και το επόμενο διάστημα και ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, για τα βιομηχανικά πάρκα, έτσι ώστε να τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα. Έχουμε βάλει γερά τα θεμέλια, τα δημοσιονομικά θεμέλια, είπε ο κ. Ζωτάκης. Χτίζουμε ένα μέλλον για όλους τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες, για όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες, που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες και κατέληξε πως η Ελλάδα πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
5: Μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που τελικά έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει. Θέλω να επαναλάβω και με αυτήν την ευκαιρία την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει ουσιαστικά τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση. Είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς που θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα. Όμως για τη δικιά σας επιτυχία, το είπατε εξάλλου, είναι η στήριξη των ανθρώπων σας, των εργαζόμενων σας. Σε αυτούς οφείλετε την επιτυχία σας, σε αυτούς οφείλετε να επενδύετε για την κατάρτισή τους, για την επαγγελματική τους διαδρομή, και προφανώς μια εταιρεία όπως η δικιά σας μπορεί να δώσει πολλές διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές σε ένα νέο στέλεχος το οποίο θα ξεκινήσει να εργάζεται σε εσάς, και προφανώς βέβαια να προσφέρει διαρκώς καλύτερες αμοιβές, όπως και ένα εργασιακό περιβάλλον σύγχρονο και ασφαλές με ευκαιρίες εξέλιξης για όλους.
1: Και εμείς να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να μεταφερθούμε στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Με ενωπή τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ενώ δρυμία είναι η κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα είχαμε και την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος, όπως είπαμε, μιλώντας στο Ed News και την εκπομπή Συνδέσεις, χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Πολάκη και δεν άφησε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφαση του.
6: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
6: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
1: Από την δική του την πλευρά, ο Παύλος Πολάκης έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
7: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Και ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η παρέτηση του κυρίου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί νέα δεδομένα. Mm-hmm. Σαν ένα νέο σοκ διαπερνά αυτή τη στιγμή τη ραχοκοκαλιά της Κουμουνδούρου, υπό την έννοια το ότι χτες είχε αρχίσει ο χώρος των παρετήσεων με την παρέτηση της κυρίας Ελένης Αυλονίτη, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής. Σήμερα έχουμε την παρέτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος την επιστολή του, την οποία τη θεωρεί ως κραυγή αγωνίας, ζητάει την επίσπευση της σύγκλησης των κομματικών οργάνων, προκειμένου να δοθεί μια καθαρή και οριστική εικόνα. Την άλλη μεριά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελος, σήμερα από την ΕΡΤ News, έδωσε δύο πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Πρώτον, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ενωτικό σχήμα. Και το δεύτερο είναι ότι κατά τη γνώμη μου, ότι η ρήξη η οποία επήλθε με τον κύριο Πολάκη ήταν και σε προσωπικό κυρίως επίπεδο. Δηλαδή τη χαρακτήρισε αηθή και μάλιστα κάτι το οποίο ξεπερνούσε πολύ τα κομματικά ιωθώτα. Φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα, και αν συνεχίσει το κόμμα δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται χωρίς το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο το αργότερο θα πρέπει να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να εκλέξει τον νέο γραμματέα. Εκεί όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν μετά την 26η Μαΐου.
1: Αυτό δηλαδή, είναι το ορόσημο, το χρονικό, το πολιτικό ορόσημο.
8: 26η Μαΐου, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Θησίο, όπως αποκάλυψε χθες, την ίδρυση του νέου κόμματος. Από εκεί και πέρα αυτές οι δύο συνεδριάσεις που θα γίνουν εκ των πραγμάτων για να αντικατασταθεί ο κύριος Καλπάκης θα πραγματοποιηθούν μετά την 26η Μαΐου. Mm-hmm. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι μέχρι τότε θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, μέχρι την επόμενη εβδομάδα δηλαδή,

0: μέχρι την επόμενη Τρίτη, που θα διαμορφώσουν και μια νέα πραγματικότητα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη να τα δούμε.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, Βαγγέλη, ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές σε ενωτικό σχήμα, φαντάζομαι εννοεί ότι σε αυτό το ενωτικό σχήμα σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι το κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη, έχουμε συζητήσει και μαζί ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα δεχτεί ούτε βουλευτές ούτε κόμματα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τι ισχύει όμως?
0: Τίποτα περισσότερο από τη μεριά της Λεωφόρα Μαλέα στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται συνεργασία με κόμματα. Όσοι βουλευτές είναι να πάνε στον κύριο Τσίπρα, οφείλουν πρώτα να παραιτηθούν. Αυτό δεν θα γίνει. Τώρα θα γίνει ενδεχομένως και πολύ μετά το καλοκαίρι, όσο πλησιάζουμε δηλαδή προς την εθνική κάλπη. Είναι πολύ δεδομένα αυτά τα δύο για τον Αλέξη Τσίπρα και η απόφασή του δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε τι θα γίνει στις εκλογές.
2: Ουσιαστικά είμαστε εντός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου ότι συμπορευόμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και ακριβώς αυτό που σας λέω και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απίφθινε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησείο.
3: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησείου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Εξελίξεις λοιπόν στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Με χμηρό όμως τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
4: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκυτάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους. Αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα. Μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Άραγε το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να παίξει με όρους Τσίπρα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, έδωσε τις απαντήσεις της.
5: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη

0: απλώς, αλλά εξήφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της, Θανάση Αυγερινό, να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτή η αιχμή Θάνο, ο κύριος Καραχάλιος έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινος κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Θανάσης Αυγερινός, η Μαρία Καριστιανού προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να αναφέρει ότι ο Νίκος Καραχάλιος είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές, αλλά και για το ότι μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία. Μάλιστα, στη μηνυτήρια αναφορά Θάνο, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή περί ίδρυσης κόμματος που κατά τον ισχυρισμό του μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καριστιανού από τη Μόσχα. Πάντως έχει τη σημασία του, κλείνοντας να αναφέρω, Θάνο, ότι πριν από αρκετό διάστημα έχει επιχειρηθεί πολιτική συμπόρευση του Νίκου Καραχάλιου με την κυρία Καριστιανού, αλλά ως φαίνεται δεν βρέθηκε κοινό πεδίο συνύπαρξης. Ναι. Και εν συνεχεία ο Νίκος Καραχάλιος με τις αλληπάλληλες αναρτήσεις του δεν άφηνε τίποτα ασχολίαστο για τα τεκτενόμενα στο υποίδρυση κόμμα.
1: Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού στο εγχείρημα αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, Θάνο, πρόκειται για ένα πολύ πολύ συλλεκτικό, μια πολύ πολύ συλλεκτική ανθρωπογραφία, για να το θέσω καλύτερα. Είναι άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους. Τι άλλο μπορώ να σου πω από αυτό? Είναι άνθρωποι που προέρχονται από το βαθύ που λέμε Πασόκ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που έχουν περάσει και από άλλα κόμματα.
1: Αν υπάρχει κάποιο πολιτικό στίγμα που να διακρίνεται πριν βέβαια την επίσημη παρουσίαση.
0: Εγώ θεωρώ πως δεν υπάρχει κανένα.
1: Γιατί τα πρόσωπα από μόνα τους δίνουν ένα στίγμα, αλλά ίσως αξίζει τον κόπο να περιμένουμε μέχρι τις
0: 21 Μαΐου. Να περιμένουμε να δούμε και την ειδική διακήρυξη και βέβαια 21 Μαΐου κοντός ψαλμός Αλληλούια.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία. Στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Νίκος Τσιμπίδας, έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Ανέβηκαν και σήμερα οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
2: Ακριβώς, καλησπέρα, Θάνο. Σε κρίμα έντονης πολιτικής πόλωσης από το νωρίς σήμερα η συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Φυσικά και ένα κομμάτι αυτής της πόλωσης και της σύγκρουσης αφορούσε και τις άρσεις ασυλίας στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη φορά είχαμε δύο, ακολουθούν και άλλες οι οποίες εκκρεμούν. Ήταν δύο άρσεις ασυλίας οι οποίες είχαν ζητηθεί μετά από μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και μηνύσεις δικαστικών λειτουργών για τα γεγονότα τα οποία είχαν λάβει η χώρα κατά τη διάρκεια της δίκης για τα βίντεο. Των τεμπών, όπως είπες και εσύ, υπερψηφίστηκαν κυρίως από την πλειοψηφία αυτές οι άρσεις ασυλίας για τις μηνύσεις των δικαστικών λειτουργών. Υποψήφισε και το ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε το ΚΚΕ, τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη, κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ψευδοδικογραφία και στημένη άρση ασυλίας από έναν φασίστα. Καταλαβαίνεις και εσύ από τη φράση ότι η πόλωση έπιασε κόκκινο σήμερα. Για τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για δύο επίερκες δικαστές λειτουργούς, οι οποίες παραβίασαν το καθήκον τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κρύβεται, είπε ο κ. Κερίδης, κατάληψη γραφείου σε δικαστικό μέγαρο, βιοπραγίες και προπυλακισμός. Δεν είναι άσκηση βουλευτικών καθηκόντων. Δεν θέλουμε τα δικαστήρια να γίνονται ζούγκλα. Και σε ό,τι αφορά την μήνυση του Υπουργού Υγείας προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι υπήρξε συκοφαντική δυσφήμιση. Τον είπατε υπεκότα και σας έκανε μήνυση που κάνατε κι εσείς. Θα τα βρείτε σε δικαστήρια. Και ναι, και οι κότες ενίοτε έχουν δικαιώματα, είπα. Αστειευόμενος ο κύριος Κερίδης. Δεν μας έλειψε και το χιούμορ δηλαδή από την πόλωση σήμερα, Θάνο. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι υπήρξε και δεύτερος γύρος.
1: Το λες και χιούμορ.

0: Ναι. Και δεύτερος γύρος πριν από λίγο, κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη, πήγε και στα πολιτικά. Ο κύριος Φλωρίδης κατήγγειλε την κυρία Κωνσταντοπούλου, μάλλον είπε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει αφήσει θεσμό στη δικαιοσύνη που να μην τον έχει καταγγείλει και της είπε ότι θα οδηγηθείτε σε αφανισμό. Έρχονται οι πιο σωστοί τιμωροί, Τσίπρας και Καρισιανού. Κυρία Κωνσταντοπούλου, από την κυρία Κωνσταντοπούλου ακούσαμε λέξεις όπως γεννήθαρος, δηλώσεις και καταφημισμών κύριος, αναφερόμενοι στον κύριο Φλωρίδη. Καταλαβαίνεις ότι μέχρι να λήξει η συνεδρίαση, τέτοιες αντιγκλήσεις σε τέτοιους τόνους, σε τέτοια ένταση θα έχουμε μέχρι το βράδυ.
1: Μέχρι το βράδυ ή μέχρι τις εκλογές.
0: Γιατί αυτό είναι καλά το θέτεις. Νομίζω ότι πλέον ο πολιτικός χρόνος έχει πυκνώσει πάρα πολύ και όσο πλησιάζουμε την ώρα των εκλογών, αυτές οι αντιπαραθέσεις πλέον θα αποτελούν κανονικότητα και όχι εξαίρεση.
1: Και το θέμα είναι πόσο αυτές οι αντιπαραθέσεις θα σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ και θα τον οδηγήσουν στην κάλπη ή θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Σε ευχαριστούμε, Νίκο, για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γιουργαντά.
2: Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να εξαιρεθούν, διότι πρόκειται για μήνυση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει και τη γραμμή αντιλέγου σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
3: Όποιος εθέτει οποιοδήποτε ζήτημα για τον προεδρεύοντα μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής.
1: Πειρά κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσαν τόσο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
4: Όχι παράθεση ψευδών γεγονότων, συκοφαντικών, εξυβριστικών χαρακτηρισμών. Αυτή είναι μια διαδικασία και μια συνήθεια η οποία ευτελίζει τη δημόσια ζωή.
5: Εκείνη ενώ θέλει τις άρσεις όλων των άλλων, έρχεται εδώ και κρύβεται. Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
1: Λοιπόν, τη διαδικασία σχολίασαν από την πλευρά τους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος και του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
6: Μια καταφανώς παράνομη αίτηση άρσης ασυλίας και γι' αυτό θα την καταψηφίσουμε.
7: Θα απέχουμε από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας για να μην παρερμηνευτεί η στάση μας.
1: Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Μετά τον πρόεδρο Τραμπ και ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο. Τι σηματοδοτεί αυτή η παρουσία του Πούτιν? Δεν είναι η πρώτη φορά προφανώς, είναι πάρα πολλωστή, θα έλεγα, στην Κίνα και στο Πεκίνο.
8: Κοίταξε να δεις, πριν προχωρήσω αναλυτικά στην είδηση σχετικά με το Ιράν και τις ΗΠΑ αλλά και την επίσκεψη, η χρονική συγκυρία των διαδοχικών επισκέψεων του Τραμπ και του Πούτιν στο Πεκίνο θεωρείται, σύμφωνα με ανάλυση του Fox από το κινέζικο επιτελείο, ως μια ένδειξη θάνο ότι η Κίνα εξελίσσεται ταχύτατα σε κεντρικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας, σύμφωνα με φιλοκυβερνητικό δημοσίευμα των κινέζικων κρατικών μέσων, άλλο δημοσίευμα αυτό, και το Πεκίνο σε συνεργασία με τη Μόσχα επιχειρεί να προωθήσει ένα αφήγημα που τοποθετεί την Κίνα ως εναλλακτικό παγκόσμιο ηγέτη απέναντι σε ένα σύστημα που δεν κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό αναφορικά με την επίσκεψη, έχει φτάσει ήδη στο Πεκίνο ο πρόεδρος Πούτιν.
1: Φαντάζομαι ο πρόεδρος θα αναλύσει και τα τεκτενόμενα και τα όσα συζήτησαν με τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι.
8: Βέβαια. Αυτό υποθέτω και εγώ. Η ουσία είναι τώρα σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Να πάμε λοιπόν στα της Μέσης Ανατολής.
8: Ακριβώς. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει βέβαια η κατάσταση. Συνεχίζεται η πακιστιανική διαμεσολάβηση. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο, είπε ότι απέμενε μία ώρα πριν εξαπολύσει τα νέα πλήγματα στο Ιράν, δηλαδή κυριολεκτικά στο παραπέντε, και ότι ακύρωσε τις νέες επιθέσεις κατόπιν αιτήματος των κρατών του κόλπου. Που, να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, και έχει σημασία αυτό, ότι είναι η έκτη φορά όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρατείνει την Κεχυρία. Πριν από λίγο έκανε.
1: Υπενήσεσαι ότι είναι αφορμή αυτό για να παρατείνει?
8: Ναι,
1: όχι είναι. Αιτία, ότι το έχει αποφασίσει ενδεχομένως.
8: Ναι, απλώς την άλλη φορά το απέδωσε στους Πακιστανούς, για παράδειγμα.
1: Απλά τώρα το αποδίδει στις χώρες του κόμπου.
8: Ακριβώς.

0: Το αποδίδεις ότι άλλοι μου ζητούν και εγώ τους βοηθάω. Έκανε νέες δηλώσεις πριν από λίγο.
1: Δίνει χώρο και χρόνο στην διπλωματία, όπως και να έχουν τα πράγματα.
0: 100%. Και έκανα και νέες δηλώσεις πριν από λίγο. Είπε ότι μπορεί να χρειαστεί να πλήξουμε εκ νέου το Ιράν. Πρόσθεσε ότι η Κούβα χρειάζεται πραγματικά βοήθεια, ενώ τόνισε, όπως το επιβεβαίωσε και Αμερικανός στρατηγός, ότι η αποχώρηση τμήματος των Αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Το Ιράν τώρα, Θάνο, έστειλε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με απαιτήσεις που περιλαμβάνουν το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού, την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, την αποδέσμευση των κεφαλαίων, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την απομάκρυνση των δυνάμεων από τις γειτονικές περιοχές. Βέβαια, το πρόβλημα
1: για
0: είναι.
1: Για το πυρηνικό, τι λέει, για το πρόγραμμα.
0: Ναι. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση της Τεχεράνης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό είναι το ένα αγκάθι, και το άλλο είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου, γιατί το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει να πλήττει το Λίβανο, θεωρεί ότι ακόμα δεν έχει εξαρθρώσει πλήρως την Χεσμπολάχ. Να σου πω ακόμη ότι στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Ιστορικών του

0: ανόδου στο πετρέλαιο, που συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει. Άκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα στην Αντλία. Η αλήθεια είναι όσοι έχουν αναγκαστεί την τελευταία εβδομάδα να περάσουν από κάποιο βενζινάδικο για να βάλουν είτε πετρέλαιο κίνησης είτε αμόλυβδη βενζίνη, έχουν διαπιστώσει ότι ξαναπήρε την ανηφόρα. Λέω ξαναπήρε γιατί είχε αυξηθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Μετά ακολούθησε ένα δεκαήμερο που είχαν πέσει λίγο οι τιμές, λίγο όμως. Και τώρα προφανώς με απογοήτευση, οι οδηγοί βλέπουν και πάλι τις τιμές να ανεβαίνουν. Στην αμόλυβδη είμαστε στα 2,12, μέση τιμή πανελλαδικά. Θυμίζω ότι στην κρίση την ενεργειακή του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχαμε φτάσει περίπου στο 2,20, άρα δεν απέχουμε πολύ από εκείνα τα επίπεδα. Mm-hmm. Και κανένας δεν μπορεί και να ρισκάρει να ποντάρει τα λεφτά του ότι δεν θα τα πιάσουμε αυτά τα επίπεδα. Πάντως προς το παρόν είμαστε στο 2,12 και για την αμόλυβδη και στο 1,81 για το πετρέλαιο κίνησης. Ευτυχώς υπάρχει επιδότηση και όσοι και είναι πετρέλαιο κίνησης στα οχήματά τους, κάπως τους ανακουφίζει αυτό. Διαφορετικά θα πλήρωναν και αυτοί το πετρέλαιο, το ντίζελ, πάνω από 2 ευρώ. Η χονδρική τώρα σαν δηληστήρια, η οποία δείχνει και την τάση, αν θέλει κανένας να δει ποια είναι η τάση των επόμενων ημερών, το πολύ απλό που έχει να κάνει είναι να κοιτάξει τα δηληστήρια. Εκεί λοιπόν βλέπει ότι η αμόλυβδη την τελευταία εβδομάδα έχει ανέβει χωρίς το ΦΠΑ περίπου 5 λεπτά, 5,5. Άρα αν βάλεις και το ΦΠΑ μέσα μιλάμε για περίπου 7,5 λεπτά. Και το κίνησης και αυτό, αν όχι 7,5, έχει ανέβει και αυτό μεταξύ 5 και 6 λεπτά. Άρα η τάση είναι ανωδική για τις επόμενες μέρες. Μας το είπαν στο ρεπορτάζ που κάναμε και οι πρατηριούχοι. Οπότε πιθανότατα τις επόμενες μέρες να δούμε πάλι ένα λεπτό, 1,5 μέχρι την Παρασκευή να ανεβαίνουν τα καύσιμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα το πετρέλαιο ανεβοκατεβαίνει πέριξ των 110 δολαρίων. Πήγε χτες κάποια στιγμή 109, μετά πήγε 111, μετά πάλι 109. Τώρα σήμερα από το πρωί παίζει μεταξύ 109 και 110, 110,5 ήταν το απόγευμα που το είδαμε κάποια στιγμή. Οπωσδήποτε είναι μια τιμή η οποία δεν είναι συμβατή ούτε με την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η παγκόσμια οικονομία με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια, αλλά ούτε βέβαια και οι ελλείψεις που υπάρχουν. Γιατί και το πετρέλαιο, ακόμα και αυτό που κυκλοφορεί στον πλανήτη, δεν είναι εύκολο. Λείπουν λόγω του Περσικού που είναι κλειστά τα στενά, λείπουν κάθε εβδομάδα περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά η παγκόσμια οικονομία κάπου αλλού πρέπει να τα αναζητήσει.
0: Το θέμα είναι ότι το Ιράν απειλεί και με αποκλεισμό στην Ερυθρά, οπότε εκεί τα πράγματα, αν υλοποιηθεί αυτή η απειλή, θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη, για την ενημέρωση και την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μείνουμε. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες ως τις 21 Απριλίου του 2026. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να τρέχουν οι 72 δόσεις. Η έκτακτη ρύθμιση που ανακοινώθηκε πρόσφατα για ρύθμιση χρεών μέχρι 72 δόσεις για χρέη που έχουν ελήξει, άλλων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2023, μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Υπό την προϋπόθεση όμως, Θάνο, ο οφειλέτης να μην έχει δημιουργήσει ή να έχει ρυθμίσει τα όποια χρέη έχει δημιουργήσει μετά την 1η-1η-2024. Βέβαια, εντόκως, με επιτόκιο 5,8% η ρύθμιση. Και από ό,τι φαίνεται, το μέτρο, έτσι τουλάχιστον λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, καλύπτει δυνητικά 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Μπορούν να μπουν δηλαδή 1.200.000 φορολογούμενοι που χρωστάνε στην εφορία ή στο δημόσιο γενικότερα, να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Mm-hmm. 90% μεγάλος αριθμός.
2: Ναι, μεγάλος αριθμός βέβαια. Το 90% των ληξιπρόθεσμων στην εφορία

0: χρέη προ του 12ου μήνα του 2023, και αυτό είναι μια απάντηση για, από το Υπουργείο Οικονομικών τουλάχιστον, γιατί η ρύθμιση δεν αφορά και χρέη μετά την 1η-1η του 2024. Άλλωστε, θα επηρεαζόταν καταλυτικά η κουλτούρα πληρωμών, κάτι που δεν επιτρέπουν και οι δανειστές μας. Γι' αυτό και έχει μπει αυτό το όριο, το χρονικό. Κατά τα άλλα, θα μένει να δούμε αν θα επιτύχει αυτή η ρύθμιση, αν θα είναι επιτυχημένη, διότι είδαμε ανάλογες ρυθμίσεις των 100 δόσεων, αν θυμάσαι, αν θυμούνται και οι ακροατές μας, ναι, παλαιότερα, επίσης των 72 δόσεων, άλλη παλαιότερη ρύθμιση, οι οποίες τελικά δεν λειτουργήσαν. Και αυτή η ρύθμιση που φαίνεται να λειτουργεί είναι η πάγια των 12, 24 ή 48 δόσεων, ανάλογα από πού προέρχονται, ωραία, τα χρέη. Γιατί όταν πρόκειται για κληρονομιές, χρέη από κληρονομιές κλπ, μπορεί να πάει η ρύθμιση μέχρι 48 δόσεις. Θα δούμε.
1: Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις αστυνομικές ειδήσεις, καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα από τα Βορίζια έως και το Αμάρι παρέμεναν κλειστά υπό τον φόβο αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες. Για πολυτελή αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούσαν μίλησε στην κάμερα του Earth News κάτοικος του χωριού.
2: Όλοι έχουν αμάξια να πάει, όλοι έχουν αμάξια. Πού τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότε, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
1: Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνθεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
3: Έχει δημιουργηθεί, ναι, και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
1: Στην ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών, με αφορμή την εν λόγω υπόθεση, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.
4: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
1: Και εμείς συνδεόμαστε με την Κρήτη και τον συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θανό. Το νεότερο προκύπτει από τη δήλωση που μας έκανε πριν από λίγο η συνήγορος των τριών βασικών κατηγορουμένων, των φερωμένων δηλαδή ως εγκεφάλων της οικογενειακής μαφίας, ας το πούμε έτσι. Υποστήριξε λοιπόν η ίδια ότι οι πελάτες καταρχήν δεν θα έπρεπε να κρατούνται, πρώτον διότι οι δύο ήδη ήταν υπόδικοι σε άλλη δίκη, άρα δεν υπήρχε περίπτωση φυγής. Και δεύτερον, γιατί τα αδικήματα σύμφωνα με την ίδια είχαν τελεστεί σε προγενέστερο χρόνο, άρα δεν υπήρχε περίπτωση επανάληψής τους στο παρόν. Εν πάση περιπτώσει, η δικογραφία, όπως ανέφερε η ίδια φορά, είναι ένα σχεδόν ολόκληρο βιβλίο, 2.000 σελίδες.
1: Τόμος.
5: Αλλά παρά τα αυτά, η ίδια υποστηρίζει ότι υπάρχουν μόνο δύο συγκεκριμένες κατηγορίες για απόπειρα, για απειλή μάλλον σωματικής βίας και όχι σωματική βία, και για έναν εμπρισμό, τετελεσμένη πράξη εμπρισμού. Βεβαίως η ίδια παραδέχτηκε ότι υπάρχει ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες είπε χρήζουν διερεύνηση στο σύνολο των 12 κατηγορουμένων, αλλά αναφορικά όμως με τους τρεις δικούς πελάτες, είπε ότι οι ίδιοι δεν έχουν καταχρεστεί τίποτα, ούτε σέντς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπενοικίαζαν νόμιμα τα κτήματα τα οποία φέρονται ότι είχαν καταπατήσει.
1: Τα στόματα έχουν ανοίξει, Γιώργο, δηλαδή ο κόσμος μιλάει, είναι σε ένα καθεστώς φόβου και ανασφάλειας.
5: Είναι δεδομένο, Θανό, ότι στη δικογραφία υπάρχουν τουλάχιστον

0: τουλάχιστον 40 καταγγελίες.
1: Μάλιστα.
0: 40 καταγγελίες.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να
0: τώρα,
1: μείνουμε...
0: αυτά βεβαίως θα αποφασίσει για την τύχη των τριών η τακτική ανακρίτρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. 107 χρόνια μετράμε φέτος από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Μια οδυνηρή επέτειος μνήμης για το κύμα σφαγών και τη συστηματική εξόνδωση 353.000 Ελλήνων του Πόντου από το κίνημα των Νεότουρκων. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη χώρα εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Μηνύματα έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Ενώ στη Βουλή, που αναγνώρισε το 1994 την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον Ελληνισμό. Ακούμε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
2: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Μετά δικούς ρυθμούς, πλέον έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία για το Final Four που θα δεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στο ΆΚΑ, από 22 μέχρι 24 Μαΐου, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Γαλατά, Ρεάλ και Βαλένθια. Σιγά σιγά έρχονται και ομάδες, οι ξένες ομάδες, για να εγκληματιστούν. Τα εισιτήρια, τα όσα έχουν παραμείνει από πλευράς Παναθηναϊκών, και αυτά θα εξαντληθούν νομίζω ερυπή οφθαλμού, ενώ από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά το Ολυμπιακό στάδιο θα είναι αστακός. Δύσκολα θα πλησιάζει κάποιος χωρίς εισιτήριο ή χωρίς δήμοσια θεραπευτική διαπίστευση.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Σήμερα, 19 Μαΐου, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, μιας από τις πιο σκοτεινές σελίδες της νεότερης ιστορίας. Μια ημέρα που καθιερώθηκε επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994 ως ελάχιστος φόρος τιμής στους Ελλήνες του Πόντου, που ξεριζώθηκαν, βασανίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους την περίοδο 1914-1923. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι χάθηκαν, ενώ όσοι επέζησαν κουβάλισαν στις ψυχές τους την προσπηγιά, τη μνήμη και την ανάγκη να κρατήσουν ζωντανή την ταυτότητα και την ιστορία τους. Σήμερα δεν θυμόμαστε μόνο την τραγωδία, θυμόμαστε τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και την επιμονή ενός λαού να συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τη γλώσσα, τη μουσική και την παράδοσή του.

Το τραγούδι που ακολουθεί έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Το «Για σένα πατρίδα μου» με τη φωνή του Κώστα Αγέρη γίνεται μια μουσική κατάθεση μνήμης, τιμής και ιστορικής συνείδησης. Ένα τραγούδι που δεν μιλά για εκδίκηση, αλλά για αναγνώριση, δικαίωση και διατήρηση της ιστορικής αλήθειας, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Και αμέσως μετά, στο ίδιο κλίμα συγκίνησης και βαθιάς πονδιακής παράδοσης, θα ακούσουμε τον Πέτρο Γαϊτάνο στο συγκλονιστικό «Η μάνα εν κρύων νερών», ένα τραγούδι που κουβαλά μνήμες, ρίζες και τον άσβεστο παλμό του πόντου.

0: μανάδες. Εσύ να τα παιδό πατούς η θάλασσα.
1: Άδικο να μάνα σου.
0: Άδικο, πάρα πολλά υπόθερα.
1: Άδικο. Μόνο άδικο.

Όταν γερνά η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς το κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουνε τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σ' αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς, κανείς δεν βλέπει χ.

Σαν σήμερα στις 19 Μαΐου του 1938 στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε η γυναίκα που έμελε να γίνει μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Κυριακή Παπαδοπούλου, που πολύ σύντομα το κοινό θα γνώριζε και θα αγαπούσε ως Μαρινέλα, μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν τρόπος ζωής. Από μικρό παιδί βρέθηκε μπροστά σε μικρόφωνα συμμετέχοντας στην εκπομπή «Παιδική ώρα», ενώ στα εφηβικά της χρόνια ακολούθησε το θέατρο και τις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως εκείνο το κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη θα εξελισσόταν σε έναν ζωντανό θρύλο του ελληνικού πενταγράμμου. Απόψε θυμόμαστε τη διαδρομή, τη φωνή, την προσωπικότητα και την τεράστια καλλιτεχνική της παρακαταθήκη. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που σημάδεψε τα πρώτα της βήματα. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Το 1956 αρχίζει επαγγελματικά την πορεία της η Μαρινέλα και λίγο αργότερα η ζωή θα της φέρει μπροστά της τον Στέλιο Καζαντζίδη. Η συνάντησή τους δεν έγραψε μόνο ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, αλλά δημιούργησε ένα από τα πιο θρυλικά ντουέτα που γνώρισε ποτέ η ελληνική δισκογραφία. Μαζί κατέκτησαν το κοινό στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία, τραγουδώντας σπουδαία έργα μεγάλων δημιουργών και αφήνοντας πίσω τους ερμηνείες που ακόμη διδάσκονται και συγκινούν. Οι φωνές τους ενώθηκαν με έναν τρόπο μοναδικό, γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντικότητα.

Το 1966 η Μαρινέλα αποφασίζει να χαράξει τη δική της αυτόνομη πορεία και να αποδείξει πως δεν είναι απλώς μέρος ενός μεγάλου ντουέτου, αλλά μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσωπικότητα με ξεχωριστή ταυτότητα. Συνεργάζεται με δημιουργούς όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μίμης Πλέσσας και ο Μάνος Χατζηδάκης και χαρίζει στο κοινό τραγούδια που γίνονται διαχρονικά. Το «Σταλιά Σταλιά», το «Άνοιξε Πέτρα» και τόσες ακόμη επιτυχίες επιβεβαιώνουν πως η Μαρινέλα είχε ήδη μετατραπεί σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής.

Η πορεία της Μαρινέλλας συνεχίστηκε με αδιάκοπη δημιουργία, μεγάλες συνεργασίες, ιστορικές εμφανίσεις και διεθνή αναγνώριση. Το 1974 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που ηχογράφησε ζωντανό δίσκο. Τραγούδησε στο Madison Square Garden, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε κορυφαίες σκηνές σε όλο τον κόσμο. Για σχεδόν 7 δεκαετίες η φωνή της συνόδευσε έρωτες, αναμνήσεις, χαρές και συγκινήσεις πολλών γενεών. Σήμερα στα γενέθλιά της τιμούμε όχι μόνο μια σπουδαία ερμηνεύτρια, αλλά ένα κομμάτι της ίδιας της ελληνικής μουσικής ιστορίας.

Η Σούζαν Μακκέρκλ γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1946 και πέθανε στις 19 Μαΐου του 2001. Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, γεννήθηκε στο Μπέρκλι της Καλιφόρνια και σπούδασε ιταλική λογοτεχνία. Εμπνεύστηκε να γίνει τραγουδίστρια όταν άκουσε την Billie Holiday να τραγουδάει το «I've got a right to sing the blues». Ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 1970 τραγουδώντας σε pubs στο Λονδίνο με τον Τζον Τσίλτον. Στο Λονδίνο ηχογράφησε και τα δύο πρώτα της άλμπουμ, αφού επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη δεκαετία του 1970, τραγούδησε σε διάφορους χώρους. Συνεργάστηκε με τους Τζέρι Μάλιγκαν, Μαρκ Μέρφι, Τζιν Μπερτοντσίνι, Ντέιβ Φρίσμπεργκ και Μάικλ Μουρ. Η Κέρκλ υπέφερε για πολλά χρόνια από κατάθλιψη. Αυτοκτόνησε σε ηλικία 55 ετών, πηδώντας από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της στο Μανχάταν.

Το σαξόφωνο που εφεύρε ο Άντολφ Σάξ γύρω στα 1840 δυσκολεύτηκε να βρει μια θέση έξω από τις στρατιωτικές μπάντες. Η τζαζ με την ανοιχτή αντιμετώπιση απέναντι στα όργανα και η Νέα Ορλεάνη με τη σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και στις ορχήστρες πνευστών εξασφάλισε ένα φυσικό διέξοδο. Στη δεκαετία του 1920 υπήρχαν ήδη πολλοί μουσικοί που έπαιζαν όλα τα είδη του σαξοφώνου από το σοπράνο μέχρι το βαρύτονο. Ο Κόρμαν Χόκινς ειδικευόταν στο τενόρο και με την εξαίρεση του Σίδνεϊ Μπεσέ ήταν ίσως ο πρώτος σαξοφωνίστας που προσέφερε μια σταθερή τεχνοτροπία επηρεάζοντας πολλούς άλλους.

Ο Τζίμι Λάιονς γεννήθηκε 1 Δεκεμβρίου του 1931, Αμερικανός αλτοσαξοφωνίστας. Είναι περισσότερο γνωστός για τη μακρά θητεία του στο συγκρότημα Cecil Taylor Unit. Ο Λάιονς ήταν το μόνο σταθερό μέλος του συγκροτήματος από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 μέχρι τον θάνατό του. Ο Taylor δεν συνεργάστηκε ποτέ με άλλον μουσικό τόσο συχνά όσο με τον Λάιονς. Το παίξιμο του Lions ήταν επηρεασμένο από τον Charlie Parker. Διατήρησε την avant-garde μουσική του Taylor, συνδεδεμένη με την jazz παράδοση. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η Μελίνα Μερκούρη τραγουδούσε από τα παιδικά της χρόνια, όπως μαρτυρούν ο αδερφός της Σπύρος Μερκούρης και άλλοι που την γνώριζαν από μικρή. Έκανε σπουδαία πορεία στη δισκογραφία, καθώς έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 15 δίσκοι της πέρα από soundtracks ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. Έχει τραγουδήσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Εμφανίσεις έκανε και στην τηλεόραση σε σειρά ντοκιμαντέρς του BBC σε επεισόδιο με τίτλο «Η Ελλάδα της Μελίνας», από όπου και ο μόνιμος δίσκος του Σταύρου Ξαρχάκου, όπως και σε σίριαλς και εκπομπές στη γαλλική και τη γερμανική τηλεόραση. Επίσης έγραψε και ένα βιογραφικό βιβλίο με τίτλο «Γεννήθηκα Ελληνίδα», του οποίου τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν για τον αντιδικτατορικό αγώνα. Ο τίτλος του βιβλίου της είναι η απάντηση που έδωσε στους δημοσιογράφους όταν της ζήτησαν να κάνει μια δήλωση για την αφαίρεση της επικαιότητάς της από τους συνταγματάρχες.

1986 κυκλοφόρησε ένα τρυπνό βινήλιο με 35 τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης από το 1947 έως το 1985 και τα παρουσίασε στη Ρωμαϊκή Αγορά με τη Μαρία Φαραντούρη, τον Βασίλη Λέκα, την Έλλη Πασπαλά και τον Ηλία Λιούγκο. Στο ένθετο φυλάδιο της κασετίνας, ο συνθέτης αναφέρεται σε μερικούς σταθμούς της ζωής του και της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας και καταλήγει. «Η Ρωμαϊκή Αγορά περιέχει όσα τραγούδια μου διάλεξα για να σας τα ξαναδώσω με λεπτομέρειες, γνήσια μουσικές και τραγουδισμένα από αληθινούς τραγουδιστές που υπηρετούν τη μουσική και όχι την ειδωλολατρία ενός επαρμένου και κορεσμένου κοινού. Νομίζω πως έγινε ό,τι ήταν δυνατόν για να τα ακούσετε σαν καινούργια. Συγχρόνως ελπίζω να σας βοηθήσω έτσι να με δείτε πιο σωστά και πιο αληθινά».

κόρη επίεν σον παρχάρ να είναι τερομάνα, μόλις ακούσαμε. Και με μια πρώτη ανάγνωση, η λέξη παρχάρ αποδίδεται στο οροπέδιο, εκεί που γίνονται οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες του στερινούς μήνες, με την παρχαρομάνα, πρόσωπο σεβαστό, να εκπαιδεύει τις νέες κοπέλες, τις ρωμάνες. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που αποδίδει στο παραδοσιακό τραγούδι από τον Πόντο μια διαφορετική ερμηνεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη δεύτερη άποψη, το Παρχάριν είναι ένας όμορφος τόπος που επέλεξαν οι Κομνηνοί για να χτίσουν τα θερινά τους ανάκτορα. Αντίστοιχα, η λέξη Ρωμάνα, που καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την Ελληνίδα γυναίκα, έχει και μια άλλη διάσταση που ερμηνεύεται ως η ελεύθερη γυναίκα. Σε κάθε περίπτωση, με οποιαδήποτε ερμηνεία, το συγκεκριμένο παραδοσιακό τραγούδι, η στίχη, η μελωδία και το επικό ύφος του μαρτυρούν το προσανατολισμό του.

Με την μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή, στο Βυζάντιο, στην πόλη του Κωνσταντίνου, σε αυτό το γεωγραφικό πλαίσιο ο Πόντος γίνεται τμήμα ενός ευρύτερου κόσμου. Σταδιακά εξαπλώνεται και ριζώνει ο χριστιανισμός. Κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο Πόντος ακμάζει πολιτιστικά, η παιδεία, η τέχνη και η μουσική αποκτούν την δική τους ταυτότητα. Η ομορφιά υμνείται, θεωρείται ως όνειρο. Αϊκόν όραμαν, τέτοιο θέαμα, τέτοια οπτασία, λόγια που περιγράφουν κάτι όμορφο, κάτι εντυπωσιακό, που αξίζει να γίνει τραγούδι.

Η ποντιακή διάλεκτος έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Πολλοί εντοπίζουν λέξεις, εκφράσεις, ιδιωματισμούς, γλωσσικά στοιχεία από την εποχή του Ομήρου. Την ίδια στιγμή, όταν ακούς την ποντιακή διάλεκτο, ακόμα κι αν δεν είσαι πόντιος, αισθάνεσαι μια περηφάνεια, νοσταλγία, αλλά και έναν πόνο. Γιατί η ιστορία του πόντου δεν μπορεί να μην συνδεθεί και με τον ξεριζωμό.

Στον Πόντο, η Ορθοδοξία πέρα από θρησκεία διαμορφώνει βαθιά κάθε έκφανση της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής. Είναι στοιχείο ταυτότητας, μνήμης και συνέχειας που συνοδεύει τον λαό σε κάθε του βήμα, στις χαρές αλλά και στις δοκιμασίες. Μέσα στους αιώνες η πίστη αυτή έγινε δύναμη και καταφύγιο, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Σημαντικό κέντρο αυτής της πνευματικής παράδοσης υπήρξε η Μονή Σουμελά, ένα μοναδικό σύμβολο που ιδρύθηκε σε ένα επιβλητικό φυσικό τοπίο, συνδυάζοντας αρμονικά την παράδοση, την παιδεία και τη θρησκεία. Εκεί, η μορφή της Παναγίας αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό, σύμβολο βαθιάς πίστης, ελπίδας και αντοχής στον χρόνο. Η Παναγία Σουμελά δεν είναι μόνο ένας τόπος λατρείας, αλλά ένας ζωντανός φορέας ιστορίας και πολιτισμού που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και κρατά άσβεστη τη μνήμη του ποντιακού λαού. Είναι η ίδια η παρουσία της Παναγίας, προστάτηδα παρηγοριά και φως, που συνοδεύει τον λαό σε κάθε του πορεία.

Και όπως η Παναγία σου μελαστάθηκε πνευματική μάνα και καταφύγιο για τον ποντιακό ελληνισμό, έτσι και η μάνα στην ποντιακή οικογένεια γίνεται ο πυρήνας της. Είναι αυτή που κρατά την πίστη, τη γλώσσα και την παράδοση ζωντανές μέσα στο σπίτι. Είναι η δύναμη στις δύσκολες στιγμές, το στήριγμα στον πόνο και τον ξεριζωμό. Η μάνα εν κρύων νερών,

Ακούσαμε για τη μάνα που δροσίζει, φροντίζει και στέκεται δίπλα στην οικογένεια κάθε στιγμή. Αυτή η μητέρα είναι και η Ρωμαίη Σακαλομάνα, μια βαθιά συμβολική μορφή που κουβαλά μέσα της τη μνήμη, τον πόνο και την ιστορία ολόκληρου του ποντιακού ελληνισμού. Στη φιγούρα της ζωντανεύουν τα ήρεμα χρόνια της ζωής στον Πόντο, οι στιγμές της καθημερινότητας αλλά και οι δυσκολίες που σημάδεψαν έναν ολόκληρο λαό. Είναι η μάνα που θυμάται, που πονά, αλλά και που αντέχει και συνεχίζει.

από τους διωγμούς και τις τραγωδίες του νεότερου ελληνισμού υπήρξε μια άλλη εποχή αγώνων και ηρωισμού. Στα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ζούσαν οι ακρίτες, οι φύλακες των συνόρων που προστάτευαν την πατρίδα από τις εχθρικές επιδρομές. Οι ακρίτες ήταν κάτι παραπάνω από στρατιώτες. Ήταν σύμβολα δύναμης, ανδρείας και τιμής, άνθρωποι που ζούσαν διαρκώς ανάμεσα στον πόλεμο και την καθημερινότητα. Η ζωή και τα κατορθώματά τους πέρασαν στη λαϊκή παράδοση μέσα από τα ακριτικά τραγούδια, τα οποία εξυμνούν τους αγώνες και την ανδρεία τους.

Η αγάπη στον Πόντο είναι δεμένη με την κοινότητα, με τις αξίες και τις παραδόσεις της. Ο έρωτας γεννιέται μέσα στην ίδια την κοινωνική ζωή, στα ήρεμα αλλά και στα δύσκολα χρόνια. Συχνά αυτός ο έρωτας είναι και ανεκπλήρωτος. Συχνά πληγώνει.

Η Κωνσταντινούπολη μετά την πρώτη άλωση του 1204 προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να μαζέψει τα κομμάτια της και να σταθεί πάλι όρθια. Δεν θα τα καταφέρει. Δύο αιώνες μετά, στις 29 Μαΐου, η πόλης Εάλο, η βασιλεύουσα πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Η άλωση, το 1453, διακόπτει μια λαμπρή πορεία αιώνων. Σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας, η είδηση ότι η πόλη έπεσε στα χέρια των κατακτητών προκαλεί τρόμο. Και εκεί στον Πόντο, ο θρύλος λέει ότι τα κακά μαντάτα τα μεταφέρει ένα πουλί. Κανείς δεν το πλησιάζει. Κανείς δεν τολμά να πάει να πάρει το μήνυμα, γιατί όλοι γνωρίζουν το κακό που έχει γίνει. Μόνο ένα παιδί πλησιάζει. Διαβάζει και φωνάζει. Αηλεί εμάς και βάει εμάς η Ρωμανία Πάρθεν.

Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας δεν θα αντέξει για πολύ. Το 1461 ο Πόντος περνά στην Οθωμανική κυριαρχία. Οι Έλληνες διατηρούν την ταυτότητά τους μέσα από τις κοινότητές τους. Η Ορθοδοξία γίνεται καταφύγιο, αλλά τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Παρά τις δυσκολίες, ο πολιτισμός επιμένει και επιβιώνει. Η ποντιακή λύρα γίνεται η φωνή του λαού. Η μουσική, ο χορός και η γλώσσα κρατούν ζωντανή την παράδοση. Καθώς οι αιώνες περνούν, οι δυσκολίες δεν σταματούν. Η διωγμή, οι καταστροφές και ο θάνατος αφήνουν βαθιά σημάδια στον ποντιακό ελληνισμό. Οι μνήμες αυτές δεν χάνονται. Περνούν στη μουσική και γίνονται τραγούδια. Τραγούδια που αφηγούνται και ζωντανεύουν τον πόνο της απώλειας και της φωτιάς που σημάδεψε ολόκληρες πόλεις και χωριά. Εκαέν το τσαμπασίν. Ένα τραγούδι που μιλά για την καταστροφή ενός τόπου και τον θρήνο των ανθρώπων που το έχασαν.

αρχές του 20ου αιώνα ξεκινά η αρχή του τέλους. Ο εθνικισμός και η εθνοκαθάρσης ποτίζουν με μίσος και οπλίζουν τα χέρια των ανθρώπων που μέχρι πρότινος ζούσαν στον ίδιο τόπο. Οι ελληνικές κοινότητες της Ανατολής, της Μικράς Ασίας, αρχίζουν να νιώθουν την απειλή. Οι διωγμοί ξεκινούν και επηρεάζουν βαθιά τον ελληνικό πληθυσμό. Η πίστη δίνει δύναμη για επιβίωση. Μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, η καθημερινότητα μετατρέπεται σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης. Οι άνθρωποι ζουν με τον φόβο και την αβεβαιότητα, βλέποντας τον κόσμο τους να αλλάζει βίαια. Και όσο η απειλή μεγαλώνει, τόσο δυναμώνει και η ανάγκη να διαφυλάξουν τη ταυτότητά τους. Να ελπίζουν και να αντέχουν, ακόμη και όταν το αύριο φαντάζει σκοτεινό και αβέβαιο. Η γενοκτονία των ποντίων αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του ελληνισμού. Χιλιάδες Έλληνες του Πόντου διώχθηκαν, εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν. Η γενοκτονία των ποντίων περνά στην ιστορία και ο ξεριζωμός γίνεται τραγική πραγματικότητα. Η 19η Μαΐου από το 1994 είναι μια ημέρα μνήμης, μια ημέρα που λειτουργεί ως φόρος τιμής για όλους αυτούς που χάθηκαν, για όλους αυτούς που έζησαν τη φρίκη, τη βία και τον θάνατο. Η μνήμη έγινε ιερή παρακαταθήκη, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού δεν θα ξεχαστεί. Η πατρίδα μπορεί να μην υπάρχει στον χάρτη όπως τουλάχιστον την ήξεραν, συνεχίζει όμως να ζει μέσα στις καρδιές τους, στις αφηγήσεις και στα τραγούδια τους. «Την πατρίδα έχασα, έκλαψα και πόνεσα».

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, σε ένα αφιέρωμα στον ποντιακό ελληνισμό, σε μια εκπομπή μνήμης που τιμά την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας, skaralipapakiert.gr. Από όπου και αν μας ακούτε, από τη στεριά ή και τη θάλασσα, να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και η μετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδας και 11 με 12 το βράδυ για τους βραδινούς ακροατές μας. Σήμερα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παρθενική του εμφάνιση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Καλώς μας ήρθες και εσύ από άλλα λιμάνια εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία. Άντε να γνωρίσουμε και άλλους ηχολήπτες σιγά σιγά εδώ στην παρέα των εξωτικών. Ξεκινήσαμε με ένα σκουπό της Αυγής. Ένα σπουδαίο ντοκουμέντο, εντάξει ο ήχος δεν είναι τέλειος, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς ηχογραφείτε αυτά τα αποσπάσματα, αυτά τα διαμάντια που βρίσκουμε και ανακαλύπτουμε στο αρχείο μας. Αυτό το σκοπό της Αυγής που τον ακούμε πάντα στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες, εκεί που το ξεφάντωμα του πανηγυριού λαμβάνει τέλος και μαζεύονται όλοι μαζί για να τραγουδήσουν το καινούριο σκοπό που θα φέρει τη νέα μέρα. Μέρα μέρωσε. Εδώ η Δόμνα Σαμίου που έχει κάνει αυτή την ηχογράφηση αναφέρει ότι το λένε σφουγγαράδες της Καλύμνου. Γνωρίζουμε όμως πια μετά από τόσα χρόνια ότι δεν είναι ακριβώς φουγγαράδες αυτοί που το τραγούδησαν. Μας την είχε πει την ιστορία αυτή ο Κώστας ο Ακρίβος ο συγχωρεμένος. Ήταν μεταξύ των σφουγγαράδων και ο Κώστας ο Ακρίβος, ο οποίος ήταν τραγουδιστής, οπότε μάζεψε διάφορους η Δόμνα και είχε αυτόν τον τρόπο της να τους παρουσιάζει ως σφουγγαράδες. Θα μπορούσαν όμως να είναι και σφουγγαράδες και να έχει υποθεί πάνω στο πολύ κοπιαστικό αυτό επάγγελμα των σφουγγαράδων που χάνεται. Να συνεχίσουμε όμως και να συνεχίσουμε με έναν ικαριώτικο, έτσι όπως τον ηχογραφήσαμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, με ηχολήπτη τον Μιχάλη Σιγλέτο στο στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Νίκος Φάκαρος μαζί με τους μουζίκαρους σε έναν ικαριώτικο. Το 2017 έγινε αυτή η ηχογράφηση.

με μεραμπελιώτικες κοντιλιές, με τον Κώστα Μουντάκη και τον Ευάγγελο Μαρκογιαννάκη στο Λαούτο και Μαντινάδες, τραγούδησαν και τη Ρουκουνάκη και Κώστας Μουντάκης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και συνέχεια συνεχίσαμε με τον Κώστα Μουντάκη σαν το φτωχό πραγματευτή. Και να κάτεχα από περνάς, μια ηχογράφηση από το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, αυτή η ηχογράφηση. Και κλείσαμε φυσικά με ερεθεμιώτικη σούστα. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης θα φύγουμε να πάμε στη Θράκη, στην Ανατολική Θράκη θα έλεγα, για να συναντήσουμε το Χρόνιο Ειδονίδη και μετά να μας βγάλει ο δρόμος προς τον Πόντο, γιατί σήμερα είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.

κάνει κάτι γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα μυρολόι που μας έρχεται από τον Πόντο, Νάιλι εκείνη τη Μάναν, με την Γενοβέφα Μιχαηλίδου. Θα το ακούσουμε έτσι όπως καταγράφτηκε εδώ στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, με τον Στάθη Εφρεμίδη να τη συνοδεύει στη λύρα.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε ήδη σήμερα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε με ένα πυρίχιο και το Στάθη Εφρεμίδη στη Λύρα, αφιερωμένο σε όλους τους πόντιους, όλα τα εξωτικά της παράδοσης που μας ακούτε. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το μουσικό θέμα της κινηματογραφικής ταινίας του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία» έχει γίνει σύμβολο τρυφερότητας, ελπίδας και ανθρωπιάς. Συνδυάζει τη λυρική μελωδία με μια γλυκό-πικρή νοσταλγία. Σύνθεση του Νικόλα Πιοβάνη, σύνθεση βραβευμένη με Όσκαρ. Το «La Vita è Bella» είναι μουσικό θέμα που μένει μέσα μας. Απλή μελωδία που πλέον θεωρείται κλασικό κομμάτι της κινηματογραφικής μουσικής παγκοσμίως. Ακούσαμε μια διασκευή από τον σημαντικό Γάλλο βιολονίστα Ρενό Καπουσόν. Στη διασκευή του μάλιστα, στη μέση του μουσικού θέματος, ο Καπουσόν φέρνει την μελωδία σε μινόρε κλίμακα για να επανέλθει μετά από έναν κύκλο στην ματζόρε του κομματιού. Φιλαρμονική ορχήστρα των Βρυξελών τον συνόδευσε υπό τη διεύθυνση του Στεφάν Ντενεύ. Έτσι ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

Τρεις σιρένες. Τρεις σιρήνες δηλαδή. Αυτό είναι μια παραδοσιακή μελωδία που το μουσικό σχήμα Λαρπετζιάτα και οι μαέστρος του Χριστίνα Πλουχάρ διασκεύασαν και επανέφεραν στο προσκήνιο μέσα από το άλμπουμ Μετιτερανέο. Το τραγούδι βέβαια σε θαλασσινή ατμόσφαιρα. Οι φωνές του κοντρατενόρου Βιτσέντζο Καπετζούρτο και της δικής μας Κατερίνας Παπαδοπούλου. Χαρακτηριστικός και ο ήχος της θεόρυβης αυτού του υπέροχου μουσικού οργάνου, έγχορδο όργανο της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, που είχε εμφανιστεί γύρω στα 1600 στην Ιταλία. Ο ήχος τώρα στο επόμενο τραγούδι κινείται στα ίδια μουσικά χρώματα. Είναι το συγκρότημα Lire Cantus, που συνοδεύει τον Χρήστο Θηβαίο στο τραγούδι του με τίτλο «Τα δέντρα».

Σας αναγγείλαμε τα δέντρα του Χρήστου Θηβαίου, θα τα ακούσουμε όμως. Ακούσαμε τώρα το La Primavera από τον Owen Fife, έναν Αμερικανό τροβαδούρο που ερμήνευε μουσικές και τραγούδια της μεσαιωνικής και της αναγεννησιακής μουσικής. Τον ακούσαμε στο La Primavera, ψεφαραδίτικο τραγούδι στη γλώσσα Λαντίνο. Owen Fife το έκανε γνωστό στη σύγχρονη εποχή. Μάλιστα αυτό το τραγούδι το βρίσκουμε και στο soundtrack της ταινίας ντοκιμαντέρ του Wim Wenders για την Pina Bausch, την πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού. Ελάτε τώρα να ακούσουμε τα δέντρα, Χρήστος Θηβαίος με το συγκρότημα Lyre Cantus.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούσαμε τα δέντρα, ποίημα του Χρήστου Θηβαίου που το μελοποίησε και το ερμήνευσε παρέα με τους Λυρεκάντους. Και λάτε τώρα να ακούσουμε τα παλιά καλοκαίρια, ποίημα της Λένας Παπά, μελοποιημένο από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα.

Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Αυτή ήταν η τελευταία στίχη του ποίηματος «Παλιά καλοκαίρια» της Λένας Παπά. Υπέροχη στιγμή για τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Θεωρώ τα «Παλιά καλοκαίρια» ότι είναι από τα κορυφαία τους, αν όχι το κορυφαίο τους τραγούδι.

Πώς να σοπάσω, το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Κώστα Κινδύνη. Μια μελωδία που επαναλαμβάνεται, αναδεικνύοντας τους στίχους. Η παρουσία του Νίκου Ξυλούρη στο Ελληνικό Τραγούδι είναι από εκείνες που δεν περιγράφονται. Απλώς αισθάνεσαι βαθιά μέσα σου τη φωνή του, τον τρόπο που τραγουδάει, και ο Νίκος Ξυλούρης, θα το λέω πάντοτε, έτσι το νιώθω, είναι μια φωνή αρχαγγελική.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε είναι του Μάνου Χατζηδάκη από το 1968, χρονιά που συνέθεσε για το φιλμ του Σίλβιο Ναριτσάνο «Blue», με πρωταγωνιστές τον Τέρνς Σταμπ και την Τζοάννα Πέτετ. Το φιλμ χαρακτηρίστηκε ως ποιητικό western, αν μπορεί να σταθεί η λέξη ποιητικό δίπλα σε ένα western που είναι συνήθως σκληρά. Ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες και σολίστης στην κιθάρα ήταν ο Λαουρίντο Αλμέιντα.

Τίτλος του τραγουδιού «Διαγώνια πάθη». Η Μίσια ήταν από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της Πορτογαλίας, γνωστή και ως η αίρια των Φάδο. Με τις ερμηνείες της ανανέωσε ριζικά το παραδοσιακό πορτογαλικό τραγούδι. Μελοποίησε στίχους δε σπουδαίων ποιητών. Χαρακτηρίστηκε συχνά ως η αναρχική του Φάδο, καθώς τόλμησε να εξυγχρονίσει το κλασικό είδος, προσθέτοντας σύγχρονα στοιχεία. Μερικά από αυτά είναι προσέθεσε βιολίστες ενορχιστρώσεις και ακορντεόν και απαγγέλλοντας στίχους σπουδαίων ποιητών όπως του Φερνάντο Πεσόα. Να ακούσουμε τώρα την φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου σε τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε με τις φωνές τόσο της Μελίνας Μερκούρη όσο και της Βίκης Μοσχολιού. «Τι έχει και κλαίει το παιδί». Ηχογράφηση που θα ακούσουμε από συναυλία προς τιμήν της Βίκης Μοσχολιού

Τι έχει και κλαίει το παιδί. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Θωμάς Μπακαλάκος και που το είχε ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου. Σίγουρα θα θυμάστε που είχε γράψει ο Θωμάς Μπακαλάκος και που το είχε ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου. Σίγουρα θα θυμάστε

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε γίνονται το soundtrack μοναδικών στιγμών μας. Στιγμών που έχουμε κρατήσει καλά μέσα μας. Ακούγοντάς τα λοιπόν και μετά από καιρό, ζωντανεύουμε ξανά όλα όσα είχαμε νιώσει κάποτε.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε «Τη νύχτα» του Νίκου Γκάτσου και του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα τραγούδι που είχε πρώτο τραγουδήσει η Βίκη Μοσχολιού το 1966, αν δεν κάνω λάθος. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Είναι αβάσταχτο να φεύγεις, σαν δροσούλα κάθε αυγή. Φίλα με, κι εγώ είμαι φίλο ολομόναχο στη γη. Νότης Μαυρουδής, Άκος Δασκαλόπουλος, με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη.

Ήταν το Oblivion, ίσως η ωραιότερη μελωδία του Αστρο Πιατζόλα. Σύνθεση του 1982 για το φιλμ του Μάρκο Μπελόκιο «Έρικος ο Τέταρτος». Oblivion σημαίνει λύθη, σημαίνει λησμονιά. Η μελωδία του Πιατζόλα έχει ερμηνευτεί και ηχογραφηθεί αμέτρητες φορές. Βρίσκεται μάλιστα και στο ρεπερτόριο πολλών σολίστ σε διαφορετικά μουσικά όργανα. Με την μελωδία του Oblivion περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα, παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η Αμελίτα Μπαλτάρ ήταν η βασική ερμηνεύτρια του Αστρο Πιατζόλα τη δεκαετία 1960-1970, εποχή που ο μεγάλος συνθέτης συνεργαζόταν με τον φίλο του και ποιητή Οράσιο Φερέρ. Η Αμελίτα Μπαλτάρ ήταν και η πρώτη ερμηνεύτρια στην όπερα του Πιατζόλα «Η Μαρία του Μπουένος Άιρες». Το τραγούδι «Πρελούδιο για το έτος 3001» γράφτηκε από τον Πιατζόλα και τον Οράσιο Φερέρ, ειδικά για τη φωνή της Αμελίτας Μπαλτάρ, που την ακούμε.

Πρελούδιο για το έτος 3001. Ήταν η φωνή της Αμελίτας Μπαλτάρ. Αστροπιατσόλα, Οράσιο Φερέρ, η στίχη. Το τραγούδι έχει έντονη ποιητική ατμόσφαιρα. Ο Οράσιο Φερέρ φαντάζεται ένα μακρινό κόσμο όπου το τάγκο, η αγάπη και η μοναξιά εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σε μια σχεδόν επιστημονικής φαντασίας εποχή.

Luz de Luna, φως του φεγγαριού. Το συνέθεσε ο Αλβάρο Καρίγιο, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της μεξικάνικης μπολερό και της ρατσέρα μουσικής. Ακούσαμε την ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία της Τσαβέλα Βάργας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εκτελέσεις του τραγουδιού που ήταν σε τέμπο αλέγκρο θα έλεγα, η Βάργας το τραγούδισε αργά, δραματικά, δίνοντας έμφαση στη μοναξιά, τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Την ερμηνεία της Τσαβέλα Βάργας χρησιμοποίησε και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία του «Κίκα».

Ταξίδα πουλιά, ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς. Δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη από τον Διονύση Σαββόπουλο. Ήτανε το πρώτο από τη μυθολογία του Νίκου Γκάτσου και το δεύτερο, το «Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς», νεανικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που είχε γράψει με τον φίλο του Γιάνγκο Αραβαντινόν, αν δεν κάνω λάθος, στην ηλικία των 17 ετών. Τον Διονύση Σαββόπουλο είχαν συνοδεύσει ο Γιώτης Κουρτσόγλου και ο Σταύρος Λάντσιας, δύο εξαιρετικοί μας μουσικοί. Στη νυχτερίνη μας ακρόαση και ο Αλκινός Ιωαννίδης με τη Σόνια Θεοδωρίδου και το «Πέρασμα».

καθιστράμε και περνούμε, και αν μένει κάτι εδώ, είναι το φως που μας χαρίστηκε να δούμε μες στη ζωή, εσύ και εγώ. Τα χρόνια θα μας λιώσουν, και αν μένει κάτι εδώ, θα είναι το φως που είχαν οι μέρες πριν τελειώσουν. Μόνο το φως. Το πέρασμα είναι από τα κορυφαία τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη. Το τραγούδισε μαζί με τη Σόνια Θεοδωρίδου. Το τραγούδι ήρθε, έμεινε και είναι εδώ μαζί μας χρόνια.

0: Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε. Στίχη από ποίημα του σπουδαίου Μανώλη Αναγνωστάκη, που μελοποίησε ο συνομήλικος και πολύ φίλος του Μίκης Θεοδωράκης. Το ακούσαμε από τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 τηλέφωνα μας. Και επίσης μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ήταν ο David Peña Dorantes. Τον έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές εδώ στην εκπομπή, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τις μουσικές του. Ισπανός συνθέτης, πιανίστας, παντρεύει στις μουσικές του μοτίβα της τζάζαλα και της πατρίδας του το φλαμένκο. Ένας σπουδαίος συνθέτης.

Άντρα μου πάει είναι τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Το έγραψε το 1973 ο Φράνκο Κορλιανό. Το εμπνεύστηκε από το κύμα μετανάστευσης εργατών της Νότιας Ιταλίας προς τη Γερμανία και το Βέλγιο στις δεκαετίες του 60 και του 70. Ο ίδιος εργαζόταν σαν σταθμάρχης στο σιδηροδρομικό σταθμό του Λέτσε και εκεί έβλεπε καθημερινά γυναίκες και παιδιά να αποχαιρετούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έφευγαν με τα τρένα. Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «Το κλάμα της γυναίκας του μετανάστη». Το τραγούδι πρωτοακούστηκε δημόσια το 1975 όταν το τραγούδισε η Φραντζέσκα Λίτσι στο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Μαυρίκιου «Πολεμόντα». Το ακούσαμε σε μια σύγχρονη εκτέλεση από τον Μάρκο Μενγκόνι και την ορχήστρα Popolare La Notte della Taranta.

Ήταν οι συνταγές μαγειρικής με τη φωνή της Μαρία Σκότη και τους Χαΐνιδες. Το τραγούδι προφανώς εμπνευσμένο από ιστορίες γυναικών, ασπρομαυρή εικόνα μιας εποχής δύσκολης.

Αυτό ήταν το «Σύγησα», τραγούδι του Σταμάτη Χατζευσταθίου με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη συμμετοχή του Θάνου Μικρούτσικου και μαζί τους η χοροδιακόν άνιμα.

Αυτές ήταν οι Ξερολιθιές. Τραγούδι, δημιουργία δύο φίλων που κατοικούν πια ανάμεσα στα αστέρια. Μάριος Τόκας, Άλκης Αλκαίος. Ο Μάριος αγαπούσε από μικρός το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι 4 και 4. Με έμπνευση τη μελωδία του δημιούργησε τις Ξερολιθιές στους στίχους του Άλκη Αλκαίου που τις ακούσαμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη.